Της νοσταλγίας οι σημαίες κυματίζουν για έναν άνεμο που φέρνει κάτι απ' τα παλιά.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: μου για πούλημα κι αυτός.
1: Για πούλημα κι ό,τι έμεινε, για πούλημα προπαντός.
0: Κι ο τραγικά ωραίος ο κόσμος του Φωτός.

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι.

σ' ακολουθώ. Σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ.

σ' ακολουθώ. Συνεχίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια.

0: στο κόκκινο.
1: Carmen, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Georges Bizet έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Carmen, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση more.com.
2: Φροσύνη, η κυρά των καημών. Ένα νέο υπηρώτικο ορατόριο της Ξανθούλας Ντακοβάνου με τον δεξιοτέχνη του Κλαρίνου Νίκο Φιλιππίδη. 15 και 16 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δοδόνης. Μια παράσταση βασισμένη στην κυρεφροσύνη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη με πρωτότυπη μουσική και πολυμελή ορχήστρα. Μια παραγωγή του θεσμού Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός 2026 του Υπουργείου Πολιτισμού. Είσοδος δωρεάν με την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών. Προκρατήσεις θέσεων στο digitalculture.gov.gr και nationalopera.gr.
3: Η ώρα είναι 7.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και ακούω την εκπομπή «Ένα Σαββάτο Χάραμα» μια Κυριακή πρωί, στην οποία επιμελούμε τα σχόλια και τις μουσικές. Στον ήχο, ο Σπύρος Παπακώστας. Η επικοινωνία μαζί μας μπορεί να γίνει μέσα από την εφαρμογή Viber στο τηλέφωνο 69 85 87 0059. Το επαναλαμβάνω, 69 85 87 0059. Σήμερα είναι Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026. Γιορτάζει η Μεγαλομάρτης Αγία Εφημία και εις Απόστολος Αγία Όλγα. Δηλαδή γιορτάζει η Εφημία, η Φούλα, ο Έφημος και η Όλγα. Και πιθανόν περιμένετε από μένα να σας μιλήσω για τα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις μέρες. Και να σας πω, πιθανόν, τι θα πρέπει να κάνετε. Λυπάμαι που θα σας απογοητεύσω. Τέτοιο πράγμα δεν πρόκειται να γίνει. Δεν το έκανα ποτέ στη ζωή μου και δεν το κάνω τώρα που άνοιξε τα 70. Όχι επειδή δεν έχω άποψη. Και άποψη έχω και σπρέχεν διαθέτω. Αλλά το θεωρώ ξεφτύλα του ισχύς του είδους να απευθύνεις σε αριστερούς ανθρώπους, δηλαδή σε ανθρώπους σκεπτόμενους, και να προσπαθείς να τους πείσεις τι πρέπει να κάνουν. Λες και αυτοί είναι χαζοί και μειωμένοι σε αντιληπτικές ικανότητες άνθρωποι. Αυτά τα κάνουν άλλοι που κατέχουν τις σοφές και ιερές αλήθειες τους και με τους οποίους δεν είχα, δεν έχω και δεν πρόκειται να έχω διπλωματικές σχέσεις. Είμαι σίγουρος ότι ο καθένας σας βαθιά μέσα του ξέρει τι πρέπει να κάνει και τι θα επιλέξει. Μόνο μια παράκληση προς όλους. Προστατέψτε τα δημοσιογραφικά μέσα. Δηλαδή την Αυγή και το Κόκκινο. Εκτός των ανθρώπων που δουλεύουν σε αυτά, είναι και μέσα με ιστορία. Η Αυγή μετρά 74 χρόνια ζωής. Έχουν περάσει από αυτή μεγάλες προσωπικότητες της αριστεράς και του πολιτισμού. Όσο για το Κόκκινο, είναι ο μοναδικός σταθμός που λέει όσα δεν λένε οι άλλοι. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Σήμερα λοιπόν θα συνεχίσουμε τα αφιερώματα που σας είχα υποσχεθεί τα καλοκαιρινά. Και ως θέμα επιλέξαμε τη θάλασσα. Γεγονός απολύτως εξηγήσιμο, αφού η Ελλάδα διαθέτει τη μεγαλύτερη εκτογραμμή στη λεκάνη της Μεσογείου και την 11η μεγαλύτερη παγκοσμίως, παρακαλώ. Συγκεκριμένα εκτείνεται σε 13.676 χιλιόμετρα και περιλαμβάνει 2.000.

χιλιάδες νησιά, από τα οποία τα 165 είναι κατοικημένα. Για τη θάλασσα λοιπόν. Για τις ιστορίες της, για τους καλοκαιρινούς έρωτες, για την ομορφιά της, για το δέσιμο με την ιστορία του τόπου κλπ. Ξεκινώ με ένα τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου. Ακούγονταν το 1973 ως τραγούδι των τίτλων στο σύριαλ «Η Έμπορη των Εθνών» της ΘΕΤΗ 2, που βασιζόταν στην ομώνυμη συλλογή δικημάτων του Παπαδιαμάντη. Οι στίχοι ανήκουν στον Κώστα Φέρη, που τους εμπνεύστηκε από το μότο που υπάρχει στο ποίημα μπαταριάς του Μιλτιάδη Μαλακάση. Μότο είναι η φράση από την οποία εμπνέει το ποιητής, έτσι. Το μότο λοιπόν έγραφε ένα Σαββάτο βράδυ, μια Κυριακή πρωί. Και δύο τύψεις για το τραγούδι. Πρώτον, κόπηκε από τους τίτλους του σύριαλ μετά τον Νοέμβριο του 1973, επειδή ο Ξυλούρης που τα τραγουδούσε και ο Ξαρχάκος που τα έγραψε είχαν επισκεφτεί τις καταληψίες του Πολυτεχνείου. Δεύτερον, με αυτό το τραγούδι το 2000 κατάφερα για πρώτη φορά να κοιμήσω τον 3 μηνών γιο μου που έκλαιγε συνέχεια.

Και από τον ήρωα του Παπαδιαμάντη, όπως τον φαντάστηκε ο Φέρης, στον Σεβάχ του Θαλασσινό, του Μάνου Λοΐζου, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλη. Ο γνωστός Σεβάχ, ο κεντρικός ήρωας του αραβικού μύθου από τα παραμύθια της Χαλιμάς, της Χιλίες και Μια Νύχτες. Το τραγούδι γράφηκε το 1970. Αρχικά ο Λοΐζος αναζητούσε ένα ηθοποιό για να ερμηνεύσει το τραγούδι, όμως δεν κατάφερε να βρει κάποιον που θα το ερμήνευε όπως θα ήθελε αυτός. Γι' αυτό μπήκε στο στούδιο και το γράφει ο ίδιος. Ήταν η πρώτη φορά που ο μεγάλος συνθέτης ερμήνευε τραγούδι του, το οποίο μάλιστα κυκλοφόρησε σε δίσκο.

Λοιπόν, ειλικρινά με συγκινήσατε. Καταρχήν καλημέρα στη Μαρία. Καλημέρα και σήμερα Μαρία, να είσαι καλά. Στο Βασίλη μου, ο οποίος μου λέει ότι εμείς πάντα θα ακούμε κόκκινο και θα διαβάζουμε αυγή. Είναι ο φίλος ο Βασίλης από το γήπεδο του Στίβου στο Ρέντι. Και με συγκίνησε και ο Βασίλης Ντι. Μου λέει καλημέρα, να είστε καλά. Με συγκινήσατε και εγώ να νούριζα τη 46χρονη σήμερα κόρη μου που έφυγε 45 στην Αγγλία για να ξεχρεώσει με το ίδιο τραγούδι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά φίλε. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τη θαλασσογραφία. Το γνωστό εμβληματικό τραγούδι του Σαββόπουλου από το δίσκο του Περιβόλι του Τρελού. Στη φυλακή για να περνάει η ώρα έγραψα τη δημοσθένους λέξη, τη Θεία Μάνου και τη θαλασσογραφία. Πολλοί απορούσαν, πώς βρε παιδί μου, μέσα σε αυτό το ζώφο εσύ έγραψε τραγούδια. Μα γι' αυτό χρειάζονται τραγούδια. Για να μπορούμε να ξεπερνάμε το ζώφο. Μετά όταν βγήκα, συνέχισε να γράφω. Αυτά είχε πει ο Σαββόπουλος το 2009 σε μια συνέντευξη του στη Life. Θαλασσογραφία λοιπόν.

Λοιπόν, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Άρα είναι ότι πρέπει να θυμηθούμε μια πανέμορφη μπαλάντα του Μάνου Χατζηδέκη, που δεν έχει πάψει ποτέ να τραγουδιέται. Μιλώ για το τραγούδι «Θάλασσα Πλατιά», από την ταινία «Μανταλένα», του Ντίνου Δημόπουλου. Το τραγούδι αυτό, σε στίχους του σεναριογράφου Γιώργου Ρούσου, το τραγουδούσε η Αλίκη Βουγιουκλάκη εν πλώ, με τον κινηματογραφικό πατέρα της, τον Λαβρέτη Διανέλο. Σας το θυμίζω.

θάλασσα είναι συνυφασμένη και με τον τόπο στον οποίο μεγάλωσαμε. Και συνακόλουθα ακούει όλα τα συναισθήματά μας γι' αυτόν. Είτε μιλάμε για τον αποχωρισμό μας από το μέρος που μεγαλώσαμε, είτε εκφράζουμε τη χαρά μας για την επιστροφή. Όπως εδώ στον αποχαιρετισμό της Κρήτης, του ζηλωτή της κρητικής μουσικής παράδοσης, του Κώστα Μουντάκη. Μεσοπέλα γαρμενίζω και έχω πλώρη τον καημό και έχω την αγάπη πρίμα και άλμπρο το χωρισμό. Την κορφή του ψιλορίτη με παράπονο θωρώ και με δάκρυα από την Κρήτη φεύγω και αποχαιρετώ. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο στη φίλη μου την Εύα από το Ρέθυμνο, που πριν από λίγο πώς τη λένε βίγμα, που λέει «Καλημέρα Μιχάλη, καλή εκπομπή σου εύχομαι, τρόμαξε να πιάσω το κόκκινο σήμερα παρά λίγο να μην μπορώ να σε ακούσω λόγω κακού ίντερνετ». Αφιερωμένο σε σένα λοιπόν, αποχαιρετισμός από το Μουντάκι.

Εκτός από τα παραδοσιακά, από το παραδοσιακό τραγούδι και το λαϊκό, και στο εμπέτικο αναφέρεται η θάλασσα αρκετές φορές. Η επιτομή όμως του καλοκαιρινού ρεμπέτικου, κατά τη γνώμη μου, είναι το πασίγνωστο τραγούδι του Μάρκου Μαυρακάρη «Στο φάλιρο που πλένεσαι». Ηχογραφήθηκε το 1937 και τότε έκανε λόγο για μαϊό, παρακαλώ. Δηλαδή την εποχή εκείνη λιάζονταν οι Αθηναίοι, οι Αθηναίες και οι Πειραιώτισσες με τα ολόσωμά τους μαγιό λοιπόν στο φάλιρο, και εκεί γεννιόνταν έρωτες αλλά και παρεξηγήσεις. Όπως ας πούμε που λέει ο Μάρκος κάποια στιγμή, στη θάλασσα στην Αμμουδιά με άλλον ήσουν αγκάλια, ας πούμε. Στο τραγούδι το συνοδεύει η Έλλη Πετρίδου, «Στο φάλιρο που πλένεσαι».

Λοιπόν, καλημέρα στη Μάχη, στη φίλη μου από την Τίνο. Να σε καλά. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Μπάκη. Τι υπέροχη μου και βάζεις και σήμερα, να σε καλά. Εύα, εγώ σε ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα και για το ότι μ' ακούς, για την ακρόαση. Εσύ να σε καλά. Και να απολαμβάνεις το μπάνιο στη θάλασσα, στη Χοχλάδα Ρεθύμνου. Μου στέλνει φωτογραφία. Να είσαι καλά. Λοιπόν, η θάλασσα λοιπόν όμως κάποιες φορές θυμώνει και τότε φέρνει καταστροφές. Όπως το τραγούδι «Μια συννεφιασμένη μέρα». Ένα από τα πλέον αγαπημένα τραγούδια της Καρπάθου. Και όχι μόνο της Καρπάθου. Το έχω ακούσει να τραγουδιέται ως πατονάδα στην Άουσα, ως παγωνίσιο στην Ήπειρο και ως μυρολόι στην Κύπρο. Πιθανότατα στην Κάρπαθο, γιατί αυτό θα ακούσουμε, από τη Σμύρνη. Παρόλο που τραγουδία της Ρυθμού του Καλαματιανού δεν χορεύεται. Και δεν χορεύεται λόγω του τραγικού περιεχομένου του. Λοιπόν, το ερμηνεύει ο ντόπιος εκεί καλλιτέχνης, ο Γιάννης Παυλίδης. Μια συννεφιασμένη μέρα λοιπόν.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής σε ένα Σαββάτο χάραμα μια Κυριακή πρωί με τον Μιχάλη Βαλιανάτο στο μικρόφωνο και στον ήχο τον Σπύρο Παπακούστα. Και τώρα θα σας θυμίσω ένα τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου σε στίχους του Νίκου Γκάτσου. Το «Γεια και χαρά σου Βενετία». Η Βενετία ως σύμβολο εννοείται, ως αναζήτηση του ταξιδιού και της φυγής. Ο χαιρετισμός προς αυτήν υποδηλώνει το ξεκίνημα ενός νοητού ή πραγματικού ταξιδιού, ένα άνοιγμα στον κόσμο. Από τη μια θάλασσα που αντιπροσωπεύει την ελευθερία, την περιπέτεια αλλά και την ανασφάλεια, και από την άλλη η σύνδεση με τις μνήμες. Μέσα από εικόνες όπως η γαλάζια κλεισιά και οι αναφορές σε ελληνικά τοπία, οι στίχοι του Γκάτσου συνδέουν την ατομική πορεία του καθενός μας με τη συλλογική μνήμη. Αφήστε όμως αυτόν και τις σκέψεις του. Ήθελα να σας πω λοιπόν ότι ένας διανοούμενος θα μπορούσε να πει ότι έτσι είναι η γενιά του 30. Και, λοιπόν, αφήστε τον αυτόν το διανοούμενο και τις σκέψεις του και απολαύστε το ταξίδι στον ποιητικό ωκεανό που λέγεται Γκάτσος. Ο πιο αντιπροσωπευτικός ποιητής της γενιάς του 30. Ο άνθρωπος που μας έμαθε πόσο φυσιολογικό είναι όταν διψάμε να στίβουμε ένα σύννεφο για να πιούμε νερό. Γεια και χαρά σου Βενετιά λοιπόν.

στα μέσα της δεκαετίας του 30. Α, να χαιρετήσω πρώτα. Νάντι, καλημέρα και σε έναν Άστη Χαλακαρδλά. Λοιπόν, στα μέσα της δεκαετίας του 30 και στο Μεσοπόλεμο δηλαδή, κάποιοι που δεν τους άρεσε ο υπερρεαλισμός και η μοντέρνα γραφή στην ποίηση, τότε είχε έρθει στην Ελλάδα το πρώτο βιβλίο υπερρεαλιστικό, ήταν του Εμπειρίκου, έτσι, η Ψυκάμινος, 1935. Λοιπόν, δεν τους άρεσε λοιπόν αυτή η γραφή. Βγήκαν και είπαν ότι στον ελληνικό λόγο δεν υπάρχει το παράλογο. Υπάρχει μόνο ο ορθός λόγος της λογικής, τίποτα άλλο. Ιεροφάντης αυτής της άποψης ήταν ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, για να ξέρετε. Και τώρα σας ρωτάω εγώ σας, μπορεί η Ελλάδα ή η θάλασσα να βαφτεί κόκκινη από ένα φιλί? Μην βιαστείτε να απαντήσετε. Ακούστε αυτό το παραδοσιακό τραγούδι από τις δυνάμεις του Αιγαίου και θα αλλάξετε γνώμη.

Η θάλασσα πολλές φορές είναι και αποδέκτης παραπώνων. Όπως το τραγούδι από την Ροποντίδα, το «Κοράσινε τραγούδαγε», ένα τραγούδι που ανήκει στην κατηγορία των δημοτικών που λέγονται παραλογές, δηλαδή είναι μεγάλα αφηγηματικά τραγούδια, με επικό και δραματικό χαρακτήρα. Εδώ λοιπόν είναι μια κόρη που τραγουδάει σε ένα ψηλό παλάτι και η φωνή της ταξιδεύει στη θάλασσα. Κοράσινε τραγούδαγε σε ένα ψηλό παλάτι και πήρα γέρα στη φωνή, στα πέλαγα την πάει. Και όσα καράβια τ' άκουσαν, όλα πανιά μαϊνάραν. Το ρήμα μαϊνάρο είναι ένας ναυτικός όρος που σημαίνει μαζεύω, κατεβάζω, χαλαρώνω ή αφήνω να σκηνεί. Εδώ ακούμε το δάσκαλο Σίμωνα Καρά να το ερμηνεύει σε μια ηχογράφηση του 1978. Κοράσινε τραγούδαγε.

0: μπάσο μου τα ρίξε.
1: Ξέρω ότι σας φάνηκε λίγο παράξενη αυτή η φωνή, αλλά ο Σίμων Καράς, όπως γνωρίζετε, ήταν ο δάσκαλος της Δόμνα Σαμίου. Ήταν ένας άνθρωπος που ξεκίνησε γύρω στο 30 και μάζευε ακροδεξιός, να εξηγούμαστε, έτσι. Καμιά σχέση με την αριστερά. Αλλά προφανώς είδε τι έγινε, τι δουλειά είχε γίνει από τη Μερλιέ, από τη Μέλπο Μερλιέ, από το 20. Και μάζευε Σάμιρ Μιγκάκη όλα τα δημοτικά τραγούδια της περιοχής, της Ελλάδας. Αξιοθαύμαστος για αυτή τη δουλειά. Και βέβαια ήταν ιεροψάλτης, έτσι. Γι' αυτό τραγούδαγε έτσι. Λοιπόν, τελειώσαμε με το Σίμωνα Καρά και τώρα να μιλήσουμε λίγο για τον Καβάφη. Οι αναφορές του Καβάφη στη φύση είναι ελάχιστες, αφού το ποιητικό του έργο κατά κύριο λόγο είναι ανθρωποκεντρικό, ας πούμε. Σε αντίθεση με άλλους ποιητές που αντλούν από τη φύση κάποια χαρά, τέλος πάντων, ο Καβάφης διατηρεί σταθερά τον ενδιαφέρον του επικεντρωμένο στον άνθρωπο, αναδεικνύοντας αρετές, πάθη, προβληματισμούς που καλύπτουν, ξέρετε, όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης ψυχής. Υπάρχει ένα ποίημα όμως του Καβάφη που λέγεται «Θάλασσα του πρωιού». Αυτός ο τίτλος μας παραπέμπει βέβαια στη φύση, στη θάλασσα, έτσι δεν είναι? Ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί ένα εσωτερικό μονόλογο με τον οποίο ο ποιητής αποκαλύπτει τις σκέψεις του και επιτρέπει να γνωρίσουμε την κατάσταση που βιώνει. Ας πούμε, λέει, ξέρω εγώ, «Εδώ ας σταθώ και ας δω κι εγώ τη φύση λίγο». Επιτέλους, ας πούμε. «Θάλασσας του πρωιού και ανέφελου ουρανού, λαμπρά, μαυγιά και κίτρινη όχθη, όλα ωραία και μεγάλα φωτισμένα. Εδώ ας σταθώ και ας γελαστώ πως βλέπω αυτά, τα είδα αλήθεια μια φορά σαν πρωτοστάθηκα, και όχι και εδώ τις φαντασίες μου, τις αναμνήσεις μου, τα ενδάλματα της ειδονής». Ποίημα γραμμένο το 1915. Το ακούτε σε μελοποίηση του Δήμου Μούτση.

το ασταθώ κι ας γελαστώ πως βλέπω αυτά. Τα είδα αλήθεια μια στιγμή, σαν πρώτο στάθηκα κι όχι κι εγώ. Τες φαντασίες μου, τα ενδάλματα της ηγονής, κι όχι κι εγώ, τες αναμνήσεις μου.

Και τώρα ο λόγος στους θαυμάσιους κοντραμπατζίδες της Καρπάθου. Μιλάμε για εκείνους που διακίνησαν παράνομα με βάρκες και καΐκια εμπορεύματα, που όμως στη λαϊκή παράδοση ήταν λαθρέμποροι και παραβατικοί, αλλά ήταν λαϊκοί ήρωες, ρυψοκίνδυνοι, μάγκες, λεβέντες, που αψηφούσαν το θάνατο και τον νόμο. Η δράση τους εντοπίζονταν κυρίως στα μικρασιατικά παράλια, Ευαλή κλπ., στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Μετέφεραν κυρίως καπνό, όπλα, μπαρούτι, ζάχαρη, λάδι κλπ. Και γλίτωναν έτσι στους βαρείς φόρους. Στο Ευαλή, μάλιστα, οι κοντραμπατζίδες είχαν δημιουργήσει και το μερτικό του Αγίου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το 15% των κερδών τους πήγαινε σε αυτό το ταμείο, το οποίο ήταν για τη στήριξη των ορφανών και των γυναικών που είχαν χάσει τους άντρες τους, σε συμπλοκές. Λοιπόν, μια τέτοια ιστορία αφηγείται και το τραγούδι θα ακούσετε. Α, Κολ Καϊκή είναι το πλοίο της ακτοφυλακής, για να ξέρετε. Το Κολ είναι, μπαίνει μπροστά, όπως λέμε, καρακόλια. Τούρκικα αυτά, έτσι. Λοιπόν, και εννοούμε τους μπάτσους. Λοιπόν, οι κοντραμπατζίδες.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και θα σας αποχαιρετήσουμε, θα κλείσουμε την εκπομπή με ένα από τα ωραιότερα ρεμπέτικα που αναφέρονται σε επάγγελμα και μάλιστα το επάγγελμα του θερμαστή. Ένα επάγγελμα που περιγράφει τη ζωή στη θάλασσα και έχει ενδιαφέρουσες αναφορές στη δουλειά αυτή. Α, πριν να πειθαθούμε, να ευχαριστώ Μάχη πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ και τη Μάχη για τα καλά της λόγια και την Μαρία Ρόζα Κλάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, το τραγούδι είναι ο Θερμαστής, το τραγουδάει ο Γιώργος Μπάτης. Γράφηκε το 1934, ηχογραφήθηκε και την προηγούμενη χρονιά ο Νίκος Καβαδίας είχε κυκλοφορήσει και την πρώτη ποιητική συλλογή, το Μαραμπού. Λοιπόν, διευκρινήσεις. Base, που θα ακουστεί μέσα, είναι από τη λέξη bay την αγγλική που σημαίνει κόλπος. Και οι ναυτικοί ονόμαζαν έτσι το βισκαϊκό κόλπο στον Ατλαντικό ωκεανό. Τέλος, υπάρχει η λέξη Στόκολο, που προέρχεται από την αγγλική λέξη Stockholm, που σημαίνει λεβιτοστάσιο. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αφήνω εγώ, ο Μικάλης Βαλιανάτος και ο Σπύρος Παπακώστας, που ήταν στον ήχο. Εσείς μην φύγετε από το κόκκινο. Θα έρθει η συνάδελφος, η Αγγέλα Ιταρζάνου, για τις ειδήσεις και μετά ακολουθεί ο Διονύσης Ελευθεράτος. Την εκπομπή του. Γεια σας, καλό υπόλοιπο Σαββάτου, θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 8.
0: Και 5 στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες χθες σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι Λάρισας. Η φωτιά έχει περιοριστεί εντός του χώρου της επιχείρησης και εξακολουθεί να καίει σωρούς ελαστικών. Η απουσία ισχυρών ανέμων συμβάλλει σημαντικά στις προσπάθειες των πυροσβεστών, ωστόσο κατά διαστήματα σημειώνονται εκρήξεις από φιάλες προπανίου και άλλα έφλεκτα υλικά. Ο πυκνός καπνός κινείται προς τα βόρεια στην κατεύθυνση της πόλης της Λάρισας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για την παραβίαση του πρωτοκόλλου συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγιέρ Γαλιμπάφ, ειδοποίησε ότι ο πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα τελειώσει ποτέ με παράδοση του Ιράν. Η Ουάσιγκτον κατηγόρησε την Τεχεράνη για επιθέσεις σε 3 πλοία, ενώ έπλεια στο στενό του Ορμούζ και εξαπέλυσε πλήγματα κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε στοχοποιώντας συμμάχους των Αμερικανών στην περιοχή. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Αξιός, η κυβέρνηση Τραμπ έχει θέσει στο Ιράν προθεσμία έως σήμερα Σάββατο, προκειμένου να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση με την οποία θα αναγνωρίζει ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά και θα δεσμεύεται να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων. Στο επίκεντρο των επόμενων κινήσεων βρίσκεται η συνάντηση σήμερα στη Μασκάτ του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ομάντ Σαγίρ Μπάντρ Αλ-Μπουσάιντι. Εξελίξεις δρομολογεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του κόμματος. Η έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που είχε προγραμματιστεί για σήμερα Σάββατο αναβλήθηκε μετά την παραίτηση του Προέδρου, αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως τονίζεται, για να εκκινήσει η διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπλήρωσής του σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του κόμματος, έχει ήδη αποσταλεί πρόσκληση για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και ώρα 3 το μεσημέρι στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου, ώστε να προγραμματιστεί και η απαραίτητη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, Φώτης Κουβέλης, ανέφερε ότι εφόσον το αίτημα της σύγκλησης έγινε από το 25% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, είναι καταστατική υποχρέωση να συνεδριάσει. Κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική και τους χειρισμούς της ελληνοτουρκικά άσκησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Ο κύριος Τσίπρας χαρακτήρισε την εξέλιξη με τα F-35 εθνική ήττα, την οποία, όπως είπε, χρεώνεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν 16 χρόνια μετά για τη φωνική πυρκαγιά της Μαρφίν που κατέληξε στο θάνατο τριών υπαλλήλων της τράπεζας στις 5 Μαΐου 2010 κατά τη διάρκεια πανεργατικής απεργίας. Διεθνές ένταλμα σύλληψης αποστέλλεται στις Βρετανικές Αρχές ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας μία 46χρονη η οποία ζει τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία και σύμφωνα με πληροφορίες εμπλέκεται στην υπόθεση. Σύμφωνα με διαρροές από την αστυνομία, η υπόθεση ανοίχτηκε ξανά μετά από ένα ανώνυμο email στο οποίο κατονομάζονταν οι δράστες της επίθεσης. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Αφροδίτης Νέστορα, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο

0: μητέρας της Βάγιας. Δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και μία στα Χανιά. Στα Μαλακά έριξε το μεικτό όρκο το δικαστήριο της Αθήνας στους δύο αστυνομικούς της ομάδας Δίας για τον από κοινού βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας τον Οκτώβριο του 2022. Δικαστής και ένορκοι δεν υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και έκριναν τους αστυνομικούς κατά πλειοψηφία ενόχους για το αδίκημα του βιασμού από κοινού, ενώ ένας εξ αυτών καταδικάστηκε για την πράξη της παράβασης προσωπικών δεδομένων, καθώς κατέγραψε με κάμερα το συμβάν. Αθώθηκε ο τρίτος αστυνομικός για το αδίκημα της συνέργειας σε βιασμό. Οι ποινές έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα ως την εκδίκαση στο εφετείο. Νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν σήμερα έλαβαν οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ για τον βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο 20χρονος που φέρει τραύματα στο κεφάλι εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Πένθος στον ΠΑΟΚ για τον θάνατο της 15χρονης Άννας Μαρίας Πανταζόνη, αθλήτριας της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας, σε τροχαίο το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα συνέβη όταν ένα απορριμματοφόρο συγκρούστηκε με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της 15χρονης στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Η άτυχη αθλήτρια αγωνιζόταν στην ομάδα νεανίδων του ΠΑΟΚ και θα πήγαινε στη Βουλγαρία για φιλικά παιχνίδια το Σαββατοκύριακο. Η πολιτική κηδεία της Πάουλας Δερβενιώτη θα τελεστεί σήμερα Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σύμφωνα με ανακοίνωση των οικείων της, Αντί Στεφάνων, προτείνεται η ενίσχυση δύο ενεργών υπηρεσιών της ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ κοινότητας. Πρόκειται για τη γραμμή ψυχολογικής στήριξης ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ ατόμων 11528 δίπλα σου και το Rent Umbrella Athens. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από δασική πυρκαγιά στη νότια Ισπανία και άλλοι 23 αγνοούνται, δήλωσαν αξιωματούχοι, καθώς οι πυροσβέστες αγωνίζονται να θέσουν υπόελεγχο μία από τις πιο φωνικές πυρκαγιές στη χώρα. Οι αρχές λένε ότι τα περισσότερα θύματα φαίνεται να είναι ξένοι υπήκοοι. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης, 4 από τους οποίους σοβαρά φέροντας εγκάβματα. Σε συνθήκες καύσωνα θα παραμείνουν και το Σαββατοκύριακο οι δυτικές περιοχές της Γαλλίας. Στα πύρινα μέτωπα της Νότιας Γαλλίας επιχειρούν καθημερινά 21 Έλληνες πυροσβέστες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Στις αθλητικές ειδήσεις, στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 προκρίθηκε η Ισπανία μετά την αναμέτρηση με το Βέλγιο 2-1. Η Ισπανία θα αναμετρηθεί με τη Γαλλία την ερχόμενη Τρίτη στις 10 το βράδυ. Την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για το 2026 πέτυχε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League του Μονακό. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης του Μήκους κατάφερε άλμα στα 8 μέτρα 61 εκατοστά που αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας του.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος σήμερα ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα και τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ και στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα βρίσκεται σε μικρή άνοδο στα υπηρωτικά έως 36 βαθμούς και στα νησιά έως 34. Έθριος ο καιρός στην Αττική. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σχεδόν έθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο, κυρίες και κύριοι, στις 9. Μικρόφωνο τώρα στο Διονύση Ελευθεράτο με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
3: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα, καλό Σάββατο έχουμε, καλό Σάββατο κύριε Αποκατεπέκταση και από Δευτέρα μια καλή εβδομάδα, στο μέτρο του δυνατού βεβαίως όλα αυτά. Σπύρος Παπακώστας, στην ρύθμιση του ήχου, Διονύση Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 10 και έχουμε να δούμε αρκετά θέματα. Πολλά περισσότερα ασφαλώς θα δούμε στο ενημερωτικό μαγκαζίνο στις 2 η ώρα του. Στις 2 η ώρα στο ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού, το Σαββατιάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο, αλλά κάτι θα προλάβουμε και σε τούτη εδώ την εκπομπή, εκτός από το να ακούσουμε τραγούδια που νομίζουμε ότι θα μας φτιάξουν την διάθεση, εκτός από το να σχολιάσουμε ορισμένες πτυχές της επικαιρότητας, στις εφημερίδες που θα διαβάσω στην συνέχεια στα πρωτοσέλιδα περιλαμβάνεται και ένα στοιχείο πανηγυρισμού, διότι λέει ο Μητσοτάκης, μισό λεπτό να το δω, να δω την αντίστοιχη εφημερίδα. Μέτρο έκπληξη, ελεύθερος τύπος, μέτρο έκπληξη από το Μητσοτάκη, μείωση ανάσα στα καύσιμα, φθηνότερα θα πουλούνται κατά 10 λεπτά το λίτρο βενζίνης και κατά 5 λεπτά το λίτρο του ντίζελ. Ήμασταν μικρά παιδιά όταν ακούγαμε για εκείνο το μύθο με τον Αστραδίν Χότζα που παραπονιόταν πως το σπίτι του, τι σπίτι δηλαδή, ένα δωμάτιο ήταν πολύ μικρό, ήταν αναπαρκές, δεν μπορούσε να στεγάσει την οικογένεια και κάποιος του έλεγε, κάποιος φωστήρας, βάλε μέσα και τα ζώα. Μα να βάλω και τα ζώα, ναι, βάλε περισσότερα ζώα, φέρε και δύο φίλους, φέρε και τρεις φίλους. Είχαν φτάσει σε κατάσταση ασφυξίας και κάποια στιγμή του λέει, ωραία, βγάλε τώρα έξω το γαϊδούρι και δύο φίλους σου. Δεν είναι ωραία? Δεν νιώθεις μια άνεση? Κάπως έτσι. Και με την ακρίβεια. Αυξήθηκε, ή μάλλον γιατί χρησιμοποιώ ιστορικό χρόνο. Αυξάνεται εδώ στην Ελλάδα πολύ περισσότερο από όσο στο εξωτερικό. Έχουν εξηγηθεί οι λόγοι. Έχει επισημανθεί ούκο λίγες φορές αυτό το φαινόμενο. Έχει αναλυθεί αυτό το φαινόμενο. Και έρχεται τώρα και πανηγυρίζει μια φιλοκυβερνητική εφημερίδα επειδή σου λέει. Μέχρι νεοτέρας μείωση ανάσα στα καύσιμα, μπόνους από τα δηληστήρια, γράφει κάποια άλλη εφημερίδα. Θα τα δούμε αυτά βεβαίως στη συνέχεια, ίσως σε εφημερίδες τις δούμε αργότερα από το συνηθισμένο, καθώς στο ημίωρο 8:30-8:35 με 9 έχουμε προγραμματίσει μια συζήτηση με τον πολύ γνωστό σε σας δικηγόρο Κώστα Παπαδάκη για αρκετά θέματα, για τη δολοφονία του 20χρονου παιδιού, του αυτιστικού παιδιού. Η εφημερίδα Εποχή αφιερώνει το πρωτοσέλιδό της σε αυτήν. Όπλο μαγικό ρίχνει στον αέρα, βρίσκει στο ψαχνό. Θυμάται το γνωστό σύνθημα η Εποχή. Να δούμε όσο αναδεικνύει αυτή η ιστορία. Και θα δούμε επίσης και αυτά που ανακοινώνει η κυβέρνηση σε σχέση με εξάρθρωση του δικτύου τρομοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με τις συλλήψεις, έτσι, για τις επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα και τον θάνατο της Νέστορα αφενός και για τη Μαρφίνα αφετέρου. Φαντάζομαι πως υπέπεσε στην αντίληψή σας πως οι αρχές ανακοίνωσαν συλλήψεις βασιζόμενες, λέει, σε ένα ανώνυμο email που κατέφθασε έπειτα από 16 χρόνια. Όλα αυτά θα τα δούμε σε μερίδα του τύπου υπάρχει αναφορά σε αυτό το ζήτημα και όταν λέω αναφορά εννοώ στα πρωτοσέλιδα, όχι στα ψηλά, αλλά είπαμε αυτά θα τα δούμε αργότερα. Με αφορμή το γεγονός ότι έφυγε από τη ζωή γνωστή ακτιβίστρια Πάολα Ρεβενιώτη που έδωσε τα πάντα στον αγώνα για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, σε μια εποχή μάλιστα που δεν υπήρχε και αυτός ο όρος ΛΟΑΤΚΙ άτομα, θα ήθελα να θυμίσω το εξής, κάτι που παραπέμπει στην πρώη μεταπολίτευση, τότε που μέσα στο κλίμα του ριζοσπαστισμού, του γενικού ριζοσπαστισμού, είχαμε ανάπτυξη διαφόρων κινημάτων, του γυναικείου κινήματος, πέρα βεβαίως από το περιακό και εργατικό κίνημα, πολιτιστική άνθηση, πολιτιστική σύλλογη, πολιτιστικό κίνημα, με όλη τη σημασία της λέξης κίνημα. Οι όροι ΛΟΑΤΚΙ
και LGBTQA δεν ήταν τότε γνωστή, αλλά όσο και αν φαίνεται παράξενο με την πρώτη ματιά, το κίνημα για τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων είχε επιστωθεί μια επιτυχία προτού απέλθει η Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση. Και ήταν αξιοπρόσεχτο αυτό, διότι το κίνημα αυτό αντιμετώπιζε κοινωνικές προκαταλήψεις που παρέμεναν ακόμη ισχυρές για να μην πω ισχυρότατες. Τι κατόρθωσε? Κατόρθωσε να ανακόψει την πορεία του λεγόμενου νομοσχεδίου Δοξιάδη προς ψήφιση. Το νομοσχέδιο εκείνο ήταν βαφτισμένο με το όνομα του εμπνευστήτου, του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών Σπυρίδωνα Δοξιάδη, και προέβλεπε φυλάκιση μέχρι και ενός έτους για όσα άρενα άτομα θα περιφέρονταν εισαγωγικά εις τα σοβούς πλατείας, δημόσια κέντρα ή άλλους χώρους επί εμφανή σκοπό προσελκύσεως αρένων προστέλεσιν παραφύσιν ασέλγειας. Έμοιαζε όντως με ένα βρικολάκιασμα χουντικών μεθόδων, και μόλις δημοσιοποιήθηκε πλήθυναν οι δημόσιοι εξευτελισμοί ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, ή αν θέλετε ομοφιλόφιλων ατόμων, γιατί τότε επαναλαμβάνω δεν υπήρχε όρος ΛΟΑΤΚΙ, από αστυνομικούς, πλήθυναν οι ξυλοδαρμοί και οι προσαγωγές σε τμήματα. Οι κινητοποιήσεις των ομοφιλοφίλων με αφετηρία μια συγκέντρωση στο θέατρο Λουζιτάνια τον Απρίλιο του 1977 οδήγησαν στη διεθνοποίηση του ζητήματος. Τελικά τι έγινε? Το νομοσχέδιο Δοξιάδη το επέκριναν παράγοντες του ΟΗΕ, η Διεθνής Αμνηστία και άλλοι φορείς, αποσύρθηκε για επεξεργασία, εμφανίστηκε τροποποιημένος προς το τέλος, προς τη δύση της νεοδημοκρατικής κυβερνητικής θητείας, και μετά από μια νέα δυναμική κινητοποίηση τον Ιανουάριο του 1981, ακόμα Νέα Δημοκρατία ήταν στην κυβέρνηση, πάγωσε. Ακυρώθηκε οριστικά επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Τώρα, να πούμε πως η απειλή του νομοσχεδίου Δοξιάδη ουσιαστικά γέννησε, και αυτό έγινε το 1976-1977, και το απελευθερωτικό κίνημα ομοφιλοφίλων Ελλάδας, το ΑΚΟΕ, το οποίο ανέπτυξε αξιοσημείωτη δραστηριότητα περίπου μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Σημείο αναφοράς για τη δράση και για την οπτική, για τις θέσεις δηλαδή του ΑΚΟΕ, οπτική που είχε έντονες επιρροές από τη σχέση του Γαλλικού Μάη με το κίνημα των ομοφιλοφίλων. Λέω λοιπόν πως σημείο αναφοράς ήταν ένα βιβλίο γραμμένο από μια εξέχουσα φυσιογνωμία του, τον αριστερό παλιό επωνήτη συγγραφέα και μεταφραστή Λουκά Θεοδωρακόπουλο. Ποιο βιβλίο ήταν αυτό? Ήταν το βιβλίο «Οκεάδας, το χρονικό μιας πολιορκίας». Ο Θεοδωρακόπουλος το είχε γράψει επί Χούντας, αλλά εκδόθηκε το 1976. Τι περιέγραφε αυτό το βιβλίο? Περιέγραφε μια επιχείρηση εκφοβισμού και εξευτελισμού ομοφιλόφιλων στην Αθήνα του 1968, και ο τίτλος ήταν δανεισμένος από μια ατάκα του Ιωάννη Λαδά, που τότε ήταν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Ποια ήταν η ατάκα? Όλοι οι ομοφιλόφιλοι έπρεπε να ρηχθούν στο Γκιάδα. Όλα αυτά τα βρήκα ψάχνοντας υλικό. Κάποια τα βρήκα, κάποια τα θυμήθηκα. Πάντα υπάρχει παράμετρος της ανάγκης να φρεσκάρεις μνήμες και να μάθεις πολύ περισσότερα από όσα είχαν υποπέσει στην αντίληψή σου όταν συγκέντρωναν υλικό για το τελευταίο βιβλίο που είχα την χαρά να γράψω, το «Μεταπολίτευση, ένα βολικό τέρας». Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τα μηνυματάκια σας, εδώ είναι, δεν χάνονται. Ναι, και ο παλαιολόγος έστειλε, γράφει Εύη, ταχυδρομικό περιστέρι με το όνομα αυτού που άνοιξε την Κερκόπορτα. Τα social media είναι γεμάτα από τέτοιους σαρκασμούς έπειτα από την ανακοίνωση των αρχών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, συγκεκριμένα προστασίας του πολίτη, συγγνώμη, έτσι, να μην διαστρεβλώσω τον τίτλο του. Ένα χαρακτηριστικό είναι πως έπειτα από ανώνυμο mail που έστειλε, όχι, συγγνώμη, έπειτα από, όχι ανώνυμα, από καταγγελία της Άντζελας Δημητρίου που θυμήθηκε, της γνωστής λαϊκής τραγουδίστριας, συνελήφθησαν αυτοί που έβαλαν το 1982 φωτιά στα Σαββατόβραδα. Έχουμε διάφορα τέτοια, έχουμε μια εξάσκηση του χιούμορ. Λοιπόν, επειδή σαν σήμερα το 1947, 10 Ιουλίου, στο καψοχώρι της Ιμαθίας γεννήθηκε ο Χρήστος ή Χριστόδουλος, όπως ήταν το κανονικό του όνομα, Νικολόπουλος, ο πολύ γνωστός λαϊκός συνθέτης και βιρτουόζος του μπουσουκιού, λέμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά ακούγοντας τον Γιώργο Νταλάρα να ερμηνεύει το «Μη μιλάς, κινδυνεύει η Ελλάς», ό,τι πρέπει για την περίπτωσή μας φαντάζομαι. Μουσική βεβαίως Χρήστου Νικολόπουλου και στίχη Λευτέρη Παπαδόπουλου.

0: Ακούτε πάντα κόκκινο, είναι εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Είναι η Βουλακώστα στην ρύθμιση του ήχου. Συγγνώμη, πάλι άλλαξα εδώ τις ειδικότητές μας, πάλι άλλαξα τις ιδιότητές μας, όλα τα έχω αλλάξει. Λοιπόν, σκέφτηκα το Σπύρο Παπακώστα και είπα Βουλακώστα. Βουλακώστα λοιπόν στην επικοινωνία, στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, Διονύση Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Καλημέρα στην Θάλια, η οποία για να τα πιάσει όλα σήμερα με τον καφέ στο οικαστικό της στέλνει αφενός το κλασικό, δηλαδή ένας καφές αχνιστός, έτσι, ωραίος, πρωινός θα έλεγα, και αφετέρου μια φραπεδιά. Έτσι, για να διαλέξουμε, καθώς ο καλοκαιριάζει και πρέπει να δούμε αν θέλουμε κρύο ή αν θέλουμε ζεστό. Σε κάθε περίπτωση, Θάλια μου, ευχαριστώ. Ερώτηση, ένα email μπορεί να είναι ανώνυμο, δηλαδή θέλω να πω πως αν θέλουν μπορούν κάλλιστα να βρουν τον αποστολέα για να δώσει εξηγήσεις, τι ξέρει, από πού το ξέρει, τι αποδείξη έχει, γιατί 16 χρόνια δεν αποκάλυπτε τίποτα. Είναι πολλές οι εύλογες ερωτήσεις, αγαπητή Ρένα, είναι πάρα πολλές οι εύλογες ερωτήσεις. Καλημέρα στην Πέση, ευχαριστούμε πολύ για τις θερμές ευχές, εδώ οι εργαζόμενοι όλοι. Καλημέρα στην Νάνση, καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα στον Κώστα από Θεσσαλονίκη, ο οποίος γράφει, εκτός από τις ευχές που στέλνει, βαρύ το συνέστημα για το ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη μεγαλύτερη αγωνία μας για το αγαπημένο κόκκινο και την Αυγή. Δεν ρωτά, εκφράζω μόνο. Και εμείς έχουμε τα ερωτηματικά μας, αλλά είμαστε επί των επάλξεων, θα δούμε τι μέλη γενέστε. Καλημέρα στην Κίρκη. Κύριε, δεν ξέρω αν στέλνεις μήνυμα, βλέπω μια κινητικότητα εδώ στο συγκεκριμένο πλαίσιο της οθόνης, αλλά εάν θες να γράψεις κάτι ακόμη πέρα της καλημέρας, αλλά νομίζω πως ήρθε η ώρα να πάμε στο διάλειμμα μας, οπότε σταματώ εδώ σε κάθε περίπτωση, θα τα πούμε σε λίγο.
1: Στο κόκκινο. Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο Τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση more.com.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Βούλα Κώστα στην επικοινωνία, Σπύρος Παπακώστα στη ρύθμιση του ήχου, Διονύση Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Καλημέρα στον Βασίλη από τον Άλυμο που λέει με παγκόσμιο κύπελο και ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Καλό κουράγιο σε όλους μας. Καλημέρα στην Πανωρέα που στέλνει ευχές στο κόκκινο της καρδιάς της και της καρδιάς μας, όπου λέει. Καλημέρα στον Γιώργο που προσθέτει και αυτός ερωτήματα σε σχέση με τη Μαρφίν. Θυμάται την περίπτωση της πάνω πόρτας που δεν άνοιξε στην ταράτσα, το ότι ήταν μαντρωμένη σαν φυλακισμένη παρά τον κίνδυνο που υπήρχε η υπάλληλη, και όλα τα συναφή. Καλημέρα στην Δανάη, καλημέρα στον Πέτρο από τα Πετράλωνα, καλημέρα και στην Μάρθα. Λοιπόν, σας πρόλαβα. Αυτό το στόκ τουλάχιστον εδώ που αυτή την ομάδα των ακροατών και των ακροατριών. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι για μια πολύ γνωστή ερμηνεύτρια, την Bonnie Tyler, που έφυγε πριν από λίγες μέρες από τη ζωή. Είχε επισκεφθεί τουλάχιστον μία φορά την Ελλάδα η Bonnie Tyler. Λέω τουλάχιστον γιατί εκείνη θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ήταν Δευτέρα Οκτωβρίου του 1988, μία συναυλία στο Καλλιμάρμαρο με 50.000 κόσμο, μερικά πολύ σημαντικά ονόματα. Ήταν η εποχή που πλέον η Ελλάδα είχε αρχίσει να μπαίνει στον χάρτη των φορέων που διοργάνωναν συναυλίες με πολύ γνωστά ονόματα. Εκτός από την Bonnie Tyler ήταν η Joan Jett, ήταν ο Jerry Lee Lewis. Ήταν ένα συγκρότημα γνωστό εκείνης της εποχής, Ρέγγε, μου διαφεύγει το όνομά του, και ένα συγκρότημα πρώιμης ραπ, αν μπορώ να το ονομάσω έτσι. Έφυγε λοιπόν και η Bonnie Tyler. Θα ακούσουμε ένα-δύο κομμάτια της, ένα σίγουρο, αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Μία μπαλάντα που, εν πάση περιπτώσει, την εποχή που Κόσμος και Κοσμάκης περνούσε την εφηβεία του, εκείνα τα χρόνια, τα εφηβικά χρόνια, είχε συνδεθεί με διάφορες καταστάσεις, συναισθηματικές φορτίσεις, ξέρετε τώρα. Λοιπόν, Bonnie Tyler, ίσως το πιο γνωστό κομμάτι της, ελάτε τώρα, ξέρετε ποιο είναι, μάλλον το μαντέψατε. Το ακούμε.

0: Αποχαιρετισμό στην Bonnie Tyler λοιπόν, με την αξέχαστη μπαλάντα της. Αντίο στο πιο αξεπέραστο γρέζι του πλανήτη, γράφει η Kirk, έχοντας ακούσει το κομμάτι. Και ήρθε η ώρα να αφήσουμε τον κόσμο της μουσικής και να έρθουμε στον τωρινό, συχνά πολύ πολύ σκληρό κόσμο, στην τωρινή πραγματικότητα. Καλημερίζουμε τον πολύ γνωστό σε όλους σας δικηγόρο Κώστα Παπαδάκη, με τον οποίο θα συζητήσουμε μία σειρά ζητημάτων. Θα συζητήσουμε για τη δολοφονία του 20χρονου παιδιού από τα αστυνομικά όργανα στο Άργος, ενός παιδιού που, όπως αποδείχθηκε, όπως μαθεύτηκε μάλλον, ήταν και στο φάσμα του αυτισμού, και αυτό μπορεί να εξηγήσει πολλά και σε σχέση με τον φόβο που ένιωσε όταν συνειδητοποίησε πως τον καταδίωκαν. Θα συζητήσουμε για τις εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν. Έχουμε πολύ υλικό να συζητήσουμε. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ για την ανταπόκριση, κύριε Παπαδάκη. Ας ξεκινήσουμε από την υπόθεση του 20χρονου. Όσοι παρακολουθούμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, διότι με τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα, κυρίως σε παλιότερες δεκαετίες, είχα ασχοληθεί πολύ με αυτού του είδους τα κρούσματα. Έχουμε κουραστεί να ακούμε πως είναι δυνατόν να πυροβολούν αστυνομικά όργανα στον αέρα, αλλά κατά ένα μαγικό τρόπο να βρίσκουν οι σφαίρες και τα θραύσματα καρδιές και κεφάλια αφενός, και αφετέρου έχουμε κουραστεί να ακούμε τα περί τυχαίων εκπρισοκροτήσεων, μια άλλη έτσι εκδοχή, τη θυμάστε, που αρχής γενομένης από τη δεκαετία του 90, θα έλεγα από τις αρχές δεκαετίας του 90, έχει γίνει μόνιμη οπωδός. Εκπρισοκρότησε το περίστροφο τυχαία. Τώρα έχουμε να κάνουμε με μία εκ των δύο περιπτώσεων. Θα ήθελα το σχόλιο σας γενικά για αυτό, πριν δούμε κάποια επιμέρους ζητήματα αυτής της υπόθεσης, κάποιες επιμέρους πτυχές.
1: Ευχαρίστως, κύριε Ελευθεράτο, μιας και έχετε ανατρέξει σε προηγούμενες δεκαετίες, να θέσω υπόψη σας ότι το 2003, επειδή ακριβώς υπήρχε το φαινόμενο αυτό των δίθεν εκπρισοκροτήσεων και των αστυνομικών εγκλημάτων με χρήση όπλων από παλιά, ψηφίστηκε ο νόμος 3169 του 2003, ο οποίος οριοθέτησε και ενιολόγησε τη χρήση του αστυνομικού όπλου. Στην διαβούλευση για τη διαμόρφωση του κειμένου του νόμου αυτού είχε συμμετάσχει και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, με μια τριμελή επιτροπή στην οποία είχα συμμετάσχει και προσωπικά, έχοντας και τότε την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, και ο νόμος αυτός είχε καταλήξει σε ορισμένους κανόνες, ότι δεν μπορούν όλοι οι αστυνομικοί να φέρουν όπλο αν δεν είναι τακτικά εξεταζόμενοι από ψυχολόγο και διαθέτουν το σχετικό πιστοποιητικό επάρκειας. Είχε καθιερωθεί κατά κανόνα να αφήνουν το όπλο στην υπηρεσία τους και να μην το παίρνουν στο σπίτι τους, πράγμα που δεν τηρείται, και έχουμε και αστυνομικά εγκλήματα για ιδιωτικές διαφορές με χρήση υπηρεσιακού όπλου. Και είχε καθιερωθεί και ο ορισμός και οι προϋποθέσεις του πυροβολισμού εκ μέρους αστυνομικών, ο οποίος πυροβολισμός διακρίνεται σε πυροβολισμό εκφοβισμού, πυροβολισμό ακινητοποίησης και πυροβολισμό εξουδετέρωσης. Ο πυροβολισμός εκφοβισμού χοντρικά είναι ρίχνω στον αέρα για να προειδοποιήσω τον άλλο να σταματήσει. Ο πυροβολισμός ακινητοποίησης είναι όταν υπάρχει ένοπλος κίνδυνος από το πρόσωπο το οποίο καταδιώκεται, και ο πυροβολισμός εξουδετέρωσης που είναι στο ψαχνό, γιατί ο πυροβολισμός ακινητοποίησης είναι στα πόδια. Ο πυροβολισμός εξουδετέρωσης είναι όταν κινδυνεύει η ζωή του αστυνομικού ή τρίτων κτλ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιος διαφεύγει, επιχειρεί δηλαδή να αποδράσει ή να διαφύγει από τον έλεγχο, χωρίς όμως να είναι ένοπλος και να απειλεί, απαγορεύεται ρητά και ο πυροβολισμός εξουδετέρωσης, αλλά ακόμα και ο πυροβολισμός ακινητοποίησης. Και απειλούνται ποινικές κυρώσεις για την περίπτωση των παραβάσεων αυτών των κανόνων. Αυτό είναι λοιπόν το νομικό σύστημα, το οποίο διατηρείται, άλλο αν δεν τηρείται σήμερα, για τον τρόπο με τον οποίο και τις προϋποθέσεις που χρησιμοποιούν οι αστυνομικοί τα όπλα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο τηρείται και ελέγχεται δεν έχει αποτρέψει μία σωρία αστυνομικών εγκλημάτων τα τελευταία χρόνια, τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι.
0: Πώς αντιμετωπίζετε αυτό? Αντιμετωπίζετε με αλφαγιώτα.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Το πώς αντιμετωπίζετε σχετίζεται με το κατά πόσον υπάρχει ευαισθησία και στις αστυνομικές αρχές και στις αγγελικές και στις ανακριτικές. Πρώτα απ' όλα να μην συγκαλύπτεται η πραγματικότητα αλλά να αποκαλύπτεται, και δεύτερον να αποδοκιμάζονται αυτές οι πράξεις και να επιβάλλονται οι απαιτούμενες κυρώσεις και τα μέτρα στους δράστες. Εδώ όταν έχουμε τη δολοφονία του Σαμπάνη και κρατούνται προσωρινά οι αστυνομικοί μέχρι να απολογηθούν και πηγαίνει ο Υπουργός στα κρατητήρια για να τους στηρίξει με την παρουσία του αντί για να τους αποδοκιμάσει, και αποκλείουν το δικαστικό κτίριο του Πειραιά, στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνο αστυνομικοί συνδικαλιστές και συνάδελφοι των κατηγορουμένων, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει μια αντικειμενική συμπεριφορά από την πλευρά της πολιτείας και μια συμπεριφορά η οποία προσυδειάζει σε αυτό το οποίο ονομάζουν κράτος δικαίου, αλλά είναι μια εμφανής στήριξη της κρατικής καταστολής και της αστυνομικής οπλοφορίας.
0: Με αυτή την υπόθεση τι μπορεί να γίνει?
1: Την υπόθεση του Άργους.
0: Ναι, την υπόθεση του Άργους.
1: Κοιτάξτε, η υπόθεση του Άργους, σύμφωνα με όσα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα, διότι δεν έχω την ιδιότητα του συνηγόρου κανένας από τους εμπλεκομένους, της οικογένειας ιδίως, αυτό το παιδί το οποίο πυροβολήθηκε δεν έφερε όπλο και δεν απειλούσε κατά οποιοδήποτε τρόπο τη ζωή των αστυνομικών ή οποιοδήποτε άλλου τρίτου.
0: Ναι, είναι αυτό, φανερό αυτό. Είναι φανερό αυτό.
1: Λοιπόν, συνεπώς, υπάγεται στις περιπτώσεις εκείνες που δεν επιτρεπότανε καν πυροβολισμός ακινητοποίησης, ούτε δηλαδή στα κάτω άκρα. Φαντάζομαι ότι οι αστυνομικοί θα ισχυριστούν ότι νόμιζαν ότι έχει όπλο, ότι κάτι δεν κατάλαβαν κτλ. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Αλλά αντιλαμβάνεστε
0: ότι οι
1: κάλικες που βρέθηκαν.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Σημαίνει εισάριθμες σφαίρες. Σημαίνει δηλαδή μια συνεχής, συστηματική, επίμονη προσπάθεια να πυροβοληθεί αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα, και φαντάζομαι όχι μόνο στα κάτω άκρα.
0: Ναι. Ήταν λίγο γενική ερώτησή μου. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει? Δηλαδή, στην ουσία σκεφτόμουν, να το πω έτσι, τι στην ευχή μπορούμε να ακούσουμε? Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι τόσο καθαρά. Ένα παιδί επιχειρούσε να σκαρφαλώσει κάπου για να ξεφύγει και τον πυροβόλησαν πισόπλατα. Τι μπορούμε να ακούσουμε?
1: Ελευθεράτω, σε λίγες ώρες θα ξέρουμε. Όπως είναι γνωστό, οι αστυνομικοί πήρανε παράταση χθες και τελικά απολογούνται σήμερα.
0: Ναι.
1: Πήρανε παράταση της προθεσμίας.
0: Μπορεί να το δούμε και αύριο.
1: Μετά την απολογία τους θα αποφασιστεί από την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα εάν θα κρατηθούν προσωρινά ή θα αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Είμαι και εγώ, έχω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δω τι θα γίνει. Διότι δεν θα είχα καμία αμφιβολία περί του τι θα συνέβαινε εάν ήταν στην αντίστροφη θέση οι δράστες και το θύμα. Αν δηλαδή κάποιος είχε πυροβολήσει αστυνομικούς, μάλλον δύο είχαν πυροβολήσει έναν αστυνομικό και τον είχαν σκοτώσει, και σήμερα ήταν απολογούμενοι στον ανακρίτη, δεν θα είχα καμία αμφιβολία για την τύχη τους ποια θα ήταν. Ούτε κι εσείς, υποθέτω.
0: Όχι, ασφαλώς. Όποιος έχει μια σχετική επίγνωση του τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κύριε Παπαδάκη, πάμε τώρα στα άλλα θέματα. Βλέπω εδώ, έχω μπροστά μου τις εφημερίδες σημερινές, δύο-τρεις φύλλα προσκύμενες στην κυβέρνηση εφημερίδες πανηγυρίζουν ότι έχουμε πλήγματα σοβαρά στην τρομοκρατία. Δύο εμπροκειμένο, ένα στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων και δεύτερο στην
1: Μαρφή. Υπάρχει ένα πρωτοσέλιδο που μιλάει για συλλήψεις με προεκλογικό χαρακτήρα και αυτά να τα λέμε, γιατί δεν τα λέει μόνο η συνήγορος των συλληφθέντων, τα λένε και τα λέει και μια αστική εφημερίδα.
0: Τα λένε και συντηρητικές εφημερίδες. Λοιπόν, τα λένε και συντηρητικές εφημερίδες. Θα διαβάσω μετά τα πρωτοσέλιδα, θα καταλάβουν οι ακροατές και οι ακροάτριες. Αλλά πάμε στην υπόθεση της Μαρφίν. Εδώ συζητείται ευρύτατα και νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ έτσι, λογικό το ότι 16 χρόνια μετά, σε αυτή τη συγκυρία, έχουμε αυτή την εξέλιξη στη βάση ενός ανώνυμου mail που στάλθηκε με καθυστέρηση 16 ετών. Νομίζω ότι κανείς δεν θέλει να προτρέξει και να προδικάσει τίποτα, αλλά έχουμε και ένα προηγούμενο συλλήψεων που αποδείχθηκε πως δεν αφορούσαν τελικά δράστες, έτσι, στην υπόθεση Καραϊβάς. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα το σχόλιο σας γι' αυτό.
1: Κοιτάξτε, κύριε Ελευθεράτο, πριν περάσουμε στους νομικούς όρους της υπόθεσης, όσα μπορούμε να πούμε για αυτούς, μη έχοντας πρόσβαση στη δικογραφία, διότι και εδώ δεν έχω την ιδιότητα συνηγόρου κανενός. Mm-hmm. Ας μιλήσουμε λίγο για τους πολιτικούς και επικοινωνιακούς όρους. Mm-hmm. Χθεσινή μέρα, Παρασκευή, ήταν μια μέρα στην οποία είχαμε δύο σοβαρές δίκες, δικαστικές υποθέσεις που περιμέναμε την εξέλιξη. Η μία ήταν αυτή που μόλις σχολιάσαμε, των αστυνομικών στο Άργος για τον πυροβολισμό, οι οποίοι είχαν κληθεί κανονικά να απολογηθούν χθες. Η άλλη ήταν η αναμονή της έκδοσης της δικαστικής απόφασης για τους αστυνομικούς επίσης που κατηγορούνταν για τον βιασμό της 19χρονης στο αμαρτωλό αστυνομικό τμήμα Ομόνιας, και αναμενόταν δικαστική απόφαση μετά από εισαγγελική πρόταση να απαλλαγούν. Εκείνη την ημέρα λοιπόν, εχθές ξαφνικά και σε μια συγκυρία στην οποία η κυβέρνηση αγωνιωδώς αναζητά κάποια γεγονότα τα οποία θα την κάνουν να ρεφάρει από την οικονομική πολιτική, από όλη την κοινωνική δυσαρέσκεια που προξενεί από τα σκάνδαλα κτλ., είχαμε ταυτόχρονα την είδηση της σύλληψης τριών δραστών, φερωμένων δραστών για τις εκρήξεις της Θεσσαλονίκης, και ταυτόχρονα τη σύλληψη δύο και την αναζήτηση άλλης μιας φερωμένων δραστών επίσης για το περιστατικό της Μαρφίν στις 5 Μαΐου 2010. Πρώτα απ' όλα, η επιλογή της ημέρας κατά τη γνώμη μου δεν είναι τυχαία εν όψη της συγκυρίας αυτής που ανέφερα προηγουμένως, και δεύτερον είναι πολύ παράξενο το γεγονός ότι αναγγέλθηκαν και πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα οι συλλήψεις και για τις δύο περιπτώσεις. Μου κάνει εντύπωση δηλαδή ότι η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε την αυτοτέλεια του καθενός περιστατικού για να μπορέσει να εξαντλήσει την επικοινωνιακή του εκμετάλλευση, mm-hmm. αλλά τα έκανε και τα δύο ταυτόχρονα την ίδια μέρα. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
0: Ότι χρειαζόταν μια επικοινωνιακή ομοβροντία?
1: Όχι. Μπορεί να σημαίνει και κάτι άλλο, ότι δεν είναι τόσο σίγουρη για τις συλλήψεις της Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα. Και γι' αυτό το λόγο έφερε και τις συλλήψεις για την Μαρφίν, που είναι πάντα ένα πολύ ισχυρό επικοινωνιακό όπλο απέναντι στα κινήματα, απέναντι σε απεργίες, απέναντι σε δυναμικές μορφές κινητοποιήσεων. Είναι ένα όπλο το οποίο θυματοποιεί την κυβέρνηση, τη φέρνει κοντά με τα θύματα της Μαρφίν, και εν πάση περιπτώσει εχθρεύεται εκείνους οι οποίοι προκαλούν απεργίες, κινητοποιήσεις κτλ. Και προσπαθεί με χίλιους δύο τρόπους να το συνδέσει με τους θανάτους των ανθρώπων αυτών. Πρέπει να θυμηθούμε για τη Μαρφίν, αν μου επιτρέπετε, mm-hmm. ότι υπάρχει ένα μακρύ ιστορικό. Για την υπόθεση αυτή είχαν κατηγορηθεί τρεις αναρχικοί αρχικά. Ο ένας απαλλάχθηκε με βούλευμα, οι άλλοι δύο απαλλάχθηκαν πανηγυρικά στη δίκη. Και τότε είχαν προβληθεί ως φοβερά ευρήματα η ταυτοποίηση ιδίως του ενός από τις κάμερες του βιβλιοπωλείου Ιαννός, που είναι περίπου απέναντι από τη Μαρφίν, αλλά τελικά στη δίκη και μέσα από την παρουσία ενός εξαιρετικού επιστήμονα αναλυτή ψηφιακών πιστηρίων αποδείχθηκε ότι δεν έχει γίνει σωστά η ταυτοποίηση του δράστη. Και απαλλάχθηκε πανηγυρικά και μετά από πρόταση του εισαγγελέα και ομόφωνα. Να πούμε ότι η ταυτοποίηση προσώπων ή πραγμάτων από ψηφιακά πιστήρια είναι αντικείμενο επιστήμης, ανάλυση ψηφιακών πιστηρίων, και όχι αντικείμενο παρατήρησης οποιοδήποτε αστυνομικού ή τρίτου αναγνώστη φωτογραφιών κτλ. Να πω για τη Μαρφίν ακόμα ότι είναι γνωστό, αν και έχει περάσει πολύ στα ψηλά, ότι έχουν καταδικαστεί σε μεγάλες ποινές στελέχη της τράπεζας για ανθρωποκτονία εξαμελίας, επειδή δεν εξασφάλισαν τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας στους εργαζομένους τους οποίους επέβαλαν να εργαστούν μέχρι τέλους του ωραρίου εκείνη την ημέρα στην τράπεζα, όταν η Εθνική Τράπεζα δίπλα τους είχε διώξει από τις 11 το πρωί. Να πω ακόμα, σήμερα το διαβάσαμε στις εφημερίδες, ότι μετά από πολύχρονη δικαστική διαμάχη, η τότε Μαρφίν, που τώρα πλέον υπάγεται στην Τράπεζα Πειραιώς, υποχρεώθηκε να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη του κτηρίου με 1,3 εκατομμύρια ευρώ, επειδή δεν είχε εξασφαλίσει το κτίριο από τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Και να πω ακόμα, γνωστό και αυτό, ότι για τα περιστατικά της Μαρφίν είχε στοχοποιηθεί ο Πέτρος ο Κωνσταντίνου και η Ανταρσία, η οποία, ένα μπλοκ της οποίας ήταν απ' έξω εκείνη την ώρα στην πορεία, και η οποία άνοιγε δρόμο για να περάσει το πυροσβεστικό όχημα να σώσει τον κόσμο που ήταν εκεί. Παρ' όλα αυτά, συκοφαντήθηκε ο Πέτρος Κωνσταντίνου και ακόμα ένας φασιστικός υπόκοσμος του διαδικτύου γράφει εναντίον του όταν υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη. Θα αναφέρω ένα περιστατικό του τότε βουλευτή της Χρυσής Αυγής Μεσσηνίας Δημήτρη Κουκούτσι, ο οποίος έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε φυλάκιση 15 μηνών για συκοφαντική δυσφήμιση του Πέτρου Κωνσταντίνου, τον οποίο ονόμαζε και συκοφαντούσε σε χιλιάδες αναρτήσεις και προβολές του ως εμπριστή της Μαρφίν, το 2012 όταν είχε χειροδικήσει εναντίον του και εναντίον άλλων μελών αντιπροσωπείας που είχαν πάει στη Βουλή μετά από μια αντιρατσιστική πορεία να δώσουν ψήφισμα. Αυτή τη μακρά ιστορία λοιπόν έχει η Μαρφίν και προσπάθεια στοχοποίησης διαφόρων ανθρώπων του κινήματος γύρω από αυτά, και από εκεί και πέρα να έρθουμε, άμα θέλετε, στους νομικούς όρους της υπόθεσης. Συγγνώμη αν μακρηγόρησα, αλλά χρειαζόταν νομίζω ένα ιστορικό για να θυμηθούμε τι έχει γίνει.
0: Ναι, πάμε λοιπόν και στους νομικούς όρους υπόθεσης. Έτσι κι αλλιώς ισχύει, νομίζω αυτό είναι πασφανές, αυτό που είπατε, δεν μπορεί να αμφιβάλλει άνθρωπος, ότι γενικώς θεωρούν ότι η υπόθεση της Μαρφίν είναι ένας μπαλαντέρ που δημιουργεί ένα άσχημο κλίμα για την αριστερά, για τις κοινωνικές διεκδικήσεις, για αυτό που λέμε αντισυστημική, όπως και την προσδιορίζει κανείς, ή ακόμη θα έλεγα για την έννοια της διεκδίκησης, διότι εκείνη την ημέρα είχε κατέβει ένα τεράστιο πλήθος κόσμου, πάρα πολλοί έπαιρναν μέρος για πρώτη φορά στη ζωή τους σε κινητοποίηση, θυμόμαστε εποχές μνημονίου κτλ. Λοιπόν, πάμε όμως, για να δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Δύο λεπτά έχουμε μόνο, Σπύρο. Δύο λεπτά. Ό,τι προλάβουμε σε δύο λεπτά, κύριε Παπαδάκη.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Η δικογραφία, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι γνωστή και δεν μπορεί να είναι γνωστή σε μένα και σε εσάς που δεν έχουμε την ιδιότητα του συνηγόρου της υπόθεσης. Αυτά τα οποία έχουν διαρρεύσει σκοπίμως και έχουν δει το φως της δημοσιότητας, εμένα προσωπικά με την εμπειρία τέτοιων υποθέσεων, με πείθουν ότι θα δούμε ξανά ένα έργο που το έχουμε ξαναδεί, το οποίο είναι μια φάρσα, η οποία δεν πρόκειται να καταλήξει σε καμία καταδίκη. Μιλάνε για ένα ανώνυμο email, αποτελεί πρακτική της αντιτρομοκρατικής να επικαλείται χρήση ανωνύμων πληροφοριών από ένα τηλέφωνο που δήθεν δεν καταγράφει τους αριθμούς που τον καλούν και δεν είναι σε θέση να ταυτοποιήσει ποιος έχει δώσει την πληροφορία. Αυτό λοιπόν το ένα είναι η ανώνυμη πληροφορία, και το άλλο είναι η ταυτοποίηση, λέει, κάποιων ρούχων που φορούσαν κάποιοι άνθρωποι που βρέθηκαν φωτογραφίες τους στο σκληρό δίσκο κάποιου που είχαν συλλάβει το 2020 για κάποια άλλη υπόθεση, και τα ρούχα που φορούσαν αυτοί που κάναν διακοπές μαζί του μοιάζανε με τα ρούχα τα οποία φορούσαν οι δράστες. Αυτά είναι αστεία, κύριε Ελευθεράτου. Αυτά είναι αστεία, δηλαδή. Η περίπτωση αυτού που αθώθηκε με τις κάμερες του Ιαννού, εκεί γινόταν ταυτοποίηση με συγκεκριμένα μέρη του σώματός του, τα οποία οι αστυνομικοί υποστήριζαν ότι είναι αυτός. Τώρα εδώ μιλάμε για ταυτοποίηση από ενδύματα. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
0: Μες.
1: Λοιπόν, συνεπώς θεωρώ ότι είναι μια υπόθεση η οποία, αν είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία έχει, θα ξεφουσκώσει σύντομα. Υπάρχει και ζήτημα παραγραφής, διότι έχουν περάσει 16 χρόνια από το περιστατικό αυτό. Είναι κακούργημα το οποίο, όταν τα κακουργήματα απειλούνται με εισόδια, παραγράφονται στα 20 χρόνια. Η ανθρωποκτονία είναι τέτοιο αδίκημα, αλλά υπήρχε μία περίοδος του νέου ποινικού κώδικα για 2 χρόνια που η ανθρωποκτονία είχε εναλλακτική ποινή εισόδια ή κάθριξη πρόσκαιρη από 10 χρόνια και πάνω. Κατά συνέπεια, παραγράφεται στα 15 χρόνια λόγω της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης για τον κατηγορούμενο, και συνεπώς θεωρώ ότι υπάρχει σοβαρό πεδίο ένστασης για το αν είναι ενεργή οποιαδήποτε ποινική ευθύνη πια για την υπόθεση αυτή.
0: Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση, κύριε Παπαδάκη.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Φίλες και φίλοι, μικρό διάλειμμα τώρα, δελτίο ειδήσεων, και συνεχίζουμε την εκπομπή μας μετά.

0: το κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Όγδοο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
4: Φέτος είναι μόλις δεύτερη φορά στα χρονικά που αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου φιλοξενούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη ήταν το μακρινό 1994, όπου η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με τον τελικό ανάμεσα σε δύο ισχυρές δυνάμεις διαφορετικών ηπείρων. Βραζιλία εναντίον Ιταλίας στο στάδιο Rose Bowl της Πασαντίνα, εκεί που ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής έγινε ο μοιραίος. Πρωταγωνιστής ο Ρομπέρτο Μπάτζο, ο άνθρωπος που οι Ιταλοί αποκαλούσαν «Μικρό Βούδα». Ήταν ο ηγέτης και η ψυχή που πήρε την εθνική Ιταλία στις πλάτες του. Την οδήγησε μέχρι το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, απέναντι στη σπουδαία Σελεσάο. Παρά το σοβαρό τραυματισμό του, μάτωνε σε κάθε παιχνίδι, σκοράροντας κρίσιμα γκολ. Στο μεγάλο τελικό, σε ένα κάκιστο μάτς και μετά από 120 λεπτά σκληρής μάχης, χωρίς σκορ, ο τίτλος κρίνει στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι. Η μοίρα παίζει το πιο σκληρό της παιχνίδι. Τελευταίος εκτελεστής για την Ιταλία είναι ο Μπάτζο. Ο άνθρωπος που δεν αστοχούσε ποτέ από την άσπρη βούλα. Ο Μπάτζο στείνει την μπάλα, παίρνει φόρα, σουτάρει και τότε ο χρόνος σταματά. Η μπάλα δεν βρίσκει δίχτυα. Φεύγει ψηλά, πολύ ψηλά, στον ουρανό της Καλιφόρνια. Το στάδιο εκρήγνεται σε πανηγυρισμούς, αλλά για την Ιταλία απλώνεται απόλυτη σιωπή. Η εικόνα που ακολουθεί αποτελεί τον απόλυτο ορισμό της αθλητικής τραγωδίας. Ο Μπάτζο στέκεται ακίνητος, με τα χέρια στη μέση και το κεφάλι σκυμμένο, κοιτάζοντας το χορτάρι. Γύρω του οι Βραζιλιάνοι τρέχουν τρελαμένοι.

0: σιωπηλού αθλητή. Χρησιμοποίησε τη δόξα του για να μιλήσει για τα δικαιώματα των μεταναστών, για την ιστορία της δουλείας και για την ανάγκη κοινωνικής ένταξης στα γκέτο του Παρισιού. Για τον Τιράμ, το ποδόσφαιρο ήταν απλά το μέσο για να αποκτήσει φωνή εκεί που η κοινωνία την έπνιγε. Το Μουντιάλ του 1998 δεν ήταν για εκείνον μόνο μια αθλητική επιτυχία, αλλά η στιγμή που η αόρατη Γαλλία των προαστίων βγήκε στο φως και απέτησε τον σεβασμό.
1: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Συνεχίζεται ακόμη η μάχη εναντίον της φωτιάς που ξέσπασε χθες το βράδυ σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας. Η φωτιά έχει οριοθετηθεί εντός του χώρου της επιχείρησης και εξακολουθεί να καίει. Η απουσία ισχυρών ανέμων συμβάλλει σημαντικά στις προσπάθειες των πυροσβεστών, ωστόσο κατά διαστήματα σημειώνονται εκρήξεις. Ο πικρός μαύρος καπνός, ορατός ακόμη και από απόσταση 30 χιλιόμετρων, έχει έντονη στην περιοχή και μεταβάλλεται ανάλογα με τη φορά των ανέμων. Η Διεύθυνση Υγείας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας έχει απευθύνει συστάσεις προς τους κατοίκους της περιοχής για παραμονή σε κλειστούς χώρους, χρήση κατάλληλης προστατευτικής.

Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα είναι Σάββατο, είναι 11 του μήνα. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα για πάρα πολλούς λόγους που όλοι καταλαβαίνετε. Έχουμε εξελίξεις και στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε εξελίξεις γενικότερα πολιτικές. Περάσαμε και μια εβδομάδα που έγινε της τρελής. Δηλαδή, αν το πιάσουμε από την αρχή, θα πιάσουμε όσα μπορούμε σήμερα. Δεν ξέρω πόσο θα προλάβουμε. Έχουμε και αύριο μέρα και χρόνο όμως να τα πούμε. Αλλά έχουμε τώρα φοβερές εξελίξεις. Έχουμε και τη Μαρφίν, τις συλλήψεις. Έχουμε πολιτικά. Έχουμε πράγμα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα τραγουδάκι. Να οργανωθούμε εδώ πέρα. Να πούμε ότι είναι ίδρυ και στο κόκκινο. Να πούμε ότι στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Κουτούβαλης. Να πούμε ότι στην επικοινωνία είναι η Βούλα Κώστα. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Ο Άντωνης Ρεγόπουλος στο μικρόφωνο. Και περιμένουμε μηνύματα, καλημέρες, καλησπέρες και όλα τα σχόλιά σας που σίγουρα υπάρχουν πολλά στο 698-5870-059 και στο 210-3217-77. Πάμε για τραγουδάκι και ξεκινάμε.

Πάμε να καλημερίσουμε λοιπόν όλους εσάς που μας ακούτε, να πούμε μια καλημέρα και στην Αθηνά, να πούμε μια καλημέρα στη Βικτόρια, να πούμε και μια καλημέρα στον Παύλο και τη Θάλια που μας ακούνε και τους έχουμε ξανακαλημερίσει και είναι και μάλιστα, μάλλον κατά πάσα πιθανότητα, οι νεότεροι ακροατές μας και στη Χαρά και το Δημήτρη βέβαια που επιβάλλουν στα παιδιά αυτά τα ακούσματα. Δεν ξέρω για πόσο καιρό θα κρατήσουν βέβαια αυτή την πρωτιά. Μπορεί και να τη χάσουν σύντομα αυτή την πρωτιά των μικρότερων ακροατών. Και όλους εσάς βέβαια που έχετε μαζευτεί και βλέπω ότι έτσι υπάρχει σήμερα μια ιδιαίτερη

ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τις εκπομπές του Κόκκινου, και είναι λογικό όταν υπάρχουν εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, ο κόσμος να γυρνάει στο Κόκκινο, να γυρνάει στο ραδιόφωνο και να περιμένει να ακούσει και απόψεις και σχόλια και να προσπαθεί να βγάλει και άκρη, τέλος πάντων, σε ζητήματα τα οποία δεν είναι και τα πιο εύκολα, είναι σύνθετα, είναι περίπλοκα. Και νομίζω πως όλοι αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, όλοι προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη. Θα το συζητήσουμε και πιο μετά όμως στη διάρκεια της εκπομπής όλο αυτό που συμβαίνει. Δεν θα κρυφτούμε έτσι κι αλλιώς, ποτέ δεν κρυβόμαστε πίσω από αυτά. Και δεν έχει κανένα νόημα όταν όλοι έχουν στο μυαλό τους συγκεκριμένα πράγματα να κάνουμε πως δεν τα βλέπουμε. Θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα όμως το οποίο νομίζω απασχόλησε πολύ έντονα την επικαιρότητα την τελευταία εβδομάδα. Ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό. Ένα παιδί 20 χρονών που βρέθηκε νεκρός. Εγκεφαλικά νεκρός μέχρι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον από ό,τι ξέρουμε από τους γιατρούς, αλλά τέλος πάντων βρίσκεται σε μια τρομερά δύσκολη κατάσταση, μια απελπιστική κατάσταση και για την οικογένειά του. Και ποιος ήταν ο λόγος? Ο λόγος ήταν ότι διέπραξε ένα πλημέλημα, το πλημέλημα της απίθειας. Ένα πλημέλημα που από τον ποινικό κώδικα τιμωρείται με 6 μήνες φυλάκιση και χρηματικό πρόστιμο, δεν μπαίνει καν φυλακή δηλαδή. Και κάποιοι, δύο αστυνομικοί, αποφάσισαν αλλιώς. Τον εντόπισαν και μέσα σε λίγα λεπτά ο άνθρωπος αυτός. Κατηγορήθηκε στο μυαλό τους, δικάστηκε στο μυαλό τους, καταδικάστηκε σε θάνατο στο μυαλό τους και εκτελέστηκε κιόλας με μια σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Και αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν ξέρουμε αν θα καταφέρει να είναι καλά και να ζήσει. Από ό,τι φαίνεται τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Και είναι και ο τρίτος των τελευταίων ετών. Δεν είναι η πρώτη φορά που το έχουμε δει αυτό το πράγμα συμβαίνει. Το έχουμε δει πριν από λίγα χρόνια με τον Νίκο Σαμπάνη, το έχουμε δει με τον Κώστα Φραγκούλη. Αντίστοιχες περιπτώσεις, ίσως ακόμα πιο τρομακτική και σοκαριστική να είναι αυτή που βιώσαμε αυτή τη εβδομάδα. Και ο λόγος ποιος είναι? Ότι κάποιες ζωές δεν μετράνε το ίδιο με τις άλλες. Γι' αυτό και ο 20χρονος τώρα είναι τρίτη-τέταρτη είδηση, αν καταφέρει και είναι μέσα στα δελτία ειδήσεων αυτή τη στιγμή, που έχουν προηγηθεί άλλα θέματα. Και δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση και τα μέσα ενημέρωση σε αυτό, αφορά και όλη την κοινωνία που το έχουν ξεχάσει το θέμα, που το έχουν αφήσει και δεν τους πολύ ενδιαφέρει κιόλας. Γιατί στην αρχή, άμα θυμάστε, ακουγόταν ότι δεν ήταν Έλληνας, ότι ήταν Ρωμά, ότι ήταν. Εκεί χάνεται λοιπόν η αξία του καθενός. Και βέβαια είναι και πρόβλημα του κινήματος. Ό,τι και αν σημαίνει αυτή η λέξη πια, είναι και ένα ζήτημα δικό του. Γιατί αν ήταν Έλληνας, νομίζω πως το κίνημα θα είχε αντιδράσει πολύ διαφορετικά. Ό,τι και αν σημαίνει, ξαναλέω, το κίνημα, γιατί προφανώς δεν είναι ενιαίο πράγμα, είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο.

Και σε αυτό το αστυνομικό δελτίο που έχει ξεκινήσει δυστυχώς με αυτή την πολύ άσχημη εξέλιξη, ήρθαν και προστέθηκαν κάποια ακόμα. Το ένα ήταν οι συλλήψεις που έγιναν για την τηλεφωνική επίθεση που έγινε στη Θεσσαλονίκη και στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Και η δεύτερη είδηση που ήταν πάρα πολύ σπουδαία και αντιμετωπίζεται και ως βασική είδηση των τελευταίων ημερών, είναι οι συλλήψεις για τη Μαρφίν. 16 χρόνια μετά, πόσα έχουν περάσει από τότε, ο Άρης Χατζηστεφάνου, ο καλός συνάδελφος, κάνει ένα φοβερό σχόλιο νομίζω στο Twitter τις τελευταίες ημέρες και λέει ότι μετά από κάθε επικοινωνιακή κρίση της αστυνομίας απαιτείται πάντα ένας αντιπερισπασμός σε 24 ώρες. Και κάνει μια σύνδεση και λέει: αν δολοφονήσεις ένα παιδί, μπορείς ας πούμε να λάβεις ένα ανώνυμο email για τη Μαρφίν. Τώρα, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Το σίγουρο είναι ότι αρχίζουμε και βλέπουμε λίγο μια έτσι συνθήκη στην οποία το αστυνομικό δελτίο αφενός γίνεται το κυρίαρχο στα μέσα ενημέρωσης. Όλοι συζητάμε ή δολοφονίες ή εξιχνιάσεις δολοφονιών. Και πλέον έχουμε και αυτή την είδηση για τη Μαρφίν, η οποία το μόνο που μπορεί να πει κανείς είναι ότι μακάρι να είναι αυτή. Και το εννοώ το μακάρι, δεν το λέω με καμία ειρωνία, με κανένα άλλο τρόπο. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι όλα αυτά τα ωραία που ακούγονται, οι συλλήψεις με το AI, το ελληνικό FBI που μας το λένε και μας το ξαναλένε, λες και είμαστε κάποιο federal government εδώ και μπορούμε να έχουμε και FBI, τέλος πάντων, τους αρέσει το όνομα, ας το ξαναχρησιμοποιήσουν, δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτό. Αλλά είναι πολύ σχετικό το αν μπορούν να σταθούν αυτά τα πράγματα σε δικαστήριο μετά από 16 χρόνια. Ξαναλέω, μακάρι να μπορέσουν να σταθούν, μακάρι να είναι αυτοί οι άνθρωποι. Τους ψάχναμε 16 χρόνια και νομίζω πως έχουν στοιχήσει πάρα πολύ. Γιατί η Μαρφίν είναι μια εμβληματική υπόθεση. Εμβληματική. Είναι από αυτές που θυμάσαι που ήσουν όταν έμαθες τι έχει συμβεί. Και ήταν και ένας μικρός θάνατος, εκτός από τους ανθρώπους που χαθήκανε βέβαια και τις οικογένειές τους, ήταν ένας μικρός θάνατος και για το κίνημα που άνθιζε μέχρι εκείνη τη στιγμή, μέσα σε μνημόνια, μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Και γι' αυτό λέγαμε και την προηγούμενη φορά, με αφορμή το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, ότι δεν έχει καμία σημασία αν αυτοί που έκαναν το έγκλημα δήλωναν οι ίδιοι από μόνοι τους αναρχικοί, αν δήλωναν οπαδοί κάποιας ομάδας, αν ήταν βαλτοί προβοκάτορες ή όχι. Δεν έχει καμία σημασία, γιατί το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Ήταν ο θάνατος ανθρώπων και στις δύο περιπτώσεις και ο θάνατος του κινήματος, ειδικά στην περίπτωση της Μαρφίν. Γιατί πρέπει να θυμηθούμε εκείνα τα χρόνια, όσοι δίναμε τους αγώνες, ο καθένας από τη δική του πλευρά, το δικό του μετερίζει που λέμε στην αριστερά και, αυτό, και αυτή τη λέξη, τι αντίδραση συναντήσαμε μετά, όταν συνέβησαν όλα αυτά τα πράγματα, όταν συνέβη το έγκλημα της Μαρφίν. Που καλούσες κόσμο σε απεργία τότε, αν θυμάστε, και σου λέγανε: εγώ δεν είμαι δολοφόνος. Να μην ξεχνάμε δηλαδή τι έκανε η Μαρφίν και στις οικογένειες των ανθρώπων που έφυγαν, αλλά τι έκανε και σε όλους εμάς, σε όλους όσους προσπαθούσαμε τότε να αντισταθούμε σε μια συνθήκη που ήταν εχθρική για όλους μας και ήταν τα μνημόνια. Και επίσης, να μην ξεχνάμε και κάτι ακόμα. Ότι οι ένοχοι για τη Μαρφίν έχουν ήδη καταδικαστεί. Είναι αυτοί οι οποίοι έδωσαν την εντολή στους εργαζόμενους να μην φύγουν από το κτίριο εκείνη την ημέρα. Τους έδωσαν εντολή να μείνουν εκεί. Τους έδωσαν εντολή να κλειδώσουν τις πόρτες για να μην μπορούν, και δεν μπορούσαν να βγουν μετά. Είναι αυτοί που φρόντισαν να μην υπάρχει διέξοδος κινδύνου στο χώρο, γιατί προφανώς η τράπεζα του Βγενόπουλου τότε δεν ήθελε να μπει σε τέτοια έξοδα, γιατί ήταν πολλά το να κάνει έξοδα για έξοδο κινδύνου στην τράπεζα μέσα στη σταδίου. Αυτά λοιπόν είναι τα ζητήματα να τα πιάσουν τα παιδιά αυτά, τα κολόπεδα να τα πιάσουν και να μπουν στο πιο βαθύ κελί. Αλλά να μην ξεχνάμε και ποιοι καταδικάζουν τους εργαζόμενους καθημερινά σε θάνατο με τον ίδιο τρόπο, από τη Μαρφίν μέχρι τη Βιολάντα. Και μέχρι κάθε εργατικό δυστύχημα που έχει γίνει, γιατί ο ένοχος σε αυτή την περίπτωση είναι ο ίδιος. Είναι αυτός που έκανε οικονομία στην ασφάλεια των εργαζομένων και όχι στη διαφήμιση. Αυτό είναι που έφαγε αυτούς τους ανθρώπους. Πέρα βέβαια από την εγκληματική συμπεριφορά, δεν το αφήνω καθόλου στην άκρη και δεν το παραγωνίζω, την εγκληματική συμπεριφορά αυτών που πέταξαν τις βόμβες Μολότοφ μέσα σε κλειστό χώρο με ανθρώπους μέσα. Είναι και αυτοί που φρόντισαν να μην μπορεί να διαφύγει κανείς. Γιατί άμα δεν ήταν Μολότοφ, μπορεί να ήταν μια φωτιά κανονική. Σε μια άλλη συνθήκη. Χωρίς απεργία έξω.

Και μέσα σε όλα αυτά είχαμε και μία πολύ δυσάρεστη είδηση μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε. Είχαμε τον θάνατο της Πάολας Ρεβενιώτη, μία σπουδαία προσωπικότητα νομίζω. Γνωρίζετε, μία μεγάλη ακτιβίστρια. Νομίζω πως άμα στην Ελλάδα δεν υπήρχε η Πάολα Ρεβενιώτη θα έπρεπε να την εφεύρουμε. Και πρέπει να ευχηθούμε ένα καλό ταξίδι σε αυτό το γενναίο κορίτσι. Και να τη πούμε να μας ρίχνει και ένα κράξιμο από εκεί που είναι, από το σύμπαν μακριά, γιατί μάλλον θα το αξίζουμε. Και η Πάολα ήταν υπέροχη, ακριβώς επειδή έφτισε στα μούτρα όλα τα πρέπει μιας βαθιά υποκριτικής κοινωνίας, όχι μόνο συντηρητικής, υποκριτικής. Και κάθε φράση από αυτές που έχει γράψει και που έχει πει, κάθε ιστορία από τα χρόνια της εξεργασίας της, ήταν ένα μάθημα πολιτικής κοινωνιολογίας, άμα κάτσεις και το διαβάσεις προσεκτικά. Και το εντυπωσιακό ήταν ότι δεν συμβιβάστηκε με το φίλο που δεν την εξέφραζε. Δεν συμβιβάστηκε ούτε με το ρόλο της εξεργάτριας, επειδή εκεί την είχε τοποθετήσει η κοινωνία. Αυτόν τον ρόλο τον ξεπέρασε και μάλιστα χωρίς τον αποκηρύξει. Τον αγάπησε δηλαδή και τον ξεπέρασε ταυτόχρονα. Αυτό είναι ένα μάθημα που μπορούμε να πάρουμε από την Πάολα Ρεβενιώτη. Και έκανε αυτό που ήθελε, δηλαδή να ζήσει όπως θέλει, με το φίλο που θέλει, με τα αγόρια που ήθελε και το κυριότερο με ανθρώπους γύρω της που ξέρω και ότι την αγαπούσαν μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής της, την φρόντιζαν μέχρι την τελευταία στιγμή, όχι επειδή ήταν η Ρεβενιώτη, αλλά επειδή ήταν η Πάολα. Και θα διαβάσω μόνο λίγα λόγια της, δεν είναι πολύ ραδιοφωνικά, σας το λέω από τώρα να το ξέρετε, αλλά νομίζω πως αξίζουν να ακουστούν σε αυτή τη συνθήκη τώρα που έφυγε από τη ζωή. Είχε γράψει λοιπόν η Πάολα Ρεβενιώτη. Οι Έλληνες, λέει, δεν μισούν τις αδελφές, τους γκέι, τους πούστιδες, όπως και να τους αποκαλούν. Ούτε τους μισούν τους κλέφτες και αυτούς που πίνουν ναρκωτικά. Μισούν τους φτωχούς γκέι και τους φτωχούς κλέφτες και τους εξαρτημένους. Αν είσαι πάμπλουτος και γκέι, που δεν το διεκδικείς, αλλά λες αστιάκια και χαριτωμένα πράγματα και δήμαρχος σε βγάζουν. Αν είσαι κοκάκιας πλούσιος και πεθαίνεις, σε κλαίνε σε τρεις μήνες. Στη φτώχεια είναι ρατσιστές, άσχετα αν αυτοί είναι φτωχομπινέδες. Έτσι άφελτρα τα έλεγε η Πάολα. Πολλές φορές ενοχλούσε. Μπορεί να ενοχλούσε και πολλούς από εμάς. Δεν είναι ότι συμφωνούσαν όλοι με ό,τι έλεγε. Αλλά νομίζω πως ήταν μια σπουδαία προσωπικότητα της νεότερης ελληνικής κοινωνικής ιστορίας. Ίσως και εμείς να χρειαζόμαστε λίγο, να είμαστε λίγο άφελτροι μερικές φορές. Να πούμε ότι η κηδεία της θα γίνει σήμερα, όπως μας έχουν ενημερώσει οι άνθρωποι της, η Δανάη και η Ελίζα, στο πρώτο νεκροταφείο στις 12 το μεσημέρι. Να της ευχηθούμε καλό ταξίδι και να την ευχαριστήσουμε όλες, όλοι και όλα.

0: Και να κλείσουμε τα πρώτα έτσι σχόλια με μια έτσι προτροπή που ήθελα να κάνω, γιατί είχαμε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα για όσα συμβαίνουν στη θάλασσα, για τους λαγοκέφαλους, για την καταστροφή της θάλασσας μέσα από τη μηχανότρατα. Είχαμε κάνει μια τέτοια συζήτηση και υπήρχε και πολύ ενδιαφέρον. Έμαθα λοιπόν ότι στις 13 Ιουλίου, τη Δευτέρα που έρχεται, στις 9, στη βιβλιοθήκη ΠΙΟΠ, είναι το πολιτιστικό ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός, θα προβληθεί το Ocean του David Attenborough. Το διοργανώνει το Cyclades Preservation Fund, που είναι μια καταπληκτική οργάνωση, κάνει φοβερή δουλειά στα νησιά μας, στις Κυκλάδες, και παρουσιάζει αυτό το ντοκιμαντέρ, το οποίο εγώ είχα την τύχη να το δω. Είναι μια τρομερή δουλειά, εκπληκτική δουλειά. Καταγράφει το έγκλημα που λέγεται μηχανότρατα στις θάλασσες όλου του κόσμου. Ακούτε και τη φωνή του Sir David Attenborough, που είναι σαν μουσική στα αυτιά μας και το έχετε μάθει και έχετε συνδέσει όλοι, νομίζω, και όλοι μας οποιοδήποτε ντοκιμαντέρ με τη φωνή του. Εγώ το προτείνω να πάτε να το δείτε, γιατί τη θάλασσα δεν την ξαναβλέπεις μετά με την ίδια ματιά. Και ίσως αυτό το σφίξιμο που δημιουργεί στο στομάχι αυτό το ντοκιμαντέρ να είναι και χρήσιμο και να πρέπει να το νιώσουμε. Με αυτά και με αυτά, η αλήθεια είναι ότι θα βρούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής χρόνο να πούμε και το τι συμβαίνει και στο ΣΥΡΙΖΑ και ρεπορταζιακά, και λίγο να το συζητήσουμε και πώς μπορούμε να το αναγνώσουμε, τέλος πάντων, με βάση τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες. Θα συζητήσουμε και για το θέμα των υποκλοπών, το οποίο θα το ανοίξουμε και ακόμα σε πιο μεγάλο βάθος αύριο με ειδικό καλεσμένο, το θέμα των υποκλοπών. Και σε κάθε περίπτωση να σας πω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, που έρχεται σε πολύ λίγο, έχουμε μια έκπληξη και για μένα πολύ μεγάλη χαρά. Θα είναι μαζί μας η Γιολάντα Τσιαμπόκαλου, που πιθανότατα να τη γνωρίζετε με ένα άλλο όνομα, τη Σανταϊζίνια λοιπόν, των παλιών καλών καιρών της slow bop και της rap σκηνής, που έχει βγάλει ένα πολύ ωραίο καινούριο τραγούδι. Θα το ακούσουμε μαζί, δύο τραγούδια μάλλον, θα τα ακούσουμε και τα δύο μαζί, και θα συζητήσουμε μαζί της και για τι την οδήγησε σε αυτό και τι σημαίνουν όλα αυτά που αναφέρει μέσα στα τραγούδια και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

Επιστρέφουμε λοιπόν, γρήγορα επιστρέψαμε, δεν σας λείψαμε και πάρα πολύ. Να πούμε λοιπόν ότι είμαστε οι ίδρυγες στο κόκκινο, τα είπαμε και πριν, αλλά τα ξαναπούμε και τώρα. Είναι ο Βασίλης Κουντούβαλης στον ήχο. Είναι η Βούλα Κώστα στην επικοινωνία. Είναι ο Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Αντώνης Ρεγόπουλος στο μικρόφωνο. Και τα μηνύματά σας τα περιμένουμε στο Viber στο 698-5870-059 και στο 210-3217-777.

0: Η Σανταζίνη μας ακούει, καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια χαρά.
0: Καλημέρα Γιολάντα, τι κάνεις?
1: Δες το κρατές.
0: Έλεγα λοιπόν ότι έχεις βγάλει αυτά τα δύο καινούργια τραγούδια, τα οποία είναι single στην ουσία, δηλαδή έρχεται και κάτι πολύ μεγαλύτερο στη συνέχεια. Το ένα τραγούδι είναι το Γκαρσόνα η μουσική, το δεύτερο τραγούδι είναι τα ανθολόγια. Θα τα ακούσουμε και τα δύο στη συνέχεια. Αλλά είναι μέρη του ένα του προσωπικού σου άλμπουμ, της Κόκκινης Μηλιάς. Θέλεις να μας πεις λίγο και για την Κόκκινη Μηλιά, τι είναι, τι είχες στο μυαλό σου, τι ήθελες να πεις με το νέο δίσκο?
1: Κοίτα, όταν ακούμε Κόκκινη Μηλιά, ο νους μας πάει στον μύθο για την Κόκκινη Μηλιά, το δέντρο, πάει σε παλιές εποχές και σε χαμένες πατρίδες και σε επιθυμίες που έχουμε. Ωστόσο, το δική μου Κόκκινη Μηλιά σπάει αυτό το μύθο, κατά κάποιο τρόπο, συνομιλώντας με αυτόν, και μιλάω για την Μηλιά με γιώτα εγώ. Και κάνω τον και προσπαθώ να δείξω πόσο σημαντικό είναι να έχουμε στόμα και να μιλάμε και να βρούμε τη φωνή μέσα μας, προκειμένου να καταφέρουμε όλα αυτά τα όμορφα, τα ονειρικά.
0: Εσένα η παρουσία σου στην σκηνή της rap μουσικής είναι πολλά χρόνια, και σε προσωπικό επίπεδο και σε μπάντες, αλλά νομίζω πως εγώ τουλάχιστον, επειδή σε παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια και το λέγαμε και από κοντά, της έλεγα της Γιολάντας όταν την γνώρισα ότι είμαι ένας από τους χιλιάδες που ήμασταν από κάτω και χτυπιόμασταν στα προηγούμενα χρόνια, νομίζω πως είναι μια πολύ όρημη στιγμή σου, τουλάχιστον όσα έχουμε δει από τη νέα δουλειά. Δεν ξέρω αν το έχεις νιώσει και εσύ έτσι.
1: Ναι, γιατί έχει γίνει μία... προσπαθώ εδώ και 2 χρόνια περίπου που έχω αυτονομηθεί, αν θέλεις, μουσικά, προσπαθώ να κάνω μία στροφή. Ήδη είχα βγάλει και το προηγούμενο άλμπουμ, το οποίο ήταν ουσιαστικά επανεκτελέσεις τραγουδιών παλαιότερων με τελείως άλλη μουσική, σε συνεργασία με διάφορους παραγωγούς. Και προσπάθησα να εξελίξω λίγο τον τρόπο που τα λέω, ώστε να γίνει πιο τραγουδένιος. Και
0: σου πάει και πάρα πολύ, πρέπει να σου πω εγώ.
1: Τον τρόπο. Οπότε στην πορεία θέλησα και με τους συνεργάτες που έχω αυτή τη στιγμή, που είναι ο Νίκος Οξίδης και ο Πάνος ο Πενταρίτσας, καθώς και άλλα παιδιά τριγύρω, όπως ο Σκοτεινός, κάποιοι DJs, στην ευρύτερη παρέα, θέλουμε να σκαλίσουμε λίγο τους τρόπους της καθημάς παράδοσης και να ψάξουμε και τη δυνατότητα να ραπάρουμε σε άλλους ρυθμούς, να ραπάρω σε άλλους ρυθμούς. Πρόσφατα δεν το έχω προβάλει πολύ ακόμα, θέλω να το κάνω. Ράπαρα και ένα τραγούδι που είναι στα 9-8. Ρυθμός ζεμπέκικο,
0: δηλαδή.
1: Hip-hop πάλι. Όπως επίσης τα live, ραπάρουμε σε 7-8.
0: Ναι.
1: Ταυτόχρονα, νωρίτερα μέσα στη χρονιά, είχα κάνει μία δουλειά μελετώντας τον Ερωτόκριτο και φέρνοντάς το σε hip-hop μέτρα. Στην Κύπρο έγινε αυτό, κρατώντας την... τον αρχικό λόγο του Βιντσέντζου Κορνάρου. Οπότε, όπως βλέπεις, γίνονται διάφορες ζυμώσεις και προσπάθειες να προσεγγίσουμε
0: με διαφορετικό τρόπο, ναι. Αυτά που
1: να έρθουμε
0: κάπως τα ξέρουμε, αλλά μπορούμε να τα μάθουμε και διαφορετικά και να τα γνωρίσουμε διαφορετικά.
1: Στους τρόπους μας. Προσπαθώ να γυρίσουμε πίσω λίγο στους τρόπους μας. Την αισθητική μας καταγωγή, αν θέλεις. Και τη μνήμη μας, την εφημική, ας πούμε, με έναν πιο δημιουργικό τρόπο να το φέρουμε στο σήμερα.
0: Η Γκαρσόνα η μουσική είναι σε αυτό το πλαίσιο, αυτό που έχεις στο μυαλό σου και αυτό που περιγράφεις τώρα?
1: Ναι, είναι σίγουρα σε αυτό το πλαίσιο. Η στίχη βέβαια είναι του Πάνου Πενταρίτσα. Είναι ένα... Έχει χρησιμοποιήσει την ιδέα από την Γκαρσόνα που τραγουδούσε η Ρίτα Αμπατζή το 36-37. Αλλά σίγουρα το εξέλιξε, έφτιαξε ένα καινούριο τελείως ρεφρέν. Και ουσιαστικά στο κομμάτι αυτό παρομοιάζει την Γκαρσόνα, τη μουσική με Γκαρσόνα, η οποία όλη αυτή έχει διατρέξει μία εκατονταετία, 100 χρόνια έχει κλείσει φέτος η ελληνική δισκογραφία. Οπότε την παρομοιάζει με μια γκαρσόνα η οποία κερνάει μουσικές, αλλά και ίντριγκες, αλλά και μόδες. Οπότε...
0: Ότι δίνει πολλές φορές, αναγκάζεται και δίνει στους πελάτες αυτό που ζητάνε μερικές φορές, ακόμα και αν δεν είναι αυτό που θέλει εκείνη.
1: Ναι, ακριβώς. Και επίσης φύγονται μέσα πάρα πολλά ζητήματα. Mm-hmm. Γιατί η δισκογραφία η ελληνική, η μουσική βιομηχανία εντός και εκτός εισαγωγικών, γιατί δεν θεωρώ ότι έχουμε βιομηχανία στην Ελλάδα μουσική, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, ορίζεται από συγκεκριμένα κέντρα. Στην Ελλάδα ήταν από 1-2 ανθρώπους. Φωτίζονται κατά κάποιο τρόπο μέσα στο τραγούδι.
0: Ναι, ναι, ναι, αλήθεια. Να πάμε να το ακούσουμε. Τι λες, να το ακούσουμε και να το συνεχίσουμε. Την καρσόνα τη μουσική, λοιπόν.
1: Εκεί που, ωραία. Ήθελα να πω ότι εκεί που καταλήγω είναι ότι περνώντας όλη αυτή η εκατονταετία, η γριά δισκογραφία μας πια πεθαίνει. Και αυτό που εμείς θέλουμε να βγάλουμε μέσα από το τραγούδι αυτό, αλλά και από το δίσκο γενικότερα, είναι ότι υπάρχει φως, υπάρχουν νέες εναλλακτικές μορφές και ηχογράφησης και τρόπου να ακούσουμε πράγματα που απελευθερώνουν τη μουσική. Από τους νταβατζίδες και από τα δεσμά της. Οπότε στο τέλος είναι αισιόδοξο το μήνυμα.
0: Πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: Εξαιρετικό για μένα. Εμένα πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ όταν το άκουσα, Ιολάντα. Αλήθεια, ενθουσιάστηκα όταν το άκουσα. Όντως ενθουσιάστηκα. Και γι' αυτό σου ζήτησα και να το πούμε σήμερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό για μένα ο χώρος που μου δίνει σήμερα. Θέλω να πω εδώ ότι έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια, ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ, νομίζω, από το Σπύρο το Στεριώτη, το σκηνοθέτη, στο οποίο συμμετέχει η ηθοποιός Κωνσταντίνα Χριστοφορίδου και μια πληθώρα ηθοποιών ερασιτεχνών από την περιοχή που μένω τώρα, από θεατρικές ομάδες. Και πιστεύω ότι και αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή το γεγονός ότι συνέβη αυτό σε ένα παραδοσιακό προστακτήριο σε ένα χωριό στην Τηθωρέα. Ότι παράγεται.
0: Έβγαζε κάτι αυθεντικό, η αλήθεια είναι. Πολύ αυθεντικό το βίντεο κλιπ.
1: Και στην επαρχία γίνονται όμορφα πράγματα.
0: Τώρα, αυτά για τη μουσική.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτό για τη μουσική που όντως είναι ένα σερβίρισμα όλης της εκατονταετίας αυτής και νομίζω πως αυτοί που θέλουν να ακούσουν καταλαβαίνουν και τι λες.
1: Σίγουρα και δεν είναι μόνο αυτοί που ελέγχουν τα πράγματα. Είμαστε και εμείς ως καλλιτέχνες. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ήταν. Όταν χρηματιζόμαστε για το μεγάλο έρωτα που λέγεται τέχνη, ουσιαστικά πορνεύουμε, έτσι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς ανήκουμε στην τέχνη, εμείς ανήκουμε στη μουσική και στην παράδοση και δεν μας ανήκουν.
0: Και εγώ να προσθέσω ότι και οι καταναλωτές της μουσικής. Πρέπει να μην συμπεριφερόμαστε μόνο σαν καταναλωτές προϊόντων.
1: Και οι καταναλωτές.
0: Γιατί υπάρχει και μια ευθύνη και σε αυτό. Δεν μπορούμε να το βγάλουμε τελείως απ' έξω.
1: Πρέπει να μην μας φτάνει αυτό που μας σερβίρουν οι γκαρσόνες. Πρέπει να το ψάχνουμε. Εμείς παλιά τη μουσική την ψάχναμε. Την αναζητούσαμε αυτή τη μουσική που θέλαμε να βρούμε. Και βγαίνουν υπέροχα πράγματα και υπέροχοι καλλιτέχνες. Και ακριβώς αυτή η εποχή ευνοεί πάρα πολύ την τέχνη που γίνεται σε μικρά δωμάτια, ας πούμε, από έναν, δύο ανθρώπους, από μικρές παρέες, που δεν το κάνουν για τα χρήματα.
0: Αλήθεια.
1: Αλλά το κάνουν για την αγάπη της τέχνης.
0: Γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς, νομίζω. Δεν αντέχουν να μην το κάνουν.
1: Ναι, γυρίζουμε σε μια πιο ερασιτεχνική εποχή των δημιουργών. Απλώς πρέπει να ψάχνει και ο κόσμος να τους βρίσκει.
0: Θέλεις να πούμε και δύο λόγια για τα ανθολόγια πριν κλείσουμε, για να το πάμε να το ακούσουμε κιόλας μετά. Στο οποίο συμμετέχει μια φωνή που την ξέρουν καλά οι ακροατές. Την ακούγανε περισσότερο στα τραγούδια, τώρα την ακούνε περισσότερο στη Βουλή, της Τζόρζας Κεφαλά, της βουλευτή της Πλαίσιος Ελευθερίας.
1: Σωστά. Η Τζόρζα Κεφαλά είναι ένα πολύ δυναμικό πλάσμα. Έχουμε ουσιαστικά παράλληλες πορείες μουσικές. Και υπάρχει ένας διάλογος μέσα στο κομμάτι. Και ουσιαστικά κλείνω και το μάτι από το βίντεο κλιπ προσπαθώντας να τη φέρω στην επαρχία, γιατί τι γίνεται τώρα. Μιλάω, κάνω έναν παραλληλισμό για τη δύναμη του λόγου, την ουσία των πραγμάτων, για τη δύναμη των λέξεων, το να πώς να βρίσκουμε τη φωνή μας και η αντίσταση τέλος πάντων που κάνουμε. Μέσα όταν όλα είναι κόντρα και όλα αυτά τα βρήκα, τα στέργιωσα μέσα μου, ερχόμενη πια στην επαρχία τα τελευταία 3 χρόνια που ζω εδώ με τα παιδιά μου και προσπαθώ να κοινοτιστώ, προσπαθώ να φτιάξω μια μικρή ομάδα, να βρω μάλλον ανθρώπους που κάνουν πράγματα, όχι μόνο μουσικά πράγματα, δημιουργικά πράγματα, και να προχωράμε παρέα. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το μέλλον. Οι μικρές παρέες και οι μικρές κοινότητες και τα μικρά κυκλώματα που προκαλούν δραστικυκλώματα.
0: Εξαιρετικά. Γιολάντα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα πάμε εμείς να ακούσουμε το τραγούδι και καλοτάξιδο και περιμένουμε και το άλμπουμ ολόκληρο να το ακούσουμε και να το συζητήσουμε ξανά.
1: Να είσαι καλά, Τόνι.
0: Καλημέρα.
1: Πάρα πολύ. Καλημέρα, γιαγιά.

φρασιά σον ήχη. Τριαντάφυλλα σκορπιά μοιάζουν, αλλά όχι αφημένα στην τύχη. Σελίδα Μπαχτσάνη, Μαμά Αφρικα, Μίλιαν Μακέμπα. Τα τραγούδια της τύχης σας όπλα.

0: Αυτά λοιπόν ήταν τα δύο τραγούδια που έγραψε και ερμήνευσε η Σάντα Ιζίνια, η Ιολάντα Τσιαμπόκαλο που ήταν μαζί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ ξανά. Βλέπω, έχετε πάρα πολύ διαφορετικές γνώμες για το άμα σας άρεσε ή δεν σας άρεσε αυτό το τραγούδι και αυτό είναι νομίζω και μια μεγάλη επιτυχία της Ιολάντας. Ποτέ δεν ήταν εύκολη δημιουργός έτσι κι αλλιώς. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έπρεπε να τον παρακολουθήσεις με αρκετή προσοχή. Να πούμε καλημέρες. Έχουμε αρκετές καλημέρες να πούμε. Έχω πάρει και ήδη τρία μηνύματα, αν όχι περισσότερα, που μου υπενθυμίζουν ότι οι Ρωμά είναι Έλληνες. Και είναι πάρα πολύ σωστό και καλά κάνετε και μου το υπενθυμίζετε και ο Φιλίμωνας και ο Πάρης και ο Δημήτρης. Προφανώς είναι Έλληνες οι Ρωμά. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό που είπα στην αρχή. Γιατί όντως υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση στο πώς αντιμετωπίζουμε τους Ρωμά σε σχέση με τους υπόλοιπους πολίτες. Αυτή είναι η διαφοροποίηση που βάζω. Όχι ότι πρέπει να υπάρχει, όχι ότι υπάρχει στην ουσία, αλλά ότι έτσι, έτσι συμπεριφερόμαστε και αυτό είναι το λάθος και αυτό είναι που πρέπει να διορθωθεί και να αλλάξει. Καλημέρα και στη Θάλια από την Νίκαια, καλημέρα στον Νικόλα, καλημέρα στην Δήμητρα από τη Βαλαώρα που μας ακούει και χάρηκε πολύ για την Ιολάντα που την ακούσαμε και λέει ότι είναι ένα πολύπλευρο ταλέντο και εξαιρετική και έτσι είναι. Καλημέρα και στο Γιάννη που μπορεί να μην το άρεσε, εντάξει, καλό είναι να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Η Ιωάννα από την άλλη πλευρά είναι ξετρελαμένη και λέει ότι είναι καταπληκτική δημιουργός η Ιολάντα. Γενικά έχουμε πολύ διαφορετικές απόψεις και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία εγώ θα πω. Και στον Μιχάλη ο οποίος επίσης ρωτάει πώς αναγνώρισαν τη Μίριαν Μακέμπα στο τραγούδι. Πολύ σωστή ερώτηση. Γενικά άμα παρακολουθήσει το τραγούδι, ειδικά το τελευταίο, το ανθολόγιο, έχει πάρα πολλά διαμαντάκια και πάρα πολλές αναφορές σε πρόσωπα τα οποία όσοι έχουν ασχοληθεί και με το φεμινιστικό κίνημα αλλά γενικότερα με το διάβασμα, με όλα αυτά θα τον γνωρίσουν και θα καταλάβουν πολλά και για το πόσο δουλειά έχει ρίξει και η δημιουργός του για να το παράξει αυτό το τραγούδι, γιατί δεν είναι, έχει πολύ διάβασμα πίσω και αυτό φαίνεται άμα το παρακολουθήσουμε αρκετά καλυστά. Τώρα πάμε στα πιο δύσκολα. Το άφησα για το τέλος, γιατί τέλος πάντων νομίζω πως έπρεπε να τα πούμε και όλα αυτά που αναφέραμε στην αρχή και έπρεπε να προηγηθούν λίγο περισσότερο από όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε πως δεν τα βλέπουμε. Τα βλέπουμε, συμβαίνουν, τα καλύπτουμε εμείς και δημοσιογραφικά ούτως ή άλλως, οπότε θα ήταν λίγο παράλογο το να μην τα αναφέρουμε καθόλου μόνο και μόνο επειδή δεν ξέρω, μπορεί να μην συμφωνήσουμε όλοι μεταξύ μας. Καλό είναι να μην συμφωνούμε. Ούτως ή άλλως έχουμε ξεπεράσει νομίζω αυτό το σημείο της μη συμφωνίας και έχουμε φτάσει σε ένα άλλο λίγο πιο εκρηκτικό για άλλη μια φορά. Να πούμε λοιπόν τουλάχιστον τα ρεπορταζιακά, επειδή υπήρχαν και ερωτήματα και στο τηλεφωνικό κέντρο νωρίτερα για το αν υπάρχει κεντρική επιτροπή που συνεδριάζει σήμερα ή δεν υπάρχει συνεδρίαση κεντρικής επιτροπής. Λοιπόν, σήμερα στελέχη της κεντρικής επιτροπής, αρκετά στελέχη της κεντρικής επιτροπής και του πολιτικού γραφείου, της πολιτικής γραμματείας, ζητάνε και έχουν ανακοινώσει ότι θα γίνει συνεδρίαση κεντρικής επιτροπής στις 10.30, δηλαδή πριν από λίγη ώρα, στο ξενοδοχείο Windham. Και καλούν τα μέλη να πάνε. Και αυτό που λένε είναι ότι η ακύρωση που έχει γίνει από την αναπληρώτηρα γραμματέα την κυρία Σαπουνά είναι ανυπόστατη και ότι δεν έχει δικαίωμα να το κάνει και ότι σε αυτό συμφωνεί και ο κύριος Κουβέλης, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας. Η άλλη πλευρά είναι της κυρίας Σαπουνά, της αναπληρώτερης γραμματέα, η οποία λέει ότι αυτή η σύσκεψη είναι ανυπόστατη επειδή έχει ακυρωθεί και επειδή έχει ήδη ανακοινωθεί ότι θα γίνει πολιτική γραμματεία τη Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι και η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα ανακοινώσει και θα αποφασίσει την διεξαγωγή κεντρικής επιτροπής το άλλο Σάββατο, 18 του μηνός. Αυτές είναι οι δύο απόψεις, αυτές είναι οι δύο θέσεις. Αυτό είναι καθαρά περιγραφικό που λέω τώρα. Δεν εκφράζω καμία άποψη. Δεν παίρνω θέση πολύ συνειδητά. Έχω άποψη, ο καθένας έχει άποψη. Αλλά για μένα καλό είναι την άποψη σε αυτά τα θέματα να την εκφράζουν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί που πονάνε λοιπόν το κόμμα αυτό. Αυτοί είναι που θα πρέπει να πούνε τη γνώμη τους και να την πούνε με τρόπο ο οποίος να μπορεί να συνθέσει και όχι να χωρίσει ακόμα περισσότερο. Σίγουρα πάντως δεν θα πούμε τη γνώμη μας και δεν θα επιβάλλουμε τη γνώμη μας εμείς που δεν είμαστε μέλη. Σίγουρα δεν μπορούν να εκφράζουν νομίζω τη γνώμη, αυτό είναι δική μου θέση, αυτοί που έχουν αποφασίσει, που έχουν φύγει από το κόμμα ή που ετοιμάζονται να φύγουν. Αυτό δεν το λέω μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα το έλεγα και άμα υπήρχε ένα δίπολο Νέα Δημοκρατία Σαμαρά. Αυτό το πιστεύω γενικότερα. Καλό είναι στα κόμματα να μιλάνε τα μέλη τους και αυτοί να παίρνουν αποφάσεις. Αυτοί τέλος πάντων να έρχονται και σε σύγκρουση, άμα χρειάζεται να υπάρχει σύγκρουση και διαπάλη. Πάντως, όσοι είναι είτε εκτός, είτε με το ένα πόδι εκτός, νομίζω πως καλό είναι να ασχολούνται με τα κόμματα στα οποία θα πάνε κατά πάσα πιθανότητα. Τώρα, από εκεί και πέρα. Και το διαχωρίζω από την περιγραφή της κατάστασης και των δύο γραμμών διαφορετικών που υπάρχουν και που θα αποδειχτεί τελικά σήμερα αργότερα το τι ακριβώς θα συμβεί για την συνεδρίαση της σημερινής Κεντρικής Επιτροπής. Εγώ ελπίζω ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι, χωρίς να λέω ονόματα και χωρίς να εννοώ κάποιον συγκεκριμένα, κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού τους να έχουν και την αξιοπρέπεια του κόμματος. Και να έχουν και την αξιοπρέπεια των μελών, των απλών μελών αυτού του κόμματος. Αυτών δηλαδή που τρώνε το ξύλο και τρώνε και το δούλεμα εδώ και τρία χρόνια στις παρέες τους. Με κάθε ρηξικέλευτη απόφαση κάποιες πολιτικής διάνοιας που πρέπει εκείνοι να την υπερασπιστούν και πολλές φορές να μην μπορούν. Και που τελικά πολλές φορές ρίχνουν το κόμμα αυτές, την αξιοπρέπεια αυτού του κόμματος χαμηλότερα, όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις, αλλά και στα μάτια των πολιτών. Δηλαδή δεν είναι πολύ κρίσιμο ζήτημα για να το αφήσουμε έτσι στον αέρα τελείως. Και επειδή κάποια στιγμή μας υπόθηκε οι δημοσιογράφοι να κοιτάμε τη δουλειά μας και να αφήσουμε τα πολιτικά στελέχη να λύσουν τα πολιτικά προβλήματα, επειδή δεν έχει πάει και πάρα πολύ καλά αυτό, εγώ δεν λέω να αποφασίσουμε οι δημοσιογράφοι, αλλά τέλος πάντων να δείξουν όλοι ότι φροντίζουν, ότι έχουν μια φροντίδα για αυτό το κόμμα. Και αυτή είναι η δική μου προτροπή. Μέχρι εκεί φτάνω. Δεν πάω παραπέρα. Δεν πάω στο κομμάτι ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Αυτό ο καθένας μπορεί να το κρίνει μόνος του. Αυτή την προτροπή λοιπόν κάνω. Και μία ακόμη που είχα κάνει πριν από μερικές εβδομάδες από αυτό το μικρόφωνο που έχω την τιμή να έχω για μία ώρα, δύο ώρες κάθε εβδομάδα. Το κόκκινο και τα μάτια σας. Προσέξτε το κόκκινο. Δεν έχω κάτι άλλο. Αυτά. Αυτά λοιπόν από εμένα. Αυτά από τις σύντριγγες στο κόκκινο για σήμερα. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί. Αύριο θα έχουμε και πολύ μεγάλη συζήτηση για τις εξελίξεις στις υποκλοπές που υπάρχουν πάρα πολλές και θα έχουμε έναν πολύ καλό συνάδελφο που έχει παρακολουθήσει και τη δίκη και την άλλη δίκη και την τρίτη δίκη και γενικά ξέρει λέξη προς λέξη το τι έχει συμβεί και θα μας τα εξηγήσει όλα πάρα πολύ καλά αύριο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, ακολουθεί το ήρθεν η ώρα μας με τον Θανάση Λαζαρίδη και εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί όπως είπαμε αύριο στις 10. Καλημέρα.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com artinfo.gr

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
2: Στις 30 Ιουλίου του 1966, το εμβληματικό στάδιο Γουέμπλεϊ φιλοξενεί τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην οικοδέσποινα Αγγλία και τη Δυτική Γερμανία. Ο συγκλονιστικός αυτός αγώνας έμεινε στην ιστορία κυρίως λόγω μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες και πολυσυζητημένες φάσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Το περίφημο γκολ φάντασμα του Τζεφ Χέρστ. Κατά τη διάρκεια της παράτασης, με το σκορ των δύο ομάδων να είναι κολλημένο στο 2-2, ο Άγγλος επιθετικός, Τζεφ Χέρστ, επιχείρησε ένα εξαιρετικά δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Η μπάλα προσέκρουσε με τρομερή δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι της γερμανικής εστίας, χτύπησε στο χορτάρι ακριβώς στη γραμμή του τέρματος και στη συνέχεια απομακρύνθηκε εσπεσμένα από τους αμυντικούς. Τα λιοντάρια άρχισαν αμέσως να πανηγυρίζουν έξαλλα, ενώ αντίθετα οι Γερμανοί διαμαρτύρονταν έντονα, υποστηρίζοντας την μπάλα την είχε περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Ο Ελβετός διαιτητής Ντίνστ συμβουλεύεται τον Σοβιετικό επόπτη Μπαχράμοφ και δείχνουν σέντρα. Το γκολ κατοκυρώθηκε κανονικά υπέρ της Αγγλίας, διαμορφώνοντας το κρίσιμο 3-2. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Χέρστ σκοράρει ξανά, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2 και πετυχαίνοντας ένα ιστορικό χατρίκ. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας πανηγύρισε έτσι την κατάκτηση του πρώτου και μοναδικού παγκοσμίου κυπέλλου της ιστορίας της. Ακόμη

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Υπό έλεγχο έχει τεθεί μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας. Ωστόσο η φωτιά εξακολουθεί να καίει, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεσή της. Ο πυκνός μαύρος καπνός ορατός, ακόμη και από απόσταση 30 χιλιόμετρων, έχει έντονη οσμή στην περιοχή και μεταβάλλει την κατεύθυνσή του ανάλογα με τη φορά των ανέμων. Η Διεύθυνση Υγείας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας έχει απευθύνει συστάσεις προς τους κατοίκους της περιοχής για παραμονή σε κλειστούς χώρους, χρήση κατάλληλης προστατευτικής μάσκας από όσους βρίσκονται κοντά στο σημείο και προστασία των ευπαθών ομάδων. Εξελίξεις δρομολογεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του κόμματος. Η έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που είχε προγραμματιστεί για σήμερα Σάββατο αναβλήθηκε μετά την παραίτηση του Προέδρου, αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως τονίζεται, για να εκκινήσει διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπλήρωσής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του κόμματος, έχει ήδη αποσταλεί πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και ώρα 3 το μεσημέρι στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου, ώστε να προγραμματιστεί και η απαραίτητη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, Φώτης Κουβέλης, ανέφερε ότι εφόσον το αίτημα της σύγκλησης έγινε από το 25% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, είναι καταστατική υποχρέωση να συνεδριάσει. Στην ακρίβεια, αναφέρεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, η ακρίβεια λειτουργεί ως ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε εργαζόμενου. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε ποτέ από τη Βουλή, αλλά πληρώνεται κάθε μέρα από τους πολίτες. Αναφερόμενος στα υπερπλεονάσματα για τα οποία επιχαίρει η κυβέρνηση, ο κύριος Ανδρουλάκης τονίζει ότι τα δημόσια έσοδα αυξάνονται επειδή οι πολίτες πληρώνουν ακριβότερα τα ίδια προϊόντα, τις ίδιες υπηρεσίες, την ίδια καθημερινότητα. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν 16 χρόνια μετά για τη φωνική πυρκαγιά της Μαρφίν που κατέληξε στο θάνατο τριών υπαλλήλων της τράπεζας στις 5 Μαΐου του 2010 κατά τη διάρκεια πανεργατικής απεργίας. Εν τω μεταξύ, λίγο μετά την έκδοση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης προς τις Βρετανικές Αρχές, η 46χρονη κάτοικος Βρετανίας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν επικοινώνησε αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές, δήλωσε αθώα και ότι επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών και να δώσει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα. Καταθέτουν σήμερα σε αστυνομικούς της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας στη Θεσσαλονίκη οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας. Σε βάρος των δύο ανδρών, ηλικίες 29 και 24 ετών και μίας 26χρονης, σχηματίζεται βαρύτατη δικογραφία από την αντιτρομοκρατική, με βασική κατηγορία την ανθρωποκτονία με πρόθεση, με την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης τρομοκρατικής πράξης, ενώ η έρευνα περιλαμβάνει και σειρά ακόμη αδικημάτων που σχετίζονται με τη δράση της ομάδας. Στα Μαλακά έριξε το μεικτό όρκο το δικαστήριο της Αθήνας στους δύο αστυνομικούς της ομάδας Δίας για τον από κοινού βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας τον Οκτώβριο του 2022, καθώς οι ποινές τους έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα ως την εκδίκαση στο εφετείο. Το δικαστήριο έκρινε τους αστυνομικούς κατά πλειοψηφία ενόχους για το αδίκημα του βιασμού από κοινού, ενώ ένας εξ αυτών καταδικάστηκε για την πράξη της παράβασης προσωπικών δεδομένων, καθώς κατέγραψε με κάμερα το συμβάν. Αθωώθηκε ο τρίτος αστυνομικός για το αδίκημα της συνέργειας σε βιασμό. Στον ανακριτή ναυπλίο αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί της ΣΟΠΚΕ για τον βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Κατηγορούνται για

0: απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Ο 20χρονος που φέρει τραύματα στο κεφάλι εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα άσκησε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των δύο συλληφθέντων για τη Μεγάλη Πυρκαγιά και την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης σε συνεργείο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο και έχει ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 11 ατόμων. Οι τρεις από αυτούς, με εκτεταμένα εγκάβματα σε όλο το σώμα, δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Κατηγορούμενοι είναι ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο εκμεταλλευτής του βιτιοφόρου που εξεράγει μετά από διαρροή υγραερίου, πιθανότατα προπανίου. Οι πρώτες εκτιμήσεις των ανακριτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού συγκλίνουν στο ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών μέσα στο συνεργείο με χρήση φλόγιστρου κοντά σε φιάλες οξυγόνου. Πένθος στον ΠΑΟΚ για το θάνατο της 15χρονης Άννας Μαρίας Πανταζόνη, αθλήτριας της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας, σε τροχαίο χθες το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, όταν απορριμματοφόρος συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Η πολιτική κηδεία της Παόλας Δερβενιώτη θα τελεστεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σύμφωνα με ανακοίνωση των οικείων της Αντιστεφάνων, προτείνεται η ενίσχυση δύο ενεργών υπηρεσιών της ΛΟΑΤΚΙ Πλάς Κοινότητας. Πρόκειται για τη γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ Ατόμων 11528 δίπλα σου και το Red Umbrella Athens. Στη διεθνή επικαιρότητα, προθεσμία ως σήμερα Σάββατο έχει θέσει η κυβέρνηση Τραμπ στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Αξιός, προκειμένου να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση με την οποία θα αναγνωρίζει ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά και θα δεσμεύεται να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία, στην Νότια Ισπανία, και άλλοι 23 αγνοούνται, δήλωσαν αξιωματούχοι, καθώς οι πυροσβέστες αγωνίζονται να θέσουν υπό έλεγχο μία από τις πιο φωνικές πυρκαγιές στη χώρα. Οι αρχές λένε ότι τα περισσότερα θύματα είναι ξένοι υπήκοοι, οι οποίοι κατά την απομάκρυνσή τους δεν ακολούθησαν την ενδεικνυόμενη διαδρομή. Στις αθλητικές ειδήσεις, τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 προκρίθηκε χθες η Ισπανία μετά την αναμέτρηση με το Βέλγιο με αποτέλεσμα 2-1. Η Ισπανία θα αναμετρηθεί με τη Γαλλία την ερχόμενη Τρίτη στις 10 το βράδυ. Η προημιτελική φάση του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώνεται με τις μεγάλες αναμετρήσεις ανάμεσα σε Νορβηγία-Αγγλία απόψε στις 12 τα μεσάνυχτα και Αργεντινή-Ελβετία στις 4 το πρωί.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος σήμερα ο καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στα ήπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 έως 4 μποφόρ και στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα ήπειρωτικά έως 36 βαθμούς και στα νησιά έως 34. Έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σχεδόν έθριος ο καιρός. Η άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στις 12.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλήν ημέρα να άρχοντες. Εδώ είμαστε δια μία ενισέτ και αρχόντισες βεβαίως. Καλήν ημέρα λοιπόν, εδώ είμαστε για μια ακόμη φορά. Έρθεν η ώρα μας 105,5 στο κόκκινο. Και ο Νίκος Μπιτσιμέας μαζί στον ήχο. Βούλα Κώστα στην επικοινωνία, εδώ είμαστε. Και Θανάση Λαζαρίδης βεβαίως στο μικρόφωνο. Έρθεν η ώρα μας και βεβαίως σήμερα θα έχουμε το δεύτερο μέρος της συζήτησης που είχαμε πριν από δύο εβδομάδες με τον Μίλτο τον Καρατζά. Ο Μίλτος ο Καρατζάς, μια, όπως έχουμε πει, μυθική ψυχονομία στο χώρο της δικαιογραφίας, της ελληνικής δικαιογραφίας, από το ξεκίνημα της έκρηξης μέχρι και το τέλος αυτής της ιστορίας. Έχουμε να πούμε πράγματα μπόλικα και για μπροστά και πράγματα που μας έρχονται και από την λαμπερή εικόνα του μπροστά, αλλά και από όλα όσα συνέβησαν πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Θα είναι λοιπόν η συνέχεια της κουβέντας μας με τον Μίλτο τον Καρατζά, σαν συνέχεια από την εκπομπή της προηγούμενης Κυριακής. Πριν από το ξεκίνημα όμως της κουβέντας, ας ξεκινήσουμε με κάτι της που έχει να κάνει με μουσική, για να, όπως έχω πει πολλές φορές, να γλυκάνουμε λίγο την καρδούλα μας. Πάμε.

high.

0: Και υπό τους ήχους ενός κυρίου που το πρόβλημά του ήταν, το πρόβλημα των άλλων ήταν ότι κάθε μάτι του είχε διαφορετικό χρώμα, του κυρίου David Bowie, το κύριος λέει δεν το χρησιμοποιούμε όταν κάποιος έχει αποδημήσει, αλλά εμείς βάζουμε το κύριος σε σχέση με τον σεβασμό απέναντι σε αυτό που ήταν. Μίλτος Καρατζάς και πάλι μαζί μας. Χαίρετε κύριε μου.
1: Καλημέρα. Καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή να έχουμε. Και όλα τα υπόλοιπα. Ξεκινάει πια και γερά το καλοκαίρι και όλα τα υπόλοιπα. Θα δούμε τι συμβαίνει. Λοιπόν, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας από εκεί που την είχαμε αφήσει. Γιατί το λέω? Γιατί είχαμε σταματήσει στη στιγμή όπου είμαστε καβάλα στο κύμα. Τι εννοώ? BMG και όλη αυτή η ιστορία που έβγαλε μια σειρά νέους καλλιτέχνες στην επιφάνεια, ναι?
1: Ναι.
0: Ο τρόπος με τον οποίο δέχτηκαν, ενώ οι διοικούντες να βγουν, ήταν εύκολος? Να βγουν νέα πρόσωπα, ενώ που ενήχε και ένα ρίσκο η πρόθεση νέων ανθρώπων, έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν, το θέμα έχει ως εξής. Εγώ το 1988, όπου όταν έφυγε από την Sony, στην οποία ήμουν εγώ, ο Σον Ραμπίνοβιτς, και είχε προτείνει να αναλάβω εγώ την Sony, δυστυχώς έγινε κάποιοι συνεργάτες μου βάλανε, έτσι λέγανε στους...
0: Τρικλοποδιές
1: και τα λοιπά και τα λοιπά, και τελικά δεν την πήρα τη θέση. Λοιπόν, εγώ ένιωθα ότι ήμουν έτοιμος για μια τέτοια δουλειά και με μεγάλη μου χαρά δέχτηκα το γεγονός ότι μου πρότεινε ένας δικηγόρος από τη Νέα Υόρκη να αναλάβω να στήσω την πρώτη εταιρεία BMG. Η BMG που είναι Bertelsmann, πώς το λένε, η Bertelsmann εταιρεία, η οποία είχε και στη Γερμανία, η γερμανική εταιρεία, είχε και ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και είχε και την εταιρεία Ariola. Λοιπόν, η Ariola είχε πάρει απόφαση λοιπόν μαζί με την εταιρεία Arista στην Αγγλία, στην Αμερική, και την RCA επίσης στην Αμερική, είχαν συμφωνήσει να δέσουν τις δραστηριότητές τους και να δημιουργήσουν μια εταιρεία.
0: Μιλάμε για μεγάλες, πολύ μεγάλες εταιρείες, βεβαίως, και με ονόματα, έτσι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, εντάξει, δεν είχαν πάρα πολλά ονόματα.
0: Είχαν όμως κάποια δυνατά, ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, με το που αποφασίζουν αυτό το πράγμα, η πρώτη εταιρεία την οποία ίδρυσαν με το όνομα BMG ήταν η ελληνική, την οποία ίδρυσα εγώ και ήμουν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος εκεί πέρα. Λοιπόν, εγώ ήθελα να κάνω, αν είχα μείνει και στη Sony, να κάνω αυτό που έκανα τελικά στην BMG. Να σταματήσω να λέω συνέχεια πω μπράβο στον Μπάριο, μπράβο στον Νταλάρα, μπράβο στην Αλεξίου, τους πολύ καλούς φυσικά καλλιτέχνες που υπήρχαν, ούτε να λέω όπως λέγανε οι άλλες εταιρείες, α κοίταξε να δεις αυτός εδώ μοιάζει με τον Τάδε,
0: ναι.
1: Να τον βγάλουμε αυτό,
0: είναι ρεπλίκα, ναι.
1: Μπράβο. Εγώ λοιπόν είχα την άποψη ότι αυτό που χρειάζεται η ελληνική μουσική σκηνή εκείνη τη στιγμή ήταν νέα ονόματα. Λοιπόν, και επειδή πάντα από και πιο πριν, δηλαδή στα χρόνια μου στην CBS και στη Sony, έβρισκα και έβγαζα καινούργιους καλλιτέχνες ή έβλεπα κάποιους καινούργιους που έχουν ξεκινήσει σε κάποια άλλη εταιρεία και πήγαινα και τους βούταγα από την άλλη εταιρεία και τους έκανα εγώ... και τους έφτιαχνα.
0: Που τους είχαν λιγάκι στην πάντα, έτσι δεν είναι? Ναι.
1: Όχι, να πω ένα παράδειγμα και που δεν ήταν καθόλου να είναι στην πάντα. Η Άννα η Δύση. Ήταν
0: μάλιστα
1: στην εταιρεία Columbia και είχε βγάλει εκεί 3-4 τραγουδάκια. Εντάξει, όλοι λέγανε η νόστιμη κοπελίτσα, η Κύπρια, η τρακαλή τραγουδίστρια κτλ. Αλλά δεν είχε καταφέρει να αποκτήσει, πώς να το πω, να αποκτήσει ο κόσμος να την δει σαν μεγάλη καλλιτέχνη. Λοιπόν, την πήρα εγώ λοιπόν, κατάφερα και την πήρα τότε στη Sony και της έβγαλα το πρώτο της άλμπουμ μαζί μας που ήταν 5 τραγούδια του Καρβέλα, 5 του Βαρδί με το 12 που έγινε χαμός κτλ. Και με αυτό το άλμπουμ κατάφερα τη Βύση που πήγαινε αργά-αργά στην αρχή της καριέρας.
0: Ναι, ναι, ναι. Εκτινάχτηκε.
1: Κατάφερα να της δώσω ταχύτητα να πάει μπροστά. Τέτοια πράγματα έκανα εγώ λοιπόν. Λοιπόν, πηγαίνοντας στην BMG, αποφάσισα ότι δεν θα πάω να κάνω μεταγραφές, να πάρω μεγάλους, γιατί μου είχαν δώσει μεγάλο μπάτζετ οι Γερμανοί. Να πάρω λοιπόν τον τάδε από την Μίνος, από την Polygram, από την Κολούμπια κτλ. Ότι θα βγάλουμε καινούργιους τραγουδιστές. Λοιπόν, και αυτό ξεκινήσαμε. Μέσα λοιπόν από την BMG βγήκανε πολλά καλά ονόματα. Βγήκε ο Κορκολής, βγήκε ο Κότσιρας, βγήκε ο Μπίγαλης, βγήκε, πήραμε το Δάντη που είχε βγάλει ένα τραγούδι δικό του και ένα τραγούδι σε ένα compilation που είχε κάνει CBS, η Sony τέλος πάντων, και τον εξελίξαμε. Πήραμε την Αλέξια και την εξελίξαμε. Δηλαδή είχε βγάλει τότε η Αλέξια το «Τα κορίτσια ξενυχτάνε»,
0: ναι, ναι, ναι,
1: «Μόνο οι δυο» και τα λοιπά. Δηλαδή είχε βγάλει κάποια χαριτωμένα τραγουδάκια για την νεολαία, αλλά μετά την πήραμε εμείς και την κάναμε τεράστια τραγουδίστρια. Πήρα και έβγαλα και την Κωνσταντίνα, η οποία είχε ξεκινήσει στη Λύρα και ξέρω εγώ ήταν μια συμπαθητική τραγουδίστρια από την Κύπρο. Την έκανα και αυτή πάρα πολύ μεγάλη. Πήρα ανακάλυψα τον Αλκαίο και τον έβγαλα, ο οποίος για 4-5 χρόνια έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Ανακάλυψα την Μαντό και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτήν, διότι για αυτήν ενδιαφέρθηκε από την Αμερική ο Κλάιβ Ντέιβις, ο πρώην πρόεδρος της Αρίστα, που είχε βρει την Whitney Houston, τον Bruce Springsteen και κάποιους άλλους, μου την είχε ζητήσει να την πάω να την στείλω στο Λονδίνο, στο Λος Άντζελες. Αλλά δυστυχώς μόλις είχε κάνει η Μαντό το παιδάκι της και δεν μπόρεσε να πάει. Έβγαλα τον χαρτοδιπλωμένο, έβγαλα την Αρβανίτη, έβγαλα πολλά ονόματα τώρα, δεν τους θυμάμαι όλους. Τον Κουρκούλη που εγώ τον είχα αγαπήσει πάρα πολύ και τον αγαπάω ακόμα, γιατί τον θεωρώ από τους καλύτερους τραγουδιστές και αν έδινε πιο μεγάλο βάρος στην καριέρα του θα μπορούσε να είναι ένας πολύ πιο προχωρημένος καλλιτέχνης. Λοιπόν,
0: δύο βασικά χαρακτηριστικά που έχουμε πει και την προηγούμενη φορά αλλά που τα βλέπει κανείς εύκολα στην καριέρα σου, Μιλτό, είναι τα εξής. Το πρώτο είναι αυτό που έχεις πει την προηγούμενη φορά, ότι για πρώτη φορά κατάλαβες ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να διαφημιστεί για να υπάρχει. Δεν το πετάμε απλά και περιμένουμε να κολυμπήσει στο πέλαγος των υπολείπων. Ήταν αυτό που είχες σαν μια καινούρια αντίληψη. Και έχω την αίσθηση, εγώ θέλω να μου πεις αυτό, βέβαια έχουμε ένα λεπτό ακόμα να κάνουμε το διαλυματάκι μας και συνεχίζουμε βέβαια. Έχω την αίσθηση ότι εκτός από όλα τα άλλα πιάνεις τα μηνύματα που έρχονται από το κοινό, από την εποχή, από τις τάσεις, το οποίο ακριβώς αντανακλάς αυτό που μόλις τώρα περιγράφεις. Εκείνη η εποχή αυτό είχε. Και αυτό της έδωσες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Ακόμα και σήμερα κάνω το ίδιο πράγμα, παρόλο που δεν είμαι σε εταιρεία, αλλά έχω ανακαλύψει 3-4 νέα παιδιά που, με δικά τους τραγούδια ή δεν ξέρω τι, που είναι που ανήκουν στο σήμερα και όχι στο χθες, και τα βοηθάω.
0: Θα μιλήσουμε για το σήμερα, διότι πρέπει να μου εξηγήσεις τι σημαίνει σήμερα. Κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, 1,5 λεπτό, συνεχίζουμε, Μίλτο.
1: Βεβαίως.
2: Στο κόκκινο.
3: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slacks, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβε Λεπτά 2-9, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Φροσύνη, η κυρά των καημών. Ένα νέο υπηρώτικο ορατόριο της Ξανθούλας Ντακοβάνου με τον δεξιοτέχνη του Κλαρίνου Νίκο Φιλιππίδη. 15 και 16 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης. Μια παράσταση βασισμένη στην κυρεφροσύνη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη με πρωτότυπη μουσική και πολυμελή ορχήστρα. Μια παραγωγή του θεσμού Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026 του Υπουργείου Πολιτισμού. Είσοδος δωρεάν με την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών. Προκρατήσεις θέσεων στο digitalculture.gov.gr και nationalopera.gr.
2: Και 5. Στο κόκκινο.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 105,5 στο κόκκινο. Ήρθε η ώρα μας και βεβαίως φίλος αγαπημένος Μίλτος Καραντζάς μαζί μας. Μια ιστορία ολόκληρη, η ελληνική δισκογραφία όπως αυτή κολυμπάει. Μίλησες για νέους ανθρώπους που σου κάνουν ένα κλικ σήμερα και προσπαθείς να βοηθήσεις. Να κάνουν τι σήμερα, Μίλτο? Κάνουμε το τεράστιο άλμα. Θα μιλήσουμε για το τι συνέβη ξαφνικά και η δισκογραφία έχει πάει περίπατο. Αλλά έχουμε κάνει το άλμα, πάμε στο σήμερα ξαφνικά. Τι σημαίνει βοηθάω και τι πρέπει να κάνει? Σήμερα ο καλλιτέχνης παίζει για πάρτι του μόνο.
1: Υπάρχουν ακριβώς επειδή οι δισκογραφικές εταιρείες δεν έδειχναν μεγάλο ενδιαφέρον για νέους καλλιτέχνες. Τολμώ να πω, και ας μην με πανεξηγήσουν οι πρώην συναδελφοί μου στην δισκογραφία, ότι η Panic προσπαθούσε να βγάλει νέους, αλλά όχι με κριτήριο ποιότητας, με κριτήριο οικονομικών εσόδων. Αυτό που επίσης αναγνωρίζω είναι ότι και η Μήνος, η οποία για πολλά χρόνια πριν πάω εγώ δεν ασχολιόταν καθόλου με νέους καλλιτέχνες, και εγώ από το 2002 που πήγα στη Μήνος, και με το που πήγα τους έκανα και δώρο την Μπέγκη Ζήνα, και άρχισα να φέρνω νέα παιδιά κτλ. Και τώρα η Μαργαρίτα η Μάτσα, με την οποία είχα συνεργαστεί, ήταν κατά κάποιο τρόπο το δεξί μου χέρι και η πιο στενή μου συνεργάτη στη Μήνος, και είχαμε εξαιρετική συνεργασία. Η Μαργαρίτα λοιπόν, παίρνοντας την εταιρεία, άρχισε σε αντίθεση με το παρελθόν να βγάζει νέους ανθρώπους, και έχουν βγάλει τη Μαρσό, έχουν βγάλει και τον Ακύλα ακόμα, τέλος πάντων, και διάφορους άλλους. Λοιπόν,
0: βγάζοντας τι, δηλαδή εννοώ με ποιο τρόπο, βγάζοντας βινήλιο, βγάζοντας CD, τι?
1: Όχι. Αυτό έχει τελειώσει, και μάλιστα. Αυτό δεν είναι πρόβλημα της ελληνικής
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Σωστό. Μην τα ρίχνουμε όλα πάνω μας δηλαδή, ναι.
1: Παγκοσμίως.
0: Ναι.
1: Απλά και μόνο άργησε η Ελλάδα να αγκαλιάσει το σημερινό τρόπο
0: απόλαυσης
1: της μουσικής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τις πλατφόρμες, κυρίως το Spotify και τα λοιπά, αργήσαμε να μπούμε σε αυτό το παιχνίδι. Mm-hmm. Μπήκαμε όμως κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή ομολογώ ότι παρόλο που υπάρχουν δύο-τρεις πολύ καλοί καλλιτέχνες ή καλλιτέχνηδες, τραγουδιστές ή τραγουδιστρίες αυτή τη στιγμή, καινούργοι και καινούργιες, δεν ασχολούμαι με αυτό, γιατί τέλος πάντων είναι μεν καινούργιοι και καινούργιες, αλλά κάνουν το ίδιο πράγμα που κάνανε λαϊκοί τραγουδιστές και στο παρελθόν. Αυτό που παρακολουθώ εγώ με μεγάλη μου χαρά είναι τα νέα παιδιά που εμφανίζονται και προσπαθούν να κάνουν κάτι καινούργιο ο καθένας τους. Δηλαδή, ονόματα, τι να πω τώρα, να πω τη Μαρίνα Σπανού, να πω την Κλαβδία, να πω τέτοια παιδιά.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Και τη Μαρσό που ανέφερα πριν. Μια άλλη και κοπέλα την οποία εκτιμώ πάρα πολύ, την Αλεξάνδρα Σιετή, η οποία είναι μια εξαιρετική τραγουδίστρια και κιθαρίστρια επίσης από τη Θεσσαλονίκη,
0: ναι.
1: Και την οποία σκόπευα εγώ να πάρω στην εταιρεία που είχα πριν από το COVID. Και δυστυχώς, εκεί που ήμασταν έτοιμοι να υπογράψουμε, έπεσε το COVID, δεν μπορούσαμε να τα κινηθούμε από Αθήνα, Θεσσαλονίκη κτλ.
0: Πια μιλάμε για πριν και μετά, δυστυχώς.
1: Ναι, ακριβώς. Βεβαίως, ευτυχώς, επειδή ακριβώς είχε και ο Διονύσης ο Σαββόπουλος αναγκαστεί να μένει στη Θεσσαλονίκη, την βρήκε ο Σαββόπουλος και την ανέδειξε, διότι την είχε μαζί του σε όλες τις συναυλίες για περίπου 2 χρόνια. Και είναι μια καλή περίπτωση, όπως είναι μια εξαιρετική περίπτωση μια κοπέλα η οποία λέγεται Αγγελική Βλαχάκη και την οποία εγώ ανακάλυψα στο Instagram πριν από 7 χρόνια όταν ήταν 14 χρονών, που έπαιζε μαζί με μια φίλη της, παίζανε κιθάρες και τραγουδούσανε. Το βγάζανε το βιντεάκι στο Instagram. Λοιπόν, και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση και πήρα το θάρρος και του στέλνω και λέω μπράβο σας, λέω είστε πολύ καλές, γιατί φαινόταν ότι ήταν 14 χρονών τότε. Ήταν τόσο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και λέω μια παιδιά όμως δεν ξέρω καθόλου τα τραγούδια σας. Τι τραγούδια είναι αυτά? Και μου λέει η Αγγελική, η οποία σήμερα έχει γράψει πάνω από 800 τραγούδια, μου λέει η Αγγελική ότι είναι δικά μου τα τραγούδια και γι' αυτό καθόμαστε και τα παίζουμε και τα λοιπά. Ο πατέρας της είχε μία σχέση με τη μουσική βιομηχανία στο παρελθόν, είχε ασχοληθεί λίγο σαν μάνατζερ συγκροτημάτων και τα λοιπά. Με ήξερε και όταν είδε ότι εγώ έδειξα ενδιαφέρον για την κόρη του, μιλήσαμε, της έβγαλα εγώ το πρώτο της τραγούδι, το οποίο λεγόταν «Με ποιο δικαίωμα». Ήταν ένα τραγούδι που μιας κοπέλας η οποία κατά κάποιο τρόπο προσπαθούσε να φέρει τα αγόρια, τους άντρες, ξέρω εγώ, σε μια κατάσταση ότι δεχτείτε μας σαν ίση προς ίσους και όχι συνέχεια να μας λέτε κάτσε κάτω, μη μιλάς.
0: Ναι.
1: Και το χρησιμοποίησαν αυτό και διάφοροι οργανισμοί.
0: Η Αντρίλα, ναι.
1: Λοιπόν, την Αγγελική λοιπόν, χωρίς να είμαι ούτε παραγωγός της ούτε μάνατζερ της, για κάποιο διάστημα την βοήθησα πάρα πολύ. Ακόμα και τώρα συναντιόμαστε, μου στέλνει να ακούσω τραγούδια κτλ. Αυτή η κοπέλα λοιπόν θα γίνει πολύ πολύ μεγάλο όνομα. Τώρα μου ήρθε ένα καινούργιο κορίτσι από την Κύπρο που λέγεται Άντια, που και αυτή γράφει, η Μέν Βλαχάκη είναι 21 χρονών, αυτή η καινούργια κοπελίτσα, η Άντια, είναι 18 χρονών, είναι κόρη μιας γνωστής μου Κύπριας κοπέλας, κυρίας, και τέλος πάντων με παρακάλεσε να τη βοηθήσω αυτό και τα λοιπά. Λοιπόν, και τη βοήθησα και έβγαλε πριν από 10 μέρες τα πρώτα της τραγούδια.
6: Άρα λοιπόν, υπάρχει υλικό, υπάρχουν νέα παιδιά που...
1: Πάρα ναι. πολύ. Υπάρχουν νέα παιδιά που μόνα τους ξεκινάνε, γιατί αλλά ευτυχώς, το λέω για μένα, που δεν είμαι πια στη δισκογραφία, ευτυχώς λέω που η Μήνος έχει αρχίσει λοιπόν να κυνηγάει και αυτοί τους καλούς νέους καλλιτέχνες και να τους βοηθάει κιόλας. Δεν είναι τυχαίο ότι στα τραγούδια που στάλθηκαν, που διαγωνίστηκαν για να πάνε στη Eurovision, τα 5 τραγούδια από τα 20, ή πόσα ήταν της Μήνος.
6: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και επίσης τώρα που η πρώην Cobalt έχει γίνει Sony, υπάρχει ένας εξαιρετικός παραγωγός εκεί πέρα, ο οποίος μάλιστα Ασπιώτης λέγεται, του είχα βγάλει και εγώ ένα τραγούδι στα νιάτα του όταν ήταν τραγουδιστής, και στην BMG του είχα βγάλει ένα τραγούδι. Λοιπόν, αυτός έχει βρει λοιπόν τώρα την Αλεξάνδρα Σιετή που σας ανέφερα πριν και την προωθεί. Δηλαδή φαίνονται ότι αυτές οι δύο εταιρείες έχουν αρχίσει να ξαναπαίζουν όσο είναι δυνατόν το ίδιο παιχνίδι που παίζονταν στο παρελθόν.
6: Πέρα από το να βγάλουν ένα τραγούδι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ποιος είναι ο ρόλος πια της δισκογραφικής? Αφού δεν μιλάμε για δίσκο, δεν μιλάμε για CD.
1: Αφενός μεν,
6: ναι, ναι.
1: Ο ρόλος είναι ο εξής. Αφενός μεν, η γνώση του τι πρέπει να γίνει, του πώς γίνονται τα πράγματα.
6: Σωστό.
1: Ότι πρέπει να πας, ξέρω εγώ, να... Δηλαδή, γράφεις εσύ τραγούδια, στίχους, η μουσική, να γραφτείς στην ΕΔΕΜ ή στην αυτοδιαχείριση, που είναι οι δύο οργανισμοί που ασχολούνται με τα πνευματικά δικαιώματα. Ευτυχώς, ένα από τα λίγα πράγματα που κατά τη γνώμη μου έκανε καλά ο Τσίπρας, που έκλεισε την ΑΕΠ, και η οποία είχε κατακλέψει όλους τους συνθέτες και τους τυπούς.
6: Ήταν ένα αμαρτωλό μαγαζί, αλήθεια είναι αυτό.
1: Αμαρτωλότατο.
6: Έτσι.
1: Λοιπόν, υπάρχει εντωμεταξύ στις Ηνωμένες Πολιτείες μία τάση εδώ και 1,5 χρόνο να αρχίσουν να κυκλοφορούν βινήλια. Και εδώ στην Ελλάδα κάποια πράγματα...
6: Σιγά σιγά βγαίνουν και βινήλια και εδώ.
1: Βγαίνουν και βινήλια, ή ξέρω εγώ ξαναβγαίνουν βινήλια, ξέρω εγώ, την από παλιών δίσκων των Rolling Stones, του Bob Dylan, του Μίκη Θεοδωράκη, του Μάνο του Χατζηδάκη κτλ. Δηλαδή νομίζω ότι η μουσική δεν μπορεί να πεθάνει. Η μουσική θα είτε έτσι είτε αλλιώς θα υπάρχει και είναι ευχάριστο να βλέπουμε καινούργια πράγματα.
6: Μιλτώ, για πες μου.
1: Που...
6: Ναι, ναι.
1: Να σου πω κάτι. Σου είπα για τη Μαρίνα της Πανού που θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σου είπα για την Κλαβδία. Σου λέω και για τη Μαρίνα της Άτη, την οποία σαν καλλιτέχνη μου αρέσει πολύ, αν και δεν μου αρέσει σαν άνθρωπος, και το λέω και δεν με πειράζει να τα ακούσει, γιατί δεν μας έχει φερθεί καλά κάποια στιγμή στο παρελθόν. Λοιπόν, αλλά είναι μεγάλο ταλέντο. Και βγαίνουν, τώρα υπάρχουν και οι τράπερς και τα λοιπά, τους οποίους εγώ το είδος αυτό το δέχομαι ότι μπορεί να έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον για ένα πολύ περιορισμένο ηλικιακό...
6: Ηλικιακά κοινό, βέβαια. Ναι, συγκεκριμένο είναι, εντάξει. Κοίταξε, από τη μια μεριά είναι οι τράπερς, από την άλλη μεριά βέβαια είναι ο Λέξ. Έτσι, μην μπερδευόμαστε, μην τα βάζουμε όλα στο καλάθι, έτσι
1: Θεού,
6: δεν είναι. Έτσι.
1: Θεού, αυτός είναι ο one of the kind που λένε οι Αμερικάνοι. Ένας και μοναδικός. Όχι ένας και μοναδικός, υπάρχουν και κανένα δυο παιδιά ακόμα,
6: ναι,
1: σε αυτό το ίδιο.
6: Έχει
1: ίδιο
6: δρόμο, ναι, έχει
1: μπράβο
6: δρόμο.
1: Μπράβο τους, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, βγαίνουν νέα πράγματα, αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι, εγώ ας πούμε στη ζωή μου, από μικρό παιδί, που η μουσική, αυτό όταν μου λέγανε για μουσική όταν ήμουν μικρός, αμέσως το πήγαινε το μυαλό μου στη μουσική που άκουγε ο μπαμπάς μου και η μαμά μου, Μπιφικότσι, Θοδωράκι, αυτό κτλ. Και μόλις έγινα 10 χρονών άρχισα να συνειδητοποιώ και την ξένη μουσική και το νέο κύμα που υπήρχε στο ελληνικό τραγούδι με την εταιρεία Λύρα κτλ. Λοιπόν, το γεγονός ότι από την μουσική που είχαμε μέχρι τότε ότι ήρθε το ροκ, η ροκ μουσική βοήθησε τις τότε νεολαίες εκείνης της εποχής να αποκτήσουν να νιώσουν διαφορετικά από ό,τι ένιωθαν.
6: Και να πάρουν και παραστάσεις και προσμίξεις, ναι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Δηλαδή εγώ ας πούμε όσο και αν αγαπούσα τον πατέρα μου κυρίως και καθόμασταν, μιλάγαμε και τα λοιπά, εκτός από το να μιλάμε για την ΑΕΚ που και οι δυο μας ήμασταν φανατικοί, ο πατέρας μου είχε παίξει κιόλας στην ΑΕΚ για λίγο καιρό, μετά έπαιξα εγώ, τέλος πάντων. Και δεν μπορούσα να συνεννοηθώ μαζί του σε τίποτα άλλο, δεν είχαμε τίποτα κοινό να συζητήσουμε. Εγώ πήγαινα και έλπα τις τάδε ταινίες, γιατί τότε έμενα Αγίου Μελετίου και Πατησίων γωνία και εκεί κοντά είχε πάρα πολλά σινεμά.
6: Πάρα πολλά. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα.
1: Τίποτα, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η μουσική που ακούς και σου δίνει και την ακούς και την αγαπάς και την νιώθεις, σε βοηθάει να και στη σκέψη σου.
6: Βέβαια.
1: Στο τι θεωρείς ενδιαφέρον.
6: Πλουτίζεις τον κόσμο σου, εννοείται. Εννοείται.
1: Έτσι.
6: Πες μου όμως κάτι σε αυτό.
1: Άρα αυτό θέλει αλλαγές συνέχεια.
6: Πες μου κάτι σε αυτό όμως τώρα.
1: Ναι.
6: Τη γνωστή κόντρα. Έντεχνο και μη έντεχνο. Ισχύει αυτό το πράγμα ή πώς, με ποιο τρόπο έχει στηθεί.
1: Λατρεύω τον Γιώργο τον Ταλάρα και τον εκτιμάω πάρα πολύ. Και με τον Γιώργο και με την Άννα, τη σύζυγό του, είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι. Όμως είναι το μοναδικό πράγμα στο οποίο έχω διαφωνήσει μαζί του και μάλιστα και δημόσια μια φορά. Το γεγονός ότι, δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε, όπως στην Αμερική λένε country music, blues music.
6: Ναι, ναι.
1: Θα μπορούσαμε να λέγαμε ότι είναι αυτή η μουσική έτσι και αυτή η μουσική αλλιώς. Όμως να λέμε ότι μια μουσική έντεχνη είναι σαν να εννοούμε ότι η άλλη μουσική είναι άτεχνη.
6: Άτεχνη.
1: Οπότε ναι, αυτό είναι τεράστιο, είναι λίγο ρατσιστικό, ας το πω έτσι. Λοιπόν, σαφώς είναι λάθος, αλλά ακόμα τώρα λέμε, να ξέρω, η Ελεονόρα η Ζουγανέλη είναι έντεχνη. Ενώ η Δέσποινα Βανδύ είναι λαϊκή.
6: Άτεχνη. Okay.
1: ναι, αλλά ναι, να μην, όχι, είναι λαϊκή όντως η Βανδύ.
6: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά να μην έχουμε
6: δεν έχει πει κάτι άλλο εξάλλου.
1: Είναι λαϊκή, ότι είναι άτεχνη. Η Βανδύ και η Βύση και ακόμα και η Χαρούλα Αλεξίου που στην αρχή ξεκίνησε να είναι τραγουδίστρια λαϊκή.
6: Ναι,
1: λοιπόν,
6: σαφέστατα.
1: Εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι δύο πράγματα που έχουν συζητηθεί πάρα πολύ στην Ελλάδα είναι το ένα αυτό, ότι δεν συμφωνώ με το έντεχνο και το άτεχνο, και επίσης είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που με την προσπάθεια ενός δύο μεγάλων συνθετών μας που καταφέραμε να γίνει νόμος που να απαγορεύει σε οποιοδήποτε να τραγουδάει τραγούδια δικά μου, ας πούμε, χωρίς να έχει πάρει την έγκρισή μου.
6: Mm-hmm.
1: Αυτό, είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο στον οποίο ισχύει αυτό. Διότι παντού σου λένε, από τη στιγμή που ένα τραγούδι έχει ακουστεί, Μπορεί να το τραγουδήσεις και εσύ αν θέλεις, μπορεί να το πεις και να το ηχογραφήσεις και εσύ αν θέλεις, με μία και μόνο προϋπόθεση, ότι θα αναφέρεις ποιος είναι ο συνθέτης και ποιος είναι ο συνθηκουργός. Εδώ λοιπόν δύο σημαντικοί συνθέτες, ένας ο οποίος υπάρχει και ένας που δεν υπάρχει, το κατέστρεψαν αυτό και αυτή τη στιγμή ήθελαν κάποιοι να πούνε τραγούδια του Χατζηδάκη και ο συσσαγωγικός γιος του Χατζηδάκη.
6: Ναι. Η γνωστή ιστορία. Ναι.
1: Είπε όχι και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή, πώς να το πω, δεν υπάρχει σε καμιά άλλη χώρα στον κόσμο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι... δεν ξέρω πώς να τα χαρακτηρίσω, αλλά είναι λάθος.
6: Σαν άποψη. Ναι.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι ίσως κάποιοι από τους πρώην συναδέλφους μου να συμφωνούν για αυτά. Εγώ δεν συμφωνώ. Mm-hmm. Εγώ εδώ τη δικιά μου γνώμη λέω, και η οποία δικιά μου γνώμη πρέπει να πω ότι συνήθως δεν πέφτει έξω.
6: Μάλιστα. Μιλτό, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετικά, έχω την εντύπωση, παρά τις όποιες απόψεις μπορεί να έχει κανείς για το ένα ή το άλλο πράγμα, εξαιρετικές απόψεις, και μάλιστα απόψεις βγαίνουν μέσα από μια πολύχρονη πορεία που συνάντησες κάθε είδους ανθρώπους, φαντάζομαι, καλούς ή κακούς, λίγους ή πολλούς ή σημαντικούς και τα λοιπά. Βέβαια, λογικό είναι αυτό.
1: Βέβαια. Πάντως, ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι νομίζω για να πετύχεις σε αυτόν τον χώρο, ή μάλλον για να μπορέσεις αυτόν τον χώρο να τον χειριστείς σωστά, πρέπει να αγαπάς και τη μουσική, αλλά μέσα και επαγγελματίας. Ναι. Αν καταφέρνεις και το παντρέψεις αυτά τα δύο, κέρδισε.
6: Ναι, βέβαια. Ναι. Το ένα χωρίς το άλλο δεν γίνεται στον χώρο. Λογικό είναι.
1: Ακριβώς.
6: Καλή συνέχεια, Μιλτό μου. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Καλό υπόλοιπο Κυριακής και να δούμε και στο Μουντιάλ τι θα γίνει. Γίνεται χαμός τα τελευταία. Ναι.
6: Εγώ έχω πει, αυτό είναι το Μουντιάλ του αστοιχηματικών, αλλά τέλος πάντων. οι διάφορες αλλαγές περίεργες, και δεν αναφέρομαι στο ότι κάποιες μικρές χώρες κέρδισαν. Μιλάω γενικότερα, έδωσαν πολύ πράγμα. Τέλος πάντων, να είμαστε καλά.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν.
6: Καλή συνέχεια, σε ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά. Γεια και χαρά.
6: Καλή Κυριακή.

Είχαμε τη χαρά λοιπόν να έχουμε μαζί μας τον Μίλτο τον Καρατζά, έναν άνθρωπο από την δισκογραφία, την ελληνική δισκογραφία, από το 1974 μέχρι σήμερα στο χώρο. Διαφωνεί ή συμφωνεί κανείς με τις απόψεις του και με τις απόψεις που ακούστηκαν. Είχαν να κάνουν με τον τρόπο που κύλησε εκείνη η ιστορία, που έφερε εκείνη η ιστορία μπροστά νέους καλλιτέχνες και νέα άντρες και γυναίκες. Και βεβαίως, όπως είπα και όπως είπαμε, ήταν και αποκοίημα των καιρών, της εποχής και όλα τα υπόλοιπα. Πράγματα που ενδιαφέροντα κατά τη γνώμη μου ήταν. Και ξαναλέω, διαφωνεί ή συμφωνεί κανείς με τις όποιες απόψεις. Εξάλλου δεν είμαστε εδώ. Δίνουμε τη δυνατότητα δηλαδή στον καθένα να έχει άποψη. Λοιπόν, να πω δύο μηνυματάκια που έχουν έρθει. Ο φίλος μας ο Κώστας λέει: καλημέρα, ετυμολογικά. Πάντως, έντεχνο σημαίνει μια τέχνη μέσα σε μια άλλη τέχνη. Παραδείγματος χάρη, ποιήση που μελοποιείται. Σωστό είναι αυτό. Και ο Λάμπρος ο Αθανασόπουλος μας λέει: καλημέρα. Όπως και στη ζωγραφική, υπάρχει αγορισμός. Λαϊκός ζωγράφος λέμε, γιατί όχι και στη μουσική. Ναι, εντάξει. Σας είπα, απόψεις δεν είναι, και είναι εξαιρετικό πράγμα να ακούμε απόψεις, να ακούμε τις απόψεις και να μην είμαστε, πώς το λένε, ένα στίχος που πάνω σε αυτόν χτυπούν διάφορα πράγματα. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Και ο Νίκος Μπιτσιμέας στον ήχο, Βούλα Κώστα στην επικοινωνία, Θανάση Λαζαρίδης και βεβαίως ακολουθεί ο Στέλιος Ελληνιάδης. Πάμε, να είστε καλά, φιλιά. Θα τα πούμε πάλι αύριο το βράδυ στις 9 στο... Κόκκινο εγκληματίζεται.

0: κόκκινο.
1: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Georges Bizet έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση more.com.
2: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό μεσημέρι, κυρία.

Έως τη Δευτέρα, προκειμένου την Τρίτη να παρουσιαστεί ενώπιον της ανακρίτριας μαζί με τους δύο 42χρονους που έχουν συλληφθεί 16 χρόνια μετά τη φωνική πυρκαγιά της Μαρφίν. Η πυρκαγιά στην τράπεζα Μαρφίν στην Οδό Σταδίου κατέληξε στο θάνατο τριών υπαλλήλων στις 5 Μαΐου του 2010 κατά τη διάρκεια πανεργατικής απεργίας. Σύμφωνα με διαρροές από την αστυνομία, η υπόθεση ανοίχτηκε και πάλι μετά από ένα ανώνυμο email στο οποίο κατονομάζονταν οι δράστες της επίθεσης. Καταθέτουν σήμερα σε αστυνομικούς της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας στη Θεσσαλονίκη οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Αφροδίτης Νέστορα, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας. Σε βάρος των δύο ανδρών ηλικίας 29 και 24 ετών και μιας 26χρονης, σχηματίζεται βαρύτατη δικογραφία από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία με βασική κατηγορία την ανθρωποκτονία με πρόθεση, με την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης τρομοκρατικής πράξης, ενώ η έρευνα περιλαμβάνει και σειρά ακόμη αδικημάτων που σχετίζονται με τη δράση της ομάδας. Εξελίξεις δρομολογεί στον ΣΥΡΙΖΑ η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του κόμματος. Η έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που είχε προγραμματιστεί για σήμερα Σάββατο αναβλήθηκε μετά την παρέτηση του Προέδρου, αναφέρεται σε ανακοίνωση στο γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως τονίζεται, για να εκκινήσει διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπλήρωσής του σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του κόμματος, έχει ήδη αποσταλεί πρόσκληση για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2006 και ώρα 3 το μεσημέρι στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου, ώστε να προγραμματιστεί και η απαραίτητη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, Φώτης Κουβέλης, ανέφερε ότι εφόσον το αίτημα της σύγκλησης έγινε από το 25% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, είναι καταστατική υποχρέωση αυτή να συνεδριάσει. Στην ακρίβεια αναφέρεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με άρθρο του στην εφημερίδα «Τα Νέα Σαββατοκύριακο». Όπως σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, η ακρίβεια λειτουργεί ως ένα σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε εργαζόμενου. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε ποτέ στη Βουλή, αλλά πληρώνεται κάθε μέρα από τους πολίτες. Αναφερόμενος στα υπερπλεονάσματα, ο κύριος Ανδρουλάκης τονίζει ότι τα δημόσια έσοδα αυξάνονται επειδή οι πολίτες πληρώνουν ακριβότερα τα ίδια προϊόντα, τις ίδιες υπηρεσίες, την ίδια καθημερινότητα. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι Λάρισας. Ωστόσο, η φωτιά εξακολουθεί να καίει. Ο πυκνός μαύρος καπνός, ορατός ακόμη και από απόσταση χιλιομέτρων, έχει έντονη οσμή στην περιοχή και μεταβάλλει την κατεύθυνσή του ανάλογα με τη φορά των ανέμων. Η Διεύθυνση Υγείας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας έχει απευθύνει συστάσεις προς τους κατοίκους της περιοχής. Στα Μαλακά έριξε το μικρό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας τους δύο αστυνομικούς της ομάδας Δίας για τον από κοινού βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας τον Οκτώβριο του 2022, καθώς οι ποινές τους έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα ως την εκδίκαση στο εφετείο. Το δικαστήριο έκρινε τους αστυνομικούς κατά πλειοψηφία ενόχους για το αδίκημα του βιασμού από κοινού, ενώ ένας εξ αυτών καταδικάστηκε για την πράξη της παράβασης προσωπικών δεδομένων, καθώς κατέγραψε με κάμερα το συμβάν. Αθώθηκε ο τρίτος αστυνομικός για το αδίκημα της συνέργειας σε βιασμό. Αναμένεται η απόφαση επί των ποινών. Στον ανακριτή ναυπλίου αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί της ΣΟΠΚΕ για τον βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Ο 20χρονος που φέρει τραύματα στο κεφάλι εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα άσκησε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των δύο συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά και την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης σε συνεργείο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 11 ατόμων.
Οι τρεις από αυτούς, με εκτεταμένα εγκάβματα σε όλο το σώμα, δίνουν μάχη για τη ζωή τους.

0: Κατηγορούμενοι είναι ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο εκμεταλλευτής του βιτιοφόρου που εξεράγει μετά από διαρροή υγραερίου, πιθανότατα προπανίου. Οι πρώτες εκτιμήσεις των ανακριτικών υπαλλήλων συγκλίνουν στο ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών μέσα στο συνεργείο με χρήση φλόγιστρου κοντά σε φιάλες οξυγόνου. Η πολιτική κηδεία της Πάολας Δερβενιώτη τελείται αυτή την ώρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σύμφωνα με ανακοίνωση των οικείων της, αντί στεφάνων προτείνεται η ενίσχυση δύο ενεργών υπηρεσιών της ΛΟΑΤΚΙ Πλας κοινότητας. Πρόκειται για τη γραμμή ψυχολογικής στήριξης ΛΟΑΤΚΙ Πλας ατόμων 11528 δίπλα σου και το Red Umbrella Athens. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, προθεσμία έως σήμερα Σάββατο έχει θέσει η κυβέρνηση Τραμπ στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Αξιός, προκειμένου να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση με την οποία θα αναγνωρίζει ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά και θα δεσμεύεται να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία στην Νότια Ισπανία και άλλοι 23 αγνοούνται, δήλωσαν αξιωματούχοι, καθώς οι πυροσβέστες αγωνίζονται να θέσουν υπό έλεγχο μία από τις πιο φωνικές πυρκαγιές στη χώρα. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι τα περισσότερα θύματα είναι ξένοι υπήκοοι οι οποίοι κατά την απομάκρυνσή τους δεν ακολούθησαν την ενδεικνυόμενη διαδρομή. Στις αθλητικές ειδήσεις, τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 προκρίθηκε χθες η Ισπανία με την αναμέτρηση με το Βέλγιο με αποτέλεσμα 2-1. Η Ισπανία θα αναμετρηθεί με τη Γαλλία την ερχόμενη Τρίτη στις 10 το βράδυ. Η προημιτελική φάση του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώνεται με τις μεγάλες αναμετρήσεις ανάμεσα σε Νορβηγία-Αγγλία απόψε στις 12 τα μεσάνυχτα και Αργεντινή-Ελβετία στις 4 το πρωί.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 έως 4 μποφόρ και στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα βρεθεί σε μικρή άνοδο, στα ηπειρωτικά έως 36 βαθμούς και στα νησιά έως 34. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σχεδόν έθριος ο καιρός. Η άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο, κυρίες και κύριοι, στη Μία. Στο μικρόφωνο τώρα ο Στέλιος Ελληνιάδης.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com artinfo.gr

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέφτες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

0: Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Σήμερα έχουμε μια ειδική εκπομπή. Θα μείνουμε στην καινούρια μας πατρίδα, που είναι το μικρό αλλά πολύ δυναμικό, ζωηρό και δημιουργικό κρατήδιο των Εξαρχείων. Με τρεις εξαρχιώτες θα γίνει συζήτηση σήμερα. Έχουμε εδώ καλεσμένες την Χρυσούλα και την Κική, οι οποίες είναι από τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τον τόπο που μένουν, πέρα από το ενδιαφέρον τους γενικά για το που πάει ο κόσμος μας, αλλά με ένα ειδικό ενδιαφέρον, το οποίο είναι και το σωστό, να υπερασπιζόμαστε συγκεκριμένα τον τόπο που ζούμε. Γιατί αυτό πρέπει να κάνει ο καθένας, δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε ταυτόχρονα όλους τους τόπους. Πρέπει η κάθε τοπική κοινωνία να υπερασπίζεται το δικό της τον τόπο από αυτή την επίθεση που δέχονται όλοι οι τόποι. Και με εξαιρέσεις βέβαια, γιατί ορισμένοι τόποι που είναι ειδικού ενδιαφέροντος για τα μεγάλα συμφέροντα και αυτούς που κυβερνούν τον τόπο, αυτοί οι ειδικοί τόποι δέχονται πάρα πολύ μεγαλύτερες πιέσεις, οι οποίες τείνουν να γίνουν εξοντωτικές. Και σε αυτή την κατηγορία δυστυχώς ανήκουν και τα Εξάρχεια. Ένας από τους ωραιότερους τόπους για να ζει κανείς, ένας τόπος που σας έχω πει πολλές φορές το παρελθόν, το πρόσφατο και το απότερο, ότι είναι ένας υπέροχος τόπος, γιατί συνδυάζει ό,τι πρέπει να έχει ένας τόπος κατοικίας, διαμονής, εργασίας, ψυχαγωγίας. Να τα έχει όλα, να είναι πλήρης. Να μπορείς να μείνεις σε αυτόν τον τόπο, να εργάζεσαι σε αυτόν τον τόπο, να είναι τόπος εργασίας, να ψυχαγωγήσεις σε αυτόν τον τόπο, να μορφώνεσαι σε αυτόν τον τόπο, να κάνεις φίλους και να τον αναπτύσσεις. Αυτά όλα τα έχουν τα Εξάρχεια. Δεν έχουν σχέση με τις βόρειες συνοικίες που μπορεί να έχουν φτιάξει σύγχρονα κτίρια και να έχουν και περισσότερο πράσινο, αλλά ερημιά. Ή με άλλους τόπους που είναι τόποι βιομηχανικής ανάπτυξης ή τόποι εμπορίου, όπου όμως δεν μπορεί να κατοικήσει κανείς, γιατί υπάρχει πάρα πολύ θόρυβος, δεν υπάρχουν συγκάτοικοι και όλα αυτά. Τα Εξάρχεια είναι, κατά τη γνώμη μου, επειδή είμαι αρκετά ταξιδεμένος όπως γνωρίζετε, είναι μία από τις καλύτερες συνοικίες που έχω γνωρίσει στη ζωή μου, που έχω συναντήσει και στα Βαλκάνια και πολύ περισσότερο έξω από τα Βαλκάνια. Αξίζει λοιπόν για πολύ περισσότερους λόγους να υπερασπιστούμε το χαρακτήρα των Εξαρχείων και όχι μόνο για μας, για όλους, γιατί τα Εξάρχεια είναι ταυτόχρονα ένας τόπος με μεγάλη επισκεψιμότητα και χαίρομαι πάρα πολύ κάθε μέρα που βλέπω τόσα νέα παιδιά να έρχονται από όλες τις συνοικίες της πόλης εδώ στα Εξάρχεια. Έρχονται για αυτό το άρωμα των Εξαρχείων, για αυτή την ατμόσφαιρα των Εξαρχείων, γιατί οι καφέδες είναι οι ίδιοι εδώ και οι ίδιοι με τους καφέδες του Μπραχάμι. Αλλά η ατμόσφαιρα, το άρωμα, το κλίμα είναι διαφορετικά. Λοιπόν, Χρυσούλα, Κική, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που διαθέτετε το πρωινό σας του Σαββάτου. Βέβαια, έχετε διαθέσει άπειρα Σάββατα και Κυριακές και καθημερινές σε αυτή την προσπάθεια. Και θα ήθελα να μας κάνετε έτσι κι εσείς από μια εισαγωγή για το πού βρισκόμαστε σήμερα, τι γίνεται στα Εξάρχεια, από το λόφο του Στρέφη μέχρι την πλατεία Εξαρχείων και την υπόθεση του μετρό και όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν ιδιαίτερα. Λοιπόν, ποιος θα ξεκινήσει, Χρυσούλα?
1: Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ξεκινώντας από αυτό που ορίσατε και εσείς στην αρχή για το χαρακτήρα, ας πούμε, της γειτονιάς των Εξαρχείων, θα έλεγα ότι αν κάτι την συνέχεια αυτή η γειτονιά είναι ο κοινωνικός ιστός και οι όροι κοινότητας που ορίζονται μέσα σε αυτό, το πόσο δηλαδή οι σχέσεις των ανθρώπων σε όλα αυτά τα επίπεδα που ανέπτυξες προηγουμένως αναπτύσσονται. Και τελικά βρισκόμαστε σήμερα σε μια κατάσταση που αν κάτι ενοχλεί και βάλεται είναι αυτή η έννοια της κοινότητας. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως και η ιστορικότητα της γειτονιάς αυτής οφείλεται και βασίζεται πάνω σε αυτόν τον χαρακτήρα. Είμαι ένας άνθρωπος που από όταν ξεκίνησα να μένει στη γειτονιά των Εξαρχείων προσπαθώ μαζί με τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες γείτονες και γειτόνισσες να βρίσκουμε στα πράγματα τα κοινωνικά που συμβαίνουν, να αναγνώσκουμε μαζί την κατάσταση και την αλλαγή και την επίθεση που γίνεται η γειτονιά και να παρεμβαίνουμε σε αυτήν. Αυτή τη στιγμή είμαι εδώ σαν άτομο το οποίο παρεμβαίνει μέσα από τη συνέλευση του Όχι Μετρό στην πλατεία Εξαρχείων, που όπως γνωρίζετε η πλατεία από το 2022, από τις 9 Αυγούστου 2022, είναι περιφραγμένη με λαμαρίνες προκειμένου να κατασκευαστεί, υποτίθεται θα πω εγώ, ένας σταθμός μετρό σε αυτή την περιοχή. Το υποτίθεται έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν είναι συγκοινωνιολογικοί οι λόγοι που επιλέχθηκε αυτό το σημείο, αλλά καθαρά πολιτική και στη συνέχεια θα το πούμε. Με πάρα πολλές μάχες και έναν τεράστιο αγώνα που γίνεται γύρω από αυτό, ο οποίος δεν παραμένει και δεν μένει στην ίδια την πλατεία μόνο, αλλά και σε σύνδεση με τα όσα συμβαίνουν στο Στρέφ και σε όλη την υπόλοιπη γειτονιά, προσπαθεί να εξηγήσει αυτό το οποίο συμβαίνει, να παρέμβει για να σώσει την πλατεία και συνολικά τα Εξάρχεια. Οπότε βάλω εδώ μια ανατελεία να παρουσιαστεί και η Γική και συνεχίζουμε την κουβέντα.
2: Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δραστηριοποιούμε και εγώ στο πλαίσιο της ανοιχτής συνέλευσης για την υπεράσπιση του Λόφου Στρέφη. Μια συνέλευση η οποία δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2021 με την ανακοίνωση του σχεδίου Μπακογιάννη, τότε ως δημάρχου, για την παράδοση του Λόφου Στρέφη στην μεσητική εταιρεία Προντέα για την ανάπλασή του. Η συνέλευση εξ αρχής δεν ασχολήθηκε μόνο με το θέμα του Λόφου, το είδε ευρύτερα, δηλαδή ουσιαστικά ένταξε την ανάπλαση αυτή στο γενικότερο σχέδιο μετασχηματισμού της γειτονιάς των Εξαρχείων από μια γειτονιά, μια κοινότητα που υπάρχει και υπήρχε πάντα εκεί, να μετατραπεί σε ένα μη τόπο για κατοίκους, ουσιαστικά σε ένα τμήμα του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας που θα είναι παραδομένο στο τουριστικό κεφάλαιο και στην εμπορευματοποίηση. Παράλληλα με τον αγώνα που κάναμε για να σώσουμε τον Λόφο από το καταστροφικό έργο της Prodea Investments, είδαμε και την αλλαγή στη γειτονιά μας. Είδαμε δηλαδή το πώς μέσα στην καραντίνα άρχισαν να αναπτύσσονται, να ανοίγουν καινούρια μαγαζιά. Είδαμε το πώς άρχισαν να εκτοπίζονται κάτι.
0: Να λέμε ότι ανοίγουν καινούρια μαγαζιά σημαίνει ότι κλείνουν παλιά μαγαζιά, εκδιώκονται.
2: Και αυτή είναι μία παράμετρος. Δηλαδή, ουσιαστικά αλλάζει χαρακτήρες. Μπορεί ένα μανάβικο να μην μπορεί πια να ανταπεξέλθει στο Νίκη, να κλείνει σαν μανάβικο και να γίνεται εκεί πέρα ένα.
0: Για ένα καθαριστήριο.
2: Μπραντσάδικο, ας πούμε, ένα μπαρ, ξέρω, ένα all day bar. Αυτό είναι το ένα ενδεχόμενο. Αλλά ουσιαστικά, επειδή είχε προηγηθεί και η κρίση, υπήρχαν και κλειστά μαγαζιά, τα οποία βέβαια εξακολουθούν να ανοίγουν και να έχουν όμως ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα και σίγουρα δεν είναι ένας χαρακτήρας που βολεύει τους κατοίκους. Δεν είναι δηλαδή μαζιά που εξυπηρετούν κατοίκους, ουσιαστικά εξυπηρετούν επισκέπτες συγκεκριμένους. Όταν, ας πούμε, ένα καφέ ανοίγει 10 η ώρα, προφανώς δεν είναι καφέ, έτσι. Τουλάχιστον για εργαζόμενους οι οποίοι χρειάζονται τον καφέ τους το πρωί. Και είναι καφέ, ας πούμε, το οποίο έχει μουσική μέχρι τις 3 τα ξημερώματα. Είναι κάτι άλλο, εξυπηρετεί συγκεκριμένο κοινό. Το κοινό δηλαδή που ουσιαστικά είναι στο κέντρο της Αθήνας για τουριστικούς λόγους. Μπορεί να μένει στα Εξάρχεια, στα Airbnb τα οποία έχουν κατακλείσει την γειτονιά εκδιώκοντας κατοίκους και αυτό το ζήσαμε πάρα πολύ καλά. Είχαμε δηλαδή παιδιά στα σχολεία που χάνανε τους φίλους τους στη μέση της χρονιάς γιατί από τις εξώσεις και από το διώξιμο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν παράμετρο για την συνοχή της κοινότητας και για τα συναισθήματα που δημιουργούνται και στη νέα γενιά στην κοινότητα αυτή. Έτσι, το να χάνουν τους φίλους τους, τους κολλητούς τους, να πηγαίνουν, ας πούμε, σε γειτονιές μη προσπελάσιμες για να διατηρηθεί η σχέση των παιδιών. Άνθρωποι να φεύγουν νύχτα ουσιαστικά από τη γειτονιά ακριβώς για να μετατρέπεται σε ένα Airbnb που θα εξυπηρετεί, ας πούμε, τουρίστες και τα συμφέροντα και τα οικονομικά συμφέροντα του κάθε ιδιοκτήτη που έχει 10 και 15 σχετικά. Είδαμε ολόκληρα κτίρια να μετατρέπονται σε furnished apartments. Έτσι. Δηλαδή, ακόμα και μετά την απαγόρευση του Airbnb, αυτό είναι το κόλπο που γίνεται πια. Παίρνουν ένα κτίριο, ας πούμε, που είναι κτίριο γραφείων, κάνουν μια αλλαγή χρήσης και αυτό τους επιτρέπει να το κάνουν ένα furnished apartments ή να συνεχίσει το Airbnb. Και πολύ χαρακτηριστικά, ενώ θεωρητικά 2 χρόνια τώρα έχει απαγορευτεί το Airbnb στην πρώτη δημοτική κοινότητα, κάθε χρόνο στα Εξάρχεια έχουμε 5% αύξηση στον Airbnb. Χωρίς κανέναν έλεγχο, έτσι να το δούμε και αυτό. Yeah. Οπότε ουσιαστικά ο αγώνας της συνέλευσης του Στρέφ ήταν ένας αγώνας για τη γειτονιά, με κέντρο το Λόφο και τα σχέδια για εκεί.
0: Yeah.
2: Για αρχή.
0: Το ζω και εγώ όπως το ζούμε όλοι. Δηλαδή, αυτή η ιστορία με τα Airbnb, όπου ανακαινίζουν τα διαμερίσματα, κλείνουν τα διαμερίσματα και τα ανακαινίζουν και συνεχώς ακούς ένα τρυπάνι κάπου, ένα θόρυβο από ένα τρυπάνι από, δεν ξέρω, από όλα τα σφυριά και ένα θόρυβο συνεχώς που σου δείχνει ότι αλλάζουν χρήση τα γραφεία και τα διαμερίσματα που υπάρχουν στα εξάρχεια. Αυτό είναι μια συνεχής διαδικασία. Εμείς στο πίσω μέρος της πολυκατοικίας έχουμε ένα πολύ μεγάλο, πολύ ωραίο έθριο, γιατί έχει και δέντρα μεγάλα, και έχουμε μια σειρά πολυκατοικίες δεξιά και αριστερά, Μαύρο Μιχάλη και Χαριλάου Τρικούπη. Και εκεί από το πίσω μέρος των διαμερισμάτων είναι συνέχεια έρχονται θόρυβοι από διαμερίσματα, τελειώνει το ένα, αρχίζει, ήδη έχει αρχίσει κάποιο άλλο, μια συνεχής φασαρία. Και αλλάζει η σύνθεση των ανθρώπων, δηλαδή άνθρωποι που ξέραμε ξαφνικά χάνονται από την γειτονιά, δεν τους ξαναβλέπεις ποτέ. Και το επίσης παράπλευρο και δυσάρεστο με το Airbnb είναι πρώτον ότι δεν έχει κανένα οικονομικό όφελος για τα εξάρχεια, πρέπει να το πούμε και αυτό. Γιατί αυτοί που έχουν πάρει τα κτίρια τώρα που λέει Kiki, αυτοί είναι funds, είναι εταιρείες μεγάλες, δεν είναι άνθρωποι της περιοχής οι οποίοι επωφελούνται οικονομικά. Νομίζω ότι το Airbnb πια έχει ξεφύγει από τα άτομα που νοικιάζαν ένα δωμάτιο για να ενισχύσουν λίγο τα οικονομικά τους. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Οπότε δεν αφήνουν χρήματα, όπως επίσης οι επισκέπτες δεν αφήνουν, γιατί το Airbnb είναι κυρίως 2-3 ημερών διαμονή. Και όσοι έρχονται, εγώ τους βλέπω. Δεν τους βλέπω στις καφετέρειες να κάθονται. Μόνο στο σούπερ μάρκετ τους βλέπω να ψωνίζουν. Και έρχονται, μία μέρα θα πάνε στην Ακρόπολη, μία μέρα θα πάνε, ξέρω εγώ, στο μουσείο ή που άλλου θα πάνε, και φεύγουν. Δεν δημιουργούν ούτε καν σχέσεις. Δηλαδή δεν είναι καν τουρίστες με τους οποίους δημιουργούμε σχέσεις. Όταν έρχονταν στα νιάτα μου οι τουρίστες στην πλάκα, στα Αναφιώτικα, και μένανε εβδομάδες, μένανε μέρες, και εκεί δημιουργούσαμε σχέσεις, φιλίες, παίζαμε μαζί τους κιθάρες, παθαίναμε τραγούδια. Γινόταν, είναι άλλο πράγμα αυτός ο τουρισμός. Είναι ένας τουρισμός αποξενωμένος ουσιαστικά από τους εντόπιους. Δεν είναι ένας τουρισμός με τον οποίο μπορείς να δημιουργήσεις μια σχέση. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, κάνει ακόμη χειρότερα τα πράγματα δηλαδή. Είναι πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Λοιπόν, τώρα θα τα πιάσουμε τα θέματα ένα-ένα, περνώντας μετά από λίγα διαφημιστικά εδώ. Να ακούσουμε ένα κομμάτι, βάλε ένα κομμάτι εντωμεταξύ για να κλείσουμε. Βάλε, δεν θυμάμαι τώρα με τη σειρά τα έχω βάλει, έβαλες ήδη κάποιο. Ωραία. Εντάξει, Γιάννη, ευχαριστώ.

0: στο κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind.
0: Ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την κουβέντα που έχουμε ξεκινήσει για τα εξάρχεια. Μην τα δείτε στενά, τα εξάρχεια. Δέστε τα μέσα στο πλαίσιο μιας χώρας ολόκληρης, η οποία δέχεται μια ολομέτωπη επίθεση σε πάρα πολλά επίπεδα. Αλλά μη σήμερα η κουβέντα μας θα περιοριστεί στα εξάρχεια, που είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά αυτά που συμβαίνουν στα εξάρχεια. Χρυσούλα, σε αυτά που έλεγα ήθελες να συμπληρώσεις κάτι σε σχέση με τις επιπτώσεις στα εξάρχεια που έχει το Airbnb και η επίσκεψη των ξένων τουριστών.
3: Ναι, σκεφτόμουν ότι πια ο τουρισμός είναι καθαρά επιθετικός προς τη γειτονιά και τα τελευταία χρόνια, ειδικά φέτος, μετά και τα όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη, στα Εξάρια έχουμε πολύ έντονη την εμφάνιση των Ισραηλινών τουριστών, οι οποίοι έχουν και πολύ επιθετική συμπεριφορά απέναντι και στους κατοίκους και στις δραστηριότητες της περιοχής. Θέλω να πω δηλαδή ότι φέτος χαρακτηριστικά έχουμε καταρχάς παρουσία αστυνομικών δυνάμεων γύρω και έξω από τα ξενοδοχεία που έχουν οι Ισραηλινές εταιρείες. Και είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό έχει αναφερθεί και από τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Κατά δεύτερον, οι ίδιοι έρχονται ούτως ή άλλως με έναν αποικιοκρατικό, θα έλεγα, χαρακτήρα. Μάλλον εμφανίζοντας έπικιο, όπου η περιοχή τους ανήκει, δεν σέβονται τίποτα και κανέναν. Με αποτέλεσμα είτε να είναι ιδιαίτερα επιθετικοί απέναντι σε κατοίκους και ανθρώπους που μπορεί να έχουν μια κεφύγια, μια κονκάρδα, δεν ξέρω τι, είτε όπως έχουμε παρατηρήσει και δει με τα ίδια μας τα μάτια, κατεβάζουν αφίσες, πανό, γίνονται δηλαδή, συμπεριφέρονται σε να είναι ο δικός τους χώρος, τον οποίο διεκδικούν με τα ίδια χαρακτηριστικά, θα έλεγα, που οι δικοί τους στο Ισραήλ διεκδικούν τη λωρίδα της Γάζας και την Παλαιστίνη. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο αυτό που, κατά τη γνώμη που ανέφερες προηγουμένως.
0: Τα ίδια κάνουν στην Κύπρο, Χρυσούλα.
3: Και στην Κύπρο και νομίζω και παντού. Είναι λίγο χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο αυτά συμβαίνουν. Και όταν έρχονται και σε μια χώρα που η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει τις αγκάλες της και τους καλεί διαρκώς λέγοντας ότι είναι ένα φιλικό μέρος, είναι προφανές ότι θα έρχονται με αυτούς τους όρους εδώ.
0: Και είναι επικίνδυνοι και σαν άτομα, γιατί από ό,τι πληροφορούμαστε, γιατί αυτό δεν είναι μυστικό, πολλοί που έρχονται και κάνουν διακοπές στην Ελλάδα ή στην Κύπρο είναι στρατιώτες
3: του
0: IDF, του Ισραηλινού στρατού, και ο καλύτερος από αυτούς έχει σκοτώσει τουλάχιστον μερικούς Παλαιστίνιους.
3: Ναι, έρχονται εδώ για την ξεκούρασή τους προκειμένου να πάρουν δυνάμεις.
0: Αλλά
3: έχουν
0: βάψει τα χέρια τους με αίμα και είναι επικίνδυνοι οι άνθρωποι γενικά.
3: Ξεκάθαρα έτσι είναι τα πράγματα. Και το δεύτερο που ήθελα να πω σε πάλι με βάση αυτά που ανέφερες είναι και για τα ίδια τα μαγαζιά. Το έβαλε λίγο η Κική προηγουμένως. Τα Εξάρια δεν ήταν ποτέ ένα ησυχαστήριο. Είχαν μαγαζιά. Το θέμα είναι ότι πρώτον έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Δεύτερον, έχει αλλάξει η φυσιογνωμία αυτών των μαγαζιών σε σχέση με το τι ανάγκες εξυπηρετούν. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει ένα μανάβικο, αλλά το ίδιο μανάβικο βγάζει και τραπέζια και καρέκλες και κρατάει, αντί να κλείνει στις 8 η ώρα το απόγευμα, ας πούμε, που κλείνουν τα μαγαζιά, να κλείνει στις 12 και στη 1, έχοντας θαμώνες, πελάτες που κάθονται εκεί και πίνουν το κρασί τους τρώγοντας την ντομάτα. Ταυτόχρονα να έχει και κάλτσες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ας πούμε, να είναι ένα mini market με folklore, υποτίθεται, καταστάσεις πολύ πιο μοντέρνες βέβαια και hipster, θα έλεγα εγώ, για να προσελκύσουν έναν κόσμο και τουρίστες. Και το δεύτερο έχει να κάνει με το πώς η γειτονιά μετατρέπεται σε ένα διασκεδαστήριο. Δηλαδή, η πεζόδρομη των εξαρχείων αυτή τη στιγμή είναι γεμάτη τραπεζοκαθίσματα. Τα μαγαζιά διαρκώς, ενώ το ωράριο είναι μέχρι τις 11 κανονικά της χρήσης μουσικής, έρχονται διαρκώς και ζητάνε από το Δήμο παρατάσεις και τις παίρνουν μέχρι τις 2 και τις 3 η ώρα το πρωί. Μαγαζιά τα οποία θεωρητικά χωράνε 20 ανθρώπους, φιλοξενούν και εξυπηρετούν 100 και 200, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια πολύ έντονη όχληση στην περιοχή από τη Φασαρία. Και άρα οι κάτοικοι εκδιώκονται και με αυτόν τον τρόπο, αφού ούτε τον πεζόδρομο τους έχουν, αλλά ούτε, αν θέλετε, μπορούν να μείνουν, ας πούμε, και στο σπίτι τους και να κοιμηθούν ή να είναι ήσυχοι. Συν του ότι, και θα σταματήσω εδώ, δεν αντέχει μια γειτονιά μια τέτοιου είδους τουριστική πίεση. Δηλαδή τα αποτελέσματα και σε επίπεδο καθαριότητας, αν θέλετε, είναι δραματικά. Το πώς, ας πούμε, ξυπνάς το πρωί και η γειτονιά σου, ο δρόμος κάτω από το σπίτι σου, τα σκαλιά σου βρωμάνε, έχουν πεταμένα σκουπίδια ή βρίσκεις κόσμο, ας πούμε.
0: Άδεια μπουκάλια.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι, εντάξει. Βέβαια, κοίτα, δεν θα μπορούσαν τα εξάρχεια, καμία περιοχή δεν θα μπορούσε να παραμείνει ίδια με την δεκαετία του 60 και του 70, γιατί αλλάζουν και οι άνθρωποι, δηλαδή ακόμα και οι εντόπιοι αλλάζουν παντού σε όλες τις γειτονιές, υπάρχει μια αλλαγή, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν σε όλα, να υπάρχει ένα όριο, να μην διαταραχθεί η ποιότητα της ζωής, δηλαδή οι διαφοροποιήσεις να είναι τέτοιες που να προσθέτουν στην ποιότητα και να μην τις αφαιρούν.
3: Κοιτάξτε, για μένα αλλάζει το μοντέλο διασκέδασης, το οποίο βασίζεται στην αλλαγή ενός μοντέλου παραγωγής και της οικονομίας της χώρας, αν το συζητήσουμε έτσι. Δηλαδή το πώς αυτή γίνεται και γυρίζει γύρω από τον τουρισμό και μόνο, προφανώς και δημιουργεί τέτοιες συνθήκες, πρώτον. Δεύτερον, το ποιοι διαχειρίζονται αυτή την κατάσταση, που πια δεν μιλάμε για τον... για εσάς, για σένα που μένεις εκεί στην περιοχή, ας πούμε, και έχεις και ένα καφενείο από κάτω. Μιλάμε για πολύ διαφορετικές εταιρείες ή μαγαζάτορες, οι οποίοι ενισχύονται και από διάφορα ιδρύματα, παίρνουν χρηματοδοτήσεις κλπ. Και άλλα, νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία δεν έχει να κάνει με το αν είμαστε στο 60 ή στο 2020, δεκαετία εννοώ, αλλά για το ποιο είναι το μοντέλο, τέλος πάντων, το οποίο ορίζεται για την πόλη και το κέντρο της. Δηλαδή, αν σκεφτούμε λίγο και άλλες περιοχές και κέντρα ευρωπαϊκών πρωτευουσών, θα δούμε ότι η Αθήνα ήταν λίγο πιο πίσω σε αυτό. Ήταν μια περιοχή που τα εξάρχεια, ας πούμε, όπως είπες και εσύ στην αρχή, είναι περιοχή κατοικίας, διασκέδασης, εργασίας. Τώρα χτυπιέται και το κομμάτι της κατοικίας πάρα πολύ έντονα και το κομμάτι της εργασίας, αν δούμε ακόμα και πιο συνολικά σχέδια, τη μεταφορά των Υπουργείων στην Πυρκάλ κλπ. Κλπ. Οπότε, νομίζω ότι δεν είναι απλώς μια αλλαγή ότι ο κόσμος διασκεδάζει αλλιώς. Είναι μια πιο κεντρική επιλογή που οι γειτονιές μας γίνονται γειτονιές μουσεία και διασκεδαστήρια και όχι γειτονιές που χωράνε τον κόσμο τους να μένει εκεί ή που του επιτρέπουν να μένει εκεί. Είναι κεντρική επιλογή, κατά τη γνώμη
0: μου. Ναι, είναι κεντρική επιλογή. Τα εξάρχεια προσφέρονται γιατί είναι στο κέντρο της Αθήνας. Πράγμα που διευκολύνει τις εσωτερικές μετακινήσεις, βέβαια, και είναι πιο εύκολο. Αν και σαν αντίληψη έχει αρχίσει να διαδίδεται ότι μπορεί να γίνει και σε άλλα μέρη της πόλης, από ό,τι φαίνεται, και δυστυχώς αυτή την αντίληψη την υιοθετούν και μια μερίδα των κατοίκων υιοθετούν αυτές τις αντιλήψεις, οι οποίες τις ενισχύουν, τις εφαρμόζουν. Δηλαδή ακριβένουν τα ενοίκια στα εξάρχεια και ανεβαίνουν τα ενοίκια και στα κάτω πατήσια.
3: Φυσικά, γιατί αυτό το πράγμα προχωράει ούτως ή άλλως.
0: Δεν είναι μόνο ότι προχωράει, δεν θα πάνε οι τουρίστες, νομίζω, ακόμα τουλάχιστον στα κάτω πατήσια, αλλά και ο καθένας κοιτάζει να εκμεταλλευτεί μια τάση που υπάρχει, γιατί η κερδοσκοπία είναι και αυτή μια επέκταση της αλλαγής, του τρόπου ζωής δηλαδή, η αντίληψη του να κερδίσουμε σε βάρος των συμπολιτών μας, εννοώ. Έτσι. Και αυτό το πράγμα πηγαίνει και σε περιοχές που δεν έχουν το ίδιο πρόβλημα με τα εξάρχεια.
3: Πάντως θα πω μόνο αυτό και να μιλήσει η Γική, επειδή για το αν θα πάνε τουρίστες στα κάτω πατέρια ή όχι, την προηγούμενη εβδομάδα αγοράστηκε ολόκληρο κτίριο από Ισραηλινούς στον Αγίο Παντελεήμονα για να γίνει ξενοδοχείο.
0: Εντάξει.
3: Αυτό εννοώ ότι
0: εντάξει, αλλά
3: απλώνεται αυτό το πράγμα εντάξει. Με συγκεκριμένους ρυθμούς και έχει να κάνει με τις
0: δικές σου. Ακόμα δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα γίνουν εξάρχεια, αλλά εντάξει.
3: Όχι. Υπάρχει... Το ακόμα είναι ευρύ αυτό.
0: Εάν υπάρξει. Εγώ νομίζω ότι με τους Ισραηλινούς ειδικά δεν έχει σχέση να κάνει μόνο με τον τουρισμό. Είναι ένα ευρύτερο σχέδιο. Και η κατάληψη της Κύπρου από τους Ισραηλινούς δεν έχει να κάνει με τον τουρισμό, ούτε έχει να κάνει μόνο με κερδοφορία. Έχει να κάνει με την επέκταση του ζωτικού χορού του Ισραήλ. Αυτό είναι κάτι ακόμη πιο σοβαρό και πιο βαρύ. Έχει να κάνει με μια επέκταση δηλαδή της επιρροής τους. Αυτό που λένε στο Λίβανο το buffer zone, δηλαδή να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που θα περιβάλλει το Ισραήλ πολύ ευρύτερα και έτσι το βλέπουν, γιατί έτσι κι αλλιώς έχουν εξαγγείλει ότι το μεγάλο Ισραήλ περιλαμβάνει ακόμα και τη μισή Αίγυπτο, περιλαμβάνει τη μισή Σαουδική Αραβία.
3: Μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Φτάνει μέχρι την Τουρκία.
3: Έχει να κάνει και με την πολίση της κυβέρνησης και που βλέπετε.
0: Έχει να κάνει με το ότι, ας πούμε, υπάρχει στρατιωτική συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Η συμμαχία αυτή εναντίον ποιου στρέφεται? Στρέφεται από την οπτική της Ελλάδας τουλάχιστον εναντίον της Τουρκίας. Αυτή λοιπόν η επέκταση του Ισραήλ εδώ, που μπορεί να φαίνεται για πολλούς εκ πρώτης όψεως αθώα, ότι αφορά μόνο κάποιους Ισραηλινούς οι οποίοι θα κερδίσουν χρήματα εδώ φτιάχνοντας ξενοδοχεία, είναι ένα μέρος του συμβάντος. Είναι πιο σύνθετο και είναι πιο ανησυχητικό, ας πούμε, νομίζω. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στο... Θα επανέλθουμε βέβαια σε αυτό, γιατί δεν το εξαντλήσαμε, αλλά να πάμε λίγο και στην υπόθεση του μετρό Κική, να δούμε τι γίνεται. Γιατί είναι τώρα 4 χρόνια, μας έχουν σκάψει όλες τις πλατείες. Εγώ κατοικώ ανάμεσα στην πλατεία Εξαρχείων και στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου της Αθήνας, που είναι μεταξύ Σόλωνος και Ακαδημίας, όπου και εκεί έχουν κόψει όλα τα δέντρα, έχουν προκαλέσει μια τεράστια καταστροφή. Τώρα έχουν επεκταθεί τα σκαψίματα από την απέναντι μεριά, μεταξύ του δρόμου της Ακαδημίας και των 3 κτηρίων της Ακαδημίας, του Πανεπιστημίου και της πρώην βιβλιοθήκης. Έχουν σκάψει και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή είναι ένα εργοτάξιο, είναι αυτές οι δύο περιοχές, και άμα προσθέσεις και το Κολωνάκι, που είναι η γειτονική μας περιοχή, που είναι μια τεράστια τρύπα, είναι 3 τεράστια εργοτάξια τα οποία δεν δείχνουν να πρέπει να προχωράνε όμως. Δηλαδή έχουν περάσει 4-5 χρόνια από την έναρξή τους και είναι στην ίδια κατάσταση. Τι συμβαίνει?
4: Ίσως είναι, Χρυσούλα, πιο κατάλληλη να σου απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Θα σου πω τη δικιά μου τη γνώμη. Είναι αλήθεια ότι ο σχεδιασμός αυτή τη γραμμή 4.
0: Εσύ είσαι εξειδικευμένη στο λόφο του στρέφη.
4: Πιο εξειδικευμένη. Ναι. Αλλά μπορώ να σου πω δύο πραγματάκια. Ναι, υπάρχει.
0: Καλά, δεν έχει σημασία, και οι δύο. Πες τη γνώμη σα, τι συζήτηση κάνουμε.
4: Δεν είναι μόνο αυτά τα σημεία του κέντρου. Να μην ξεχάσουμε και το κομμάτι της Αλεξάνδρας και Μεστοξίδη, έτσι, που ήταν και ένα μικρό παρκάκι, το έχουν διαλύσει. Και αν, ας πούμε, εμείς στα Εξάρχεια φωνάζουμε ότι οι λαμαρίνες έπρεπε να είναι 3,5 μέτρα από τις όσες των πολυκατοικών, αν πάτε εκεί, οι άνθρωποι δεν μπορούν να μπουν στα σπίτια τους. Εκεί να δούμε τι.
3: Υπάρχει
4: αποκλεισμένο πάρκινγκ, υπάρχει αποκλεισμένο χώρο για στάθμευση αυτοκινήτων αμαία, και έχουν πιάσει δηλαδή κανονικά για όλη την Αλεξάνδρα, στα παρτέρια και όλα τα σχετικά. Ήταν δηλαδή εξ αρχής ο σχεδιασμός ότι όλοι αυτοί οι σταθμοί θα γίνουν σε ελεύθερους δημόσιους χώρους, πάρκα, πλατείες, έτσι. Ξεκινώντας από το Γαλάτσι, Παιδικές Χαρές. Έφαγε την πλατεία Κυψέλης, έτσι, μην ξεχνάμε την πλατεία Κυψέλης, τη μοναδική πλατεία της γειτονιάς εκείνης που έχει σαρωθεί με τη μοναδική παιδική χαρά. Άρα λοιπόν ο σχεδιασμός ήταν εις βάρος του δημόσιου χώρου, υποτίθεται για ένα έργο το οποίο ήταν για το δημόσιο συμφέρον, για το συμφέρον των κατοίκων. Είναι σαφές για μας ότι η προσέγγιση που ακολουθήθηκε έχει να κάνει ακριβώς με την τουριστικοποίηση του κέντρου της Αθήνας. Αυτός είναι ο σχεδιασμός της γραμμής 4, κατά τη γνώμη μας. Θα πρέπει ίσως να πάμε και λίγο πιο πίσω. Θα πρέπει να πάμε από την περίοδο του Rethink Athens. Αν θυμηθούμε τι έλεγε το Rethink Athens και θυμηθούμε το μεγάλο περίπατο που πρότεινε εκείνο ουσιαστικά σε εξέλιξη, αυτός επεκτηνότανε από το Παγκράτη με τη Βασιλίση Σόλγας και έφτανε μέχρι το πεδίο του Άρεως. Αυτά λοιπόν μπορούν να μας εξηγούν και γιατί ανεβαίνουν τα νίκια στην Κυψέλη, γιατί το πεδίο του Άρεως έχει παραδοθεί, ας πούμε, στο Ίδρυμα Ωνάση και έχει γίνει ένα κλειστό διασκεδαστήριο του Ιδρύματος, γιατί στα Πατήσια γίνονται όλα αυτά και αυξάνονται τα νίκια, γιατί στον Άγιο Παντελήμωνα πανίζουν τα νίκια και αγοράζουν ξενοδοχεία. Όλα αυτά λοιπόν νομίζω ότι είναι η εξέλιξη αυτού του συγκεκριμένου σχεδίου, η οποία θα έχει σαν κέντρο την επέκταση του μουσείου, του αρχαιολογικού μουσείου, που θα γίνει εις βάρος της πλατείας του μουσείου, που είναι ίσως και η ελάχιστη συνέπεια. Θα πάρει το χώρο του Πολυτεχνείου από χώρο, ας πούμε, εκπαίδευσης, αγώνων, πολιτικοποίησης, και θα τον κάνει επίσης μια επέκταση του μουσείου, με ειδικά εξειδικευμένα μουσεία μέσα στο Πολυτεχνείο. Θα εξαφανίσει τα Εξάρχεια ως γειτονιά, δηλαδή ουσιαστικά ο σταθμός του μετρό θα είναι ένας σταθμός που θα εξυπηρετεί το μουσείο και την ευρύτερη περιοχή, την τουριστικοποιημένη. Και από την Πενάκη και πάνω θα λέγεται Νεάπολη, έτσι, να το πούμε και αυτό. Και ουσιαστικά μας το λένε με κάθε τρόπο και εμείς δεν λέμε να το καταλάβουμε, ότι θα δημιουργηθεί ένα ειδικό πολυδομικό σχέδιο για την περιοχή, το οποίο θα περνάει από την Πενάκη, την Καλλιδρομείο, την Αλεξάνδρας και θα καταφτάνει μέχρι τη Βικτόρια, την Αχαρνών και την Ομόνια, που θα είναι μια περιοχή που θα εξυπηρετεί το πολυδομικό σχεδιασμό του μουσείου, με συγκεκριμένες χρήσεις εμπορικές, τουριστικές, διοικητικές, χωρίς κατοίκους. Αυτό λοιπόν είναι το σχέδιο, και το μετρό, ουσιαστικά το μετρό στα Εξάρχεια εντάσσεται μέσα σε αυτό. Άρα λοιπόν αυτό προσπαθούν να προωθήσουν με κάθε κόστος.
0: Και ήδη απέναντι από το μουσείο στην Πατησίων, εκεί που ήταν το
4: χτίζεται
0: θέατρο.
4: Ένα τεράστιο ξενοδοχείο.
0: Χτίζεται ένα τεράστιο κακόγουστο ξενοδοχείο.
4: Ακριβώς. Θα πάρει τεράστιο ύψος. Έχει πάρει ήδη τεράστιο χώρο από υπόγεια. Ακριβώς γι' αυτό. Γιατί όπως και για τον ίδιο λόγο, αγοράζονται στη γειτονιά τη δικιά μας κτίρια ολόκληρα και γίνονται ξενοδοχεία και φαίνεται apartments, έτσι. Και γι' αυτό ανοίγουν και τα μαγαζιά που εξυπηρετούν τους τουρίστες. Και γι' αυτό υπάρχει τέτοια σκληρή αντιμετώπιση στους ανθρώπους που αντιστέκονται, ας πούμε, στο μετασχηματισμό της γειτονιάς. Γιατί τα συμφέροντα είναι τεράστια. Και δεν αφορούν μόνο τους εργολάβους και το σχεδιασμό που ακολουθήσαν για να κατασκευάσουν το μετρό, ας πούμε, τον τρόπο που το κατασκευάζουν. Οπότε αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι το σχέδιο που παίζει στη γειτονιά και αυτό που είναι που πρέπει και να βλέπουμε μπροστά μας.
0: Ναι.
4: Και δεν είναι ότι είναι κρυφό. Το λένε με κάθε τρόπο. Εμείς, ας πούμε, έχουμε αποσπασματική εικόνα του τι πραγματικά συμβαίνει. Έτσι, δηλαδή, μπορεί να ασχοληθούμε με τον κάτοικο ο οποίος θα δώσει το σπίτι του για Airbnb να του κάνουμε κριτική. Ναι, πρέπει να του την κάνουμε την κριτική, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι. Και αυτός θα το χάσει το σπίτι του. Δηλαδή, δεν θα μπορέσουν οι μεμονωμένοι ιδιοκτήτες Airbnb να τα κρατήσουν. Θα πάνε σε εταιρείες διαχείρισης. Θα γίνει αυτό ευρύτερο. Το κομμάτι, ας πούμε, του λόφου του Στρέφη και της ανάπλασής του είναι ένα κομμάτι αυτής της διαδικασίας. Έτσι, πρέπει ο Στρέφης να γίνει ένα αστικό πάρκο, ασφαλές, έτσι, με κάμερες, με αστυνόμευση, με φωτισμό, για να εξυπηρετεί τους τουρίστες. Έτσι. Αυτή τη στιγμή, φανταστείτε, που έχουμε τη φοβερή αστυνομική παρουσία στο λόφο του Στρέφη εδώ και 15 μήνες, οι μόνοι οι οποίοι είναι ανενόχλητοι τελείως στο λόφο είναι οι άνθρωποι με τα σκυλιά. Γιατί οι άνθρωποι με τα σκυλιά, ας πούμε, εξυπηρετούν κάπως μια εικόνα του νεοκάτοικου. Έτσι, και κανένα άλλο δεν είναι ανενόχλητος. Οι έφηβοι, ας πούμε, δέχονται πιέσεις. Τα παιδιά του δημοτικού, που είναι τη γειτονιά τους, δέχονται πιέσεις. Οι γονείς πάνε να καθίσουν και συνέχεια, ας πούμε, τσακώνονται με τις δημιουργίες. Δημιουργείται μια σφιχτική κατάσταση για τους κατοίκους στο μοναδικό χώρο της γειτονιάς. Αλλά είναι ελεύθεροι οι τουρίστες και οι συνοδοί σκύλων. Ναι. Αυτό κάτι λέει, ας πούμε, σε σχέση με το σχεδιασμό.
0: Και εκεί το κρίσιμο ερώτημα, ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα. Οι κάτοικοι, που δεν είναι λίγοι. Είναι γεμάτο πολυκατοικίες στα Εξάρχεια, οι κάτοικοι είναι πολλοί. Οι κάτοικοι αντιλαμβάνονται τι βρίσκεται σε εξέλιξη και εκδηλώνουν κάποια διάθεση σε κάποιον ικανό αριθμό να αντιδράσουν.
4: Κάποιοι κάτοικοι, ναι. Βέβαια, να πούμε πάντα ότι δεν είναι ενιαία τα συμφέροντα των κατοίκων. Έτσι, όταν κάποιος έχει 10 διαμερίσματα, 3 μαγαζιά.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι είναι. Εγώ δεν ξέρω κανένα στα Εξάρχεια.
4: Εμείς ξέρουμε μερικούς.
0: Καλά, θα ξέρετε γιατί ασχολείστε.
4: Όταν, ας πούμε, κάναν το πολεοδομικό σχέδιο το τοπικό τη δεκαετία του 90 και ουσιαστικά η μόνη περιοχή αμυγούς κατοικίας ήταν γύρω από το λόφο Στρέφη και εκεί πέρα ήταν πολύ συγκεκριμένοι αυτοί που χτίζανε τις βίλες, ας πούμε. Είναι συγκεκριμένα τα συμφέροντα. Δεν είναι ενιαία τα συμφέροντα των κατοίκων. Οι κάτοικοι δεν είναι μια ενιαία κατηγορία, ας πούμε. Προφανώς και είναι και αντικρουόμενα τα συμφέροντα αυτά. Οι κάτοικοι οι οποίοι αντιλαμβάνονται τα συμφέροντα, θέλουν, ας πούμε, να διατηρήσουν την κοινότητα, έτσι, και για κοινωνικούς αλλά και για πολιτικούς λόγους, προφανώς και αντιλαμβάνονται τα σχέδια αυτά και προφανώς αντιστέκονται. Αλλά δέχονται μια τεράστια επίθεση, έτσι. Μια τεράστια επίθεση, δηλαδή και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σχεδιασμένη και η κρατική επίθεση. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι όταν έγινε κινητοποίηση στη διάθεση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πέρυσι τον Οκτώβρη, των συλλόγων γονέων 15 σχολείων για τις συγχωνεύσεις τμήματων. Ένα από αυτά τα σχολεία ήταν και το σχολείο του Στρέφη, το 36ο Δημοτικό Σχολείο. Αυτή η κινητοποίηση δέχτηκε επίθεση από την αστυνομία, εμψυχρό, στην οποία επίθεση ήταν παιδιά του σχολείου 10 χρονών, 6 χρονών, 7 χρονών, 10 χρονών. Και δέχτηκαν επίθεση. Το δελτίο τύπου της αστυνομίας είπε ότι τους την πέσαμε, γιατί εκεί ήταν μέλη της συνέλευσης του Στρέφη και της συνέλευσης Όχι Θεντών, Όχι Μετρό. Δηλαδή ουσιαστικά δικαιολογήσανε την επίθεση αυτή, ότι αφού είναι αυτοί εκεί, δικαιούμαστε να κάνουμε επίθεση. Δεν πάνε να είναι 6 χρονών παιδιά. Και δεν αναφέραν φυσικά τίποτα για την κινητοποίηση που ήταν συλλόγων γονέων, σωματείων εκπαιδευτικών και οτιδήποτε άλλο. Είπαν αυτό.
0: Ναι.
4: Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Το ότι τα παιδιά πάνε να παίξουν στο λόφο και δέχονται επίθεση από τα ΜΑΤ. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το τι συμβαίνει στη γειτονιά. Το ότι οι έφηβοι κινούνται και δέχονται διαρκώς εξακριβώς αποπλισμένους όπκε. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και να σας πω και ένα τελευταίο, ίσως είναι και επίκαιρο. Είχαμε τη δολοφονική επίθεση στον Όπκε σε ένα άτομο με αυτισμό, ο οποίος αυτή τη στιγμή χαροπαλεύει και μάλλον δεν θα τα καταφέρει. Στην γειτονιά έχουμε την ομάδα Τα Αστεράκια. Είναι ένα παράρτημα του Αστέρα Εξαρχείων που απευθύνεται σε παιδιά με νοητική υστέρηση και σε παιδιά με αυτισμό. Και είναι και μεγαλύτερη, είναι και 20 χρονών και 25 χρονών νεαρά άτομα σε αυτή την ομάδα. Αυτά τα παιδιά έκαναν προπονήσεις στο ανοιχτό γήπεδο του Στρέφη. Από τη στιγμή που αστυνομοκρατείται, δεν πηγαίνουν εκεί για προπόνηση, γιατί οι προπονητές φοβούνται μήπως γίνει κάποιο περιστατικό το οποίο θα εκτροχιάσει την κατάσταση, την πλευρά της αστυνομίας, έτσι. Για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε και γιατί η κατάσταση έχει δημιουργηθεί.
0: Εντάξει. Ναι, αλλά δεν δεν μου απαντήσατε ακριβώς την ερώτησή μου. Δηλαδή,
3: για το αν κινητοποιητικά δικαιώματα.
0: Ναι. Αν έχουμε δηλαδή έναν ικανοποιητικό αριθμό κατοίκων που κινητοποιούνται, ώστε εννοώ να μπορούν να επιδράσουν.
3: Α, αυτό νομίζω ότι φαίνεται εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό. Mm. Και στο Στρέφι και στην Πλατεία Εξαρχείων και η παράδοση του λόφου στην Προντέα και το προχώρημα του σταθμού μετρό στα Εξάρχη στην Πλατεία έχουν σταματήσει. Και έχουν σταματήσει εξαιτίας των κινητοποιήσεων των κατοίκων, οι οποίοι πήραν την επιλογή να τα βάλουν με τα τέρατα, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή με μεγαλοεργολάβους, με μεγάλο συμφέροντα και με όλο αυτό που περιγράφει η Κική ως καταστολή, που αυτό είναι. Από τη στιγμή λοιπόν που κερδίζεις αυτό το επίπεδο, σημαίνει ότι ο αριθμός σαφώς και είναι ικανοποιητικός, με την έννοια ότι είναι αποτελεσματικός. Δεν είναι λοιπόν το να θα μετρήσουμε αν είναι 10, 20 ή 50 στο δρόμο. Θεωρώ ότι η κοινότητα σε ένα. Οι άνθρωποι οι οποίοι υπερασπίζονται την έννοια της κοινότητας, και ας κάνω αυτόν τον έτσι πιο εύκολο διαχωρισμό, όπως το όρισε πριν και εκεί με τα συμφέροντα ή μη συμφέροντα, σε διάφορα επίπεδα δραστηριοποιούνται και παλεύουν σε αυτήν την κατάσταση. Δηλαδή, μπορεί σε κάθε πορεία να μην είναι οι γονείς των παιδικών σταθμών παρόντες και παρούσες με τα παιδιά στα χέρια, κάνουν όμως δικές τους κινητοποιήσεις, θέτουν θέμα και για την απομάκρυνση των παιδικών σταθμών από την περιοχή και το κλεισμό τους, αλλά και ταυτόχρονα για το γεγονός ότι δεν έχουν ελεύθερους χώρους να παίξουν τα παιδιά τους. Μπορεί σε κάθε κινητοποίηση να μην είναι οι άνθρωποι των 80 και 85 ετών, ας πούμε, μπροστά, αλλά είναι οι άνθρωποι οι οποίοι και θα έρθουν στην πλατεία να στηρίξουν μια εκδήλωση και το όνομά τους θα βάλουν σε ένα δικαστικό αγώνα. Δηλαδή, ο καθένας και η καθεμιά κάπως επιλέγουν ένα σημείο στο οποίο θα παρέμουν. Σαφώς και πάντα υπάρχουν οι πρωτοπορίες. Έτσι γίνονται τα πράγματα. Νομίζω όμως ότι αυτή η συγκρότηση κοινότητας είναι που εμποδίζει αυτή τη στιγμή το σχέδιο. Γι' αυτό και όπως τα βλέπεις και εσύ, παντού στη γειτονιά υπάρχει αστυνομία και καταστολή και παντού υπάρχει και επίθεση. Νομίζω ότι η τελευταία συνέντευξη του Υπουργού του Χρυσοχοΐδη στον Sky ήταν πολύ χαρακτηριστική σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, καταρχάς είπε ότι τα Εξάρχεια είναι κανονική γειτονιά πια. Με μαγαζιά, αυτό είπε. Λες και πριν δεν είχαμε μαγαζιά, ναι. Άρα αναγνωρίζει λοιπόν μια άλλη φυσιογνωμία. Δεύτερον, αναφέρθηκε στους ανθρώπους και των Εξαρχείων που αντιστέκονται, στους ανθρώπους και του Στρέφ και της Πλατείας ειδικότερα, λέγοντας το εξής, που δεν είναι μόνο αναρχική. Τι εννοώ με αυτό, τι εννοούσε μάλλον με αυτό. Μέχρι τώρα έπιανε ένα αφήγημα που παρουσιάζαμε έναν πολιτικό χώρο ως ανθρώπους με, ξέρω εγώ, ουρές, δόντια και φωτιές, έτσι, αυτό. Νομίζω ότι η συνειδητοποίηση του Χρυσοχοΐδη έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτό το αφήγημα δεν πουλάει πια. Γιατί ακριβώς είναι το σύνολο της κοινότητας, είτε είναι στον αναρχικό χώρο είτε δεν είναι, έτσι, το οποίο αντιδρά αυτή τη στιγμή με αυτόν τον τρόπο και βάζει κορμιά μπροστά, να το πω έτσι, και κερδίζει νίκες. Άρα λοιπόν προσπαθούσε να απαντήσει και σε αυτό το αφήγημα, χωρίς βέβαια να μας ορίζει. Δηλαδή, πριν 5 χρόνια ήμασταν οι ξένοι, κάποιοι που ήρθαμε από αλλού, που δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Συνεχίζουμε όπως και τότε έτσι, και τώρα να είμαστε ενάντια στην ανάπτυξη. Αυτό μπαίνει. Άρα μας κατονομάζει ως τέτοιους. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και προσωπικές επιθέσεις. Δεν είναι μόνο δηλαδή, που δεν το θεωρώ λίγο έτσι, οι κινητοποιήσεις, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, αλλά είναι εντυπωσιακό το να περνάμε από τη Στουρνάρη και να ακούμε από τους ασύρματους των αστυνομικών. Α, περνάει η Χρυσούλα η Κική που μένει εκεί. Δηλαδή, πια υπάρχει μια προσπάθεια δημιουργίας ενός κλίματος φόβου πολύ πολύ έντονη. Όμως, για να κλείσω με αυτό που άρχισα, νομίζω ότι έχουμε νίκες αυτή τη στιγμή και έχει σημασία να το λέμε. Δηλαδή, το εργοτάξιο της Πλατείας Εξαρχείων είναι ανενεργό εδώ και ένα χρόνο, ξεπερνάει τον ένα χρόνο. Δεν έχει γίνει καμία εργασία πέρα από το κόψιμο των δέντρων εκεί πέρα, το οποίο θεώρησαν ότι θα μας κάμψει, αλλά προχωρήσαμε. Έχουν κερδιθεί από την πλευρά των κατοίκων 10 δικαστήρια και η Ελληνικό Μετρό τους πάει σε 11ο δικαστήριο πάλι το Δεκέμβρη. Ακριβώς γιατί αποδείχτηκε ότι παραβιάστηκε η νομοθεσία σε σχέση με την ασφάλεια και τελικά το έργο ήταν τόσο πολιτικά σχεδιασμένο και όχι τεχνικά σχεδιασμένο, που πράγματι για το 1,5 μέτρο δεν βγαίνει τίποτα. Δεν μπορεί να τηρηθεί δηλαδή κανένας κανονισμός προκειμένου να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Άρα, ξαναλέω ότι υπάρχει ικανός κόσμος.
0: Ωραία. Ωραία, αυτό είναι ένα καλό μήνυμα, γιατί ήθελα να το ρωτήσω αυτό, επειδή είστε πολύ ενεργές. Γιατί παλιότερα, πριν γίνουν οι πληστηριασμοί ηλεκτρονικοί, είχα πάρει μέρος σε διάφορες κινητοποιήσεις σε δικαστήρια να αποτρέψουμε πληστηριασμούς για τα σπίτια που βγαίνανε σε πληστηριασμό, τα κόκκινα δάνεια. Και είχα παρατηρήσει ότι πολλές φορές δεν έρχονταν καν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι που έβγαιναν τα σπίτια τους σε πληστηριασμό και υπήρχαν οι αλληλέγγυοι μόνο. Έτσι. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα αυτό. Πολλές φορές σηκώνουμε στην πλάτη μας ένα βάρος που δεν το συμμερίζονται και αυτοί που έχουν επίσης άμεσο συμφέρον από το να διαχειριστεί κανείς ένα ζήτημα. Λοιπόν, χαίρομαι που η προσπάθειά σας φέρνει αποτελέσματα και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι και ένα δείγμα. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο μουσική για να βάλουμε να ακούσουμε κοινούς θνητούς. Και πάμε στη δεύτερη ώρα με την Κική και τη Χρυσούλα, συνεχίζοντας αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας για τα αγαπημένα μας εξάρχεια.
5: Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos?

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Η ώρα είναι 1.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις τη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Λίγο μετά την έκδοση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης προς τις Βρετανικές Αρχές, η 46χρονη κάτοικος Βρετανίας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν επικοινώνησε αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές, δήλωσε αθώα και ότι επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών και να δώσει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η επιστροφή της ενδεχομένως να

οι δράστες της επίθεσης. Καταθέτουν σήμερα ενώπιον της εισαγγελέως πρωτοδικών οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτηρης της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Αφροδίτης Νέστορα, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας. Σε βάρος των δύο ανδρών, ηλικίας 29 και 24 ετών και μίας 26χρονης, σχηματίζεται βαρύτατη δικογραφία από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία με βασική κατηγορία την ανθρωποκτονία με πρόθεση, με την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης τρομοκρατικής πράξης, ενώ η έρευνα περιλαμβάνει και σειρά ακόμη αδικημάτων που σχετίζονται με τη δράση της ομάδας. Μέσα και γύρω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης έχουν ληφθεί ισχυρά αστυνομικά μέτρα. Μπροστά από τα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, ύστερα από διαδικτυακό κάλεσμα. Εξελίξεις δρομολογήσεων ΣΥΡΙΖΑ, η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του κόμματος. Η έκτακτη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής που είχε προγραμματιστεί για σήμερα Σάββατο αναβλήθηκε μετά την παρέτηση του Προέδρου, αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Εν τω μεταξύ, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται στο ξενοδοχείο Wyndham στο Μεταξουργείο και το ερώτημα είναι αν θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν απαρτία. Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει απαρτία με φυσική παρουσία, όμως μένει να φανεί πόσοι θα συμμετέχουν από απόσταση μέσω Zoom. Μέχρι πριν λίγο, παρόντες στο χώρο ήταν 7 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Ιρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Παύλος Πολάκης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Έλενα Ακρίτα, Γιάννης Αμανατίδης, Γιώργος Παπαϊλιού. Όπως τονίζεται πάντως από το γραφείο τύπου του κόμματος, για να εκκινήσει διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπλήρωσής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του κόμματος, έχει ήδη αποσταλεί πρόσκληση για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 και ώρα 3 στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου, ώστε να προγραμματιστεί και η απαραίτητη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, Φώτης Κουβέλης, ανέφερε ότι εφόσον το αίτημα της σύγκλησης έγινε από το 25% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, είναι καταστατική υποχρέωση να συνεδριάσει. Η υποέλεγχο έχει τεθεί μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο όμορφο χώρο Λάρισας. Ο πυκνός μαύρος καπνός, ορατός ακόμη και από απόσταση δεκάδων χιλιόμετρων, έχει έντονη οσμή στην περιοχή και μεταβάλλει την κατεύθυνσή του ανάλογα με τη φορά των ανέμων. Η Διεύθυνση Υγείας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας έχει απευθύνσει στάσεις προς τους κατοίκους της περιοχής. Στα Μαλακά έριξε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας στους δύο αστυνομικούς της ομάδας Δίας για τον αποκοινού βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας τον Οκτώβριο του 2022, καθώς οι ποινές τους έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα έως την εκδίκαση στο εφετείο. Το δικαστήριο έκρινε τους αστυνομικούς κατά πλειοψηφία ενόχους για το αδίκημα του βιασμού από κοινού, ενώ ένας εξ αυτών καταδικάστηκε για την πράξη της παράβασης προσωπικών δεδομένων, καθώς κατέγραψε με κάμερα το συμβάν. Αθώθηκε ο τρίτος αστυνομικός για το αδίκημα της συνέργειας σε βιασμό. Αναμένεται η απόφαση επί των ποινών. Στον ανακριτή ναυπλίου αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί της ΣΟΠΚΕ για τον βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Ο 20χρονος που φέρει τραύματα στο κεφάλι εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα άσκησε ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των δύο συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά και την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης σε συνεργείο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 11 ατόμων. Οι τρεις από αυτούς με εκτεταμένα εγκάβματα σε όλο το σώμα δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Κατηγορούμενοι είναι ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο εκμεταλλευτής του βιτιοφόρου που εξεράγει μετά τη διαρροή υγραερίου πιθανότατα προπανίου. Οι πρώτες εκτιμήσεις των ανακριτικών υπαλλήλων συγκλίνουν στο ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών μέσα στο συνεργείο με χρήση φλόγιστρου κοντά σε φιάλες οξυγόνου. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για το τελευταίο αντίο στην Πάολα Ρεβενιώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.
Στο πρώτο νεκροταφείο συγκεντρώθηκαν φίλοι, συναγωνιστές αλλά και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό κόσμο για να

0: που αποχαιρετήσουν μια γυναίκα που αφιέρωσε τη ζωή της στη μάχη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Πάολα Ρεβενιώτη ήταν εκδότρια, φωτογράφος, κινηματογραφίστρια, ενώ υπήρξε σεξεργάτρια επί μακρό διάστημα. Από τα τέλη της δεκαετίας του 70 αποτέλεσε κεντρική φυσιογνωμία του ελληνικού ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ κινήματος, έχοντας δώσει πολλούς αγώνες για ορατότητα και για αποδοχή. Ξεκίνησε να εκδίδει το ιστορικό Κράξιμο, το περιοδικό επαναστατικής ομοφιλόφιλης έκφρασης το 1981. Τη δεκαετία του 90 οργάνωσε στην Αθήνα μερικές από τις πρώτες εκδηλώσεις Pride. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία, στην Νότια Ισπανία, και άλλοι 23 αγνοούνται, δήλωσαν αξιωματούχοι, καθώς οι πυροσβέστες αγωνίζονται να θέσουν υπό έλεγχο μία από τις πιο φωνικές πυρκαγιές στη χώρα. Οι αρχές λένε ότι τα περισσότερα θύματα είναι ξένοι υπήκοοι, οι οποίοι κατά την απομάκρυνσή τους δεν ακολούθησαν την ενδεικνυόμενη διαδρομή. Στις αθλητικές ειδήσεις, στην κορυφαία επίδοση στον κόσμο για το 2026 πέτυχε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League του Μονακό. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης του Μήκους κατάφερε άλμα στα 8.61, που αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας του. Αυτή τη σεζόν περιμένω να πλησιάσω τα 8.70 μέτρα και πιστεύω ότι μπορώ να το πετύχω, γιατί έχω μπροστά μου πολλούς καλούς αγώνες, δήλωσε ο Έλληνας πρωταθλητής. Στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου προκρίθηκε χθες η Ισπανία μετά την αναμέτρηση με το Βέλγιο 2-1. Η Ισπανία θα αναμετρηθεί με τη Γαλλία την ερχόμενη Τρίτη στις 10 το βράδυ. Η προημιτελική φάση του Μουντιάλ ολοκληρώνεται με τις μεγάλες αναμετρήσεις ανάμεσα σε Νορβηγία και Αγγλία απόψε στις 12 τα μεσάνυχτα και Αργεντινή-Ελβετία λίγο μετά στις 4 το πρωί.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα και τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ και στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα υπηρετικά ως 36 βαθμούς και στα νησιά ως 34. Έθριος ο καιρός και στην Αττική. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σχεδόν έθριος ο καιρός. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο, κυρίες και κύριοι, στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού στις 2 με το Διονύση Ελευθεράτο. Επιστροφή τώρα στο Στέλιο Ελληνιάδη.
2: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
3: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
1: Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές.

0: Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε ξεκινήσει με την Κίκη και την Χρυσούλα, που δραστηριοποιούνται στον χώρο των εξαρχείων για την υπεράσπιση του λόφου του Στρέφη, αλλά και για την παρεμπόδιση της καταστροφής της περιοχής μας με την δημιουργία σταθμού μετρό στην πολύ μικρή πλατεία, πολύ στενή πλατεία, αλλά πολύ χαρακτηριστική των εξαρχείων, που δεν χωράει ένας σταθμός του μετρό. Αλλά και για άλλους λόγους, όχι μόνο για λόγους χωρητικότητας. Και θα συνεχίσουμε και με άλλα σημεία, τα οποία δεν τα έχουμε πιάσει, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και έλεγα ότι δεν προλαβαίνεις να προστατεύσεις την πλατεία, υπερασπίζεις ένα πράγμα, ένα χώρο, και σου βγαίνει κάτι άλλο από αλλού. Δηλαδή εδώ πρέπει να έχεις μια στρατιά η οποία είναι σε επιφυλακή όλο το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, για να προστατεύσεις ό,τι μπορείς στα εξάρχεια. Κική, Χρυσούλα, από πού να πιάσουμε τώρα το θέμα? Εγώ σκεφτόμουν λοιπόν, μέχρι να αποφασίσετε από πού θα το πιάσουμε, σκεφτόμουν ότι και οι κλούβες, αυτά τα λεωφορεία, τα αστυνομικά, τα οποία είναι καλημέρα γύρω-γύρω με αυτό το τα σειρματένια προστατευτικά που έχουν πάνω στα τζάμια, και είναι σταθμευμένα μονίμως δύο μίνιμουμ, πολλές φορές και τρία τέτοια λεωφορεία στην Ακαδημία σου, χωρίς να ασχολούνται με τίποτα. Αυτοί στέκονται σαν γλάστρες εκεί. Είναι κάθε φορά, δηλαδή, όλο το 24ωρο, είναι μίνιμουμ 20 αστυνομικοί, με περιβολή, με όλα αυτά που κρέμονται πάνω τους, δηλαδή πυροσβεστήρες, βόμβες κρότου λάμψης, γκλόπ, χειροπέδες, ασύρματοι, τα πάντα, ασπίδες, περικνημίδες, όλα. Σαν να είναι, ας πούμε,
1: στράτος κατοχής.
0: Ναι, σαν να είναι, ξέρω εγώ, στη Βαγδάτη τον καιρό του πολέμου. Λοιπόν, αυτοί στέκονται εκεί, δεν κάνουν τίποτα, δεν ασχολούνται με τίποτα. Έχω τύχει σε περίπτωση που πλησιάζει μια γυναίκα και λέει, μόλις μου κλέψανε το πορτοφόλι, και της λένε, τι θέλετε να κάνουμε εμείς? Και λέει η γυναίκα, λέει, μα δεν είστε αστυνομικοί.
1: Εδώ έχουμε δολοφονία στα σκαλιά της Καλλιδρομίου και δεν κάνουμε.
0: Ναι, λοιπόν, αυτοί είναι εκεί και έχει σημασία, γιατί πιθανότατα ακόμα και αυτοί βρίσκονται εκεί για να προστατεύσουν πιθανότατα τους Ισραηλινούς, οι οποίοι θέλουν να αισθάνονται ασφάλεια στην περιοχή των εξαρχείων, να υπάρχει παντού αστυνομία, όπως ανέφερες πριν, Χρυσούλα. Και ίσως αυτός είναι και ένας λόγος που στέκονται εκεί πέρα. Και σκέψου τώρα και μια άλλη παράπλευρη συνέπεια, ότι αυτά τα λεωφορεία, τα οποία είναι και παλιάς τεχνολογίας, είναι πετρελαιοκίνητα, για να δουλεύουν τα κλιματιστικά, επειδή η μισή αστυνομική είναι μέσα στα λεωφορεία όλο το 24ωρο, αλλάζουν 4-5 βάρδιες, αυτά δουλεύουν όλο το 24ωρο, όλο το χρόνο, και βγάζουν καυσαέριο, δηλαδή. Το ίδιο γίνεται με τα αντίστοιχα λεωφορεία, τα αστυνομικά, τα οποία είναι μπροστά στο Πασόκ, στη Χαριλάου Τρικούπη, τα οποία κάνουν και πάρα πολύ θόρυβο, και έχουν φύγει πάρα πολλοί άνθρωποι από τις πολυκατοικίες, γιατί κάποιοι άνθρωποι παλιότερα που διαμαρτυρήθηκαν βρήκαν άσχημα τον πελά τους, και δηλαδή μια κακοποίηση από παντού, αφού πολλές φορές σκέφτομαι να ζητήσω κάτι από το Δήμο, να ασκήσω μια πίεση ή από κάποια άλλη αρχή, και φοβάμαι ότι θα προκαλέσουν μεγαλύτερη ζημιά από την βλάβη που τους ζητάς να αποκαταστήσουν. Τους λες ότι είναι χαλασμένο ένα πεζοδρόμιο και θα έρθουν και θα καταστρέψουν μια τεράστια περιοχή. Δηλαδή είναι πολύ άσχημη η κατάσταση. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε και για το Ίδρυμα Λασκαρίδη τι κάνει εκεί πέρα. Και επίσης και για τη στέγη γραμμάτων Ωνάση, γιατί δεν ξέρω αν έπεσε στην αντίληψή σας. Υπάρχει εδώ στην Ελλάδα ένα σωματείο που είναι φίλοι των Ρεπουμπλικάνων. Είναι φίλοι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος των ΗΠΑ. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν τέτοια. Και είχε βγει ο πρόεδρος του σωματείου αυτού εδώ, ο οποίος έκανε την καταγγελία ότι το Ίδρυμα Νιάρχος, το Ίδρυμα Ποδοσάκη και η στέγη γραμμάτων χρηματοδοτούνται από τη CIA. Και ότι αυτό είναι επίσημο από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Χρηματοδοτούνται μέσω της USAID. Και τα καταγγέλουν αυτά οι Ρεπουμπλικάνοι, επειδή ο πρόεδρος Τραμπ κατάργησε τη USAID, θεωρώντας ότι ξοδεύονται χρήματα στο εξωτερικό για σκοπούς που δεν εξυπηρετούν την Αμερική. Και ξεθαρέψανε οι Ρεπουμπλικάνοι και βγήκαν και άρχισαν να δίνουν ονόματα. Να λένε δηλαδή η CIA μέσω της USAID σε κάθε χώρα ποιους οργανισμούς, ποιους φορείς χρηματοδοτεί. Και είναι και τα τρία αυτά μεγάλα ιδρύματα ελληνικά στο payroll της CIA. Σύμφωνα πάντα με τον πρόεδρο του εντάφθα Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
2: Καλά, εμείς δεν έχουμε στοιχεία και διασυνδέσεις για να φτάσουμε τόσο βαθιά και να δούμε ποιον χρηματοδοτεί η CIA, έτσι. Έτσι και αλλιώς αυτά τα ιδρύματα τα οποία μόλις ανέφερες δεν έχουν και ανάγκη χρηματοδότηση, έχουν τους ιδρυτές τους που από μόνοι τους, ας πούμε.
0: Μην το λες αυτό, να ξέρεις ότι πάντα οι πλούσιοι και τα ιδρύματα δουλεύουν με τα χρήματα των άλλων.
2: Τα δικά μας.
0: Ναι.
2: Όχι τις
0: δεν δουλεύουν, δεν βάζουν τα δικά τους λεφτά.
2: Έτσι. Σου λέω, εμείς δεν έχουμε.
0: Εδώ ξέρεις, λένε ότι για το λένε αυτοί που γνωρίζουν ότι το ελληνικό, το Ίδρυμα Λάτσι που το πήρε μπιρ παρά το ελληνικό, με δανεικά από τις ελληνικές τράπεζες.
2: Αυτό ναι.
0: Δώσανε το τίμημα.
2: Αυτό ναι, το ξέρω.
0: Θέλω να σου πω ότι πάντα βάζουν να πληρώνουν οι άλλοι. Δεν βάζουν τα δικά τους λεφτά.
2: Ισχύει αυτό. Τώρα, αν ανοίξουμε το θέμα των εφοπλιστικών ιδρυμάτων, γενικά των κοινοφελών ιδρυμάτων που έχουν φτιαχτεί τα τελευταία χρόνια, που είναι κυρίως από το 2016 μετά, είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Μπορούμε να πούμε σε ό,τι μας αφορά ότι, για παράδειγμα, το Ίδρυμα Ωνάση, ξέρουμε τι κάνει στο πεδίο του Άριος και ότι έχει εκμεταλλεύεται πλέον όλη την καλλιτεχνική δραστηριότητα. Δεν μπορεί να υπάρχει καλλιτέχνη που να θέλει να προχωρήσει αν δεν περάσει από εκεί.
0: Πες περισσότερο, δηλαδή, τι γίνεται, τι κάνει εκεί πέρα, έχει αναλάβει.
2: Ουσιαστικά με τις πλάτες του κράτους, κατά τη γνώμη μου, έχει αναγορευτεί σαν ο κύριος εκφραστής πολιτιστικής δραστηριότητας, το οποίο σημαίνει ότι από τη στιγμή που οι καλλιτέχνες δεν έχουν άλλη πηγή χρηματοδότησης για να προωθήσουν τη δουλειά τους, αναγκάζονται και απευθύνονται στο Ίδρυμα Ωνάση και ουσιαστικά μέσα από αυτό περνάνε όλες οι καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες στην Ελλάδα. Προφανώς γιατί το κράτος έχει επιλέξει να το κάνει αυτό. Μπορούμε να πούμε, για παράδειγμα.
0: Και στη λογική της ιδιωτικοποίησης των πάντων.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Για παράδειγμα, πούμε να πούμε για την περιοχή μας ότι στο μουσείο, το μεγαλεπίβολο σχέδιο του Πρωθυπουργού για την επέκταση του μουσείου χρηματοδοτήθηκε.
0: Αρχαιολογικό
2: στην Πατησίων. Χρηματοδοτήθηκε ο Διεθνής Διαγωνισμός από το Ίδρυμα Λεμού και αυτή τη στιγμή οι μελέτες χρηματοδοτούνται με 40 εκατομμύρια ευρώ από το Ίδρυμα Λάτσι. Μπορούμε να πούμε ότι το Ίδρυμα, το κοινοφελές Ίδρυμα Λασκαρίδη, εκτός από τις δωρεές που κάνει, ας πούμε, στον ελληνικό στρατό της διαρκώς, ας πούμε, σημαντικές δωρεές, παρεμβαίνει στις γειτονιές μας. Και παρεμβαίνει με ποιο τρόπο? Παρεμβαίνει επειδή ακριβώς δεν υπάρχει δημόσια χρηματοδότηση για την δημιουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρεμβαίνει το Ίδρυμα Λασκαρίδη και χρηματοδοτεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες όμως είναι σε συγκεκριμένες γειτονίες και έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, χρηματοδοτεί στις γειτονιές που είναι υπό ανάπτυξη στο κέντρο της Αθήνας, στο Παγκράτη, στα Εξάρχεια, στην Κυψέλη, στο Κουκάκι. Χρηματοδοτεί επιχειρήσεις που είναι τα καφέ που λέγαμε νωρίτερα, τα νέο καφέ, ας πούμε, τα χίπστερ. Μπορεί να είναι πλυντήρια σκύλων, μπορεί να είναι καλτσάδικα από το ζευγάρι κάνει 20 ευρώ, κεραμικά, ακόμα και αντικείμενα. Ας πούμε, στην Ιπποκράτος θα δεις μαγαζί το οποίο έχει αντικείμενα, ξέρω εγώ, που δεν βρίσκεις μόνο στα. Τα έβρισκες στη δεκαετία του 70, ας πούμε, στα νησιά, με τσολιαδάκια, με ζωγραφιές από δελφίνια και όλα αυτά.
0: Εγώ είδα, άνοιξε στη Μαυρομιχάλη και ένα μαγαζί που πουλάει λουλούδια και μαζί πουλάει και δονητές.
2: Λουλούδια, δονητές.
1: Κάλτσες και δονητές. Είναι αυτός ο συνδυασμός στο μαγαζί. Δεν είναι μόνο στο μαγαζί.
2: Είναι λοιπόν ουσιαστικά. Είναι μια προσπάθεια από τα κοινοφελή ιδρύματα που πατάνε σε αυτό. Δηλαδή, ουσιαστικά κόβεται η χρηματοδότηση, η δημόσια χρηματοδότηση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ή τέλος πάντων δίνεται με το σταγονόμετρο σε άλλου τύπου επιχειρήσεις, επειδή είναι κυρίως ευρωπαϊκά χρήματα και αφορούν επιχειρήσεις που έχουν ένα τύπου καινοτομία. Και προφανώς ένα καφέ δεν έχει κανένας τύπου καινοτομία, οπότε πρέπει να χρηματοδοτηθούν ούτως ώστε να φτιαχτεί ένα περιβάλλον που θα εξυπηρετεί τους επισκέπτες και τους τουρίστες. Αυτά είναι τα καφέ, ας πούμε, τα μαγαζιά με σουβενίρ, τα ψαγμένα ρουχάδικα και όλα αυτά. Και προφανώς για να εξυπηρετούνται οι επισκέπτες ή οι ψηφιακοί νομάδες, που επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος του πληθυσμού στο κέντρο πια. Πια πρέπει να υπάρχουν τα στούντιο γιόγκα, περιποίηση νυχιών, σώματος.
0: Καλά, στα Εξάρχεια έχουμε γεμίσει από νύχια, έτσι.
2: Έχουμε γεμίσει από νύχια. Από...
0: αφού σκέφτομαι να πάω κι εγώ.
2: Μοντέρνα κομμωτήρια, ναι, πρέπει να αισθάνεσαι και παράξενο αν συμμετέχει σε αυτό. Ισχύουν όλα αυτά. Αυτά λοιπόν χρηματοδοτούνται και μπαίνουν και σε μια διαδικασία mentoring και coaching από τους φορείς αυτούς. Δηλαδή πρέπει να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, συγκεκριμένη συμπεριφορά, ας πούμε, ως μαγαζάτρος, και προωθούνται και από πολύ συγκεκριμένα έντυπα. Διαφημίζονται, ας πούμε, αφιδόσω πολύ συγκεκριμένα έντυπα, κυρίως στις free press εφημερίδες, όπου είναι και τα μαγαζιά τα οποία ακριβώς λόγω της διαφήμισης έλκουν και κόσμο, ας πούμε, με άλλα χαρακτηριστικά από αυτά που ήταν συνήθως στα Εξάρχεια. Υπάρχονται από άλλες περιοχές, επειδή ακριβώς είναι trendy και must και instagramικό να βγάλεις φωτογραφία στο πεζοδρόμιο της Ασκληπιού πίνοντας ένα κοκτέιλ 15 ευρώ από σε πλαστικό ποτήρι, ας πούμε, επειδή το αγόρασε από το μαγαζί των 20 τετραγωνικών που πει νωρίτερα η Κρυσούλα, επειδή έχει διαφημιστεί, ας πούμε, στην τάδε, στη Life, ή δεν ξέρω και εγώ πού, σε ποια free press εφημερίδα. Και αυτό είναι βάση ένα τμήμα του συνολικού σχεδίου. Τώρα, σε σχέση με την αστυνομία που είπες νωρίτερα, προφανώς και είναι η κατεχόμενη ζώνη τα Εξάρχεια. Ουσιαστικά είναι στρατικοποιημένη η αστυνομία που είναι εκεί και δεν είναι μόνο οι κλούβες στην Ακαδημία. Είναι πάρα πολλές ομάδες όπια με τα γνωστά αγροτικά ή με τζιπ, ας πούμε, και κάνουν διαρκώς περιπολίες. Αλλά, ας πούμε, στο λόφο του Στρέφη, αυτή τη στιγμή έχουμε 6 ομάδες όπια, οι οποίοι είναι εκεί εδώ και 15 μήνες. Υπάρχουν οι ομάδες Δέλτα, οι οποίες κυκλοφορούν ασταμάτητα στη γειτονιά, μαρσάροντας και τρομοκρατώντας, ας πούμε, τον κόσμο, αράζουν σε συγκεκριμένα σημεία και συνεχίζουν, ας πούμε, τις περιπολίες τους. Όλα αυτά, βέβαια, δεν απέτρεψαν από το να γίνει μια δολοφονία στα σκαλιά του Στρέφη πριν από λίγο καιρό, όπου εκείνη ακριβώς τη στιγμή που έγινε η δολοφονία υπήρχαν στα 50 μέτρα ομάδες όπια, στα 55 μέτρα ομάδες ΜΑΤ πάνω στο λόφο Στρέφη και στα 250 μέτρα είναι το αστυνομικό τμήμα στην ευθεία. Έτσι.
0: Στην Καλλιδρομίου.
2: Λοιπόν, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, όταν έγινε αυτό το περιστατικό, ενώ ήταν, ας πούμε, το λόφο Στρέφη γεμάτος παιδιά, γιατί είχε εκδήλωση ο Σύλλογος Γονέων, αυτό που έκανε η αστυνομία που ήταν στο λόφο ήταν ότι μπήκε και τρομοκράτησε τα παιδιά, τα έδιωξε από το γήπεδο μπάσκετ, τα παιδιά πάθαν σοκ, κλαίγανε, γύρισαν στους γονείς, έγινε ένας χαμός. Δεν έκανε η αστυνομία την παραμικρή κίνηση να αποκλείσει την περιοχή, όπως κάνει συνήθως. Αν έπεφτε μια πέτρα, θα είχε αποκλειστεί η περιοχή, έτσι. Να αποκλείσει την περιοχή για να βρει, ας πούμε, προς τα που πήγε ο δράστης. Πέρασε ο δράστης με το όπλο προτεταμένο από όλη την Καλλιδρομίου, από τα μαγαζιά της Καλλιδρομίου. Έτσι. Και οι θαμώνες των μαγαζιών δεν ενοχλήθηκαν καν να πάει η αστυνομία να πει εκενώστε, όπως έκανε, ας πούμε, στο γήπεδο του μπάσκετ με τα παιδιά.
1: Σε αντίθεση με εμάς, ακριβώς επειδή ήμουν παρούσα, σε αντίθεση με τους γονείς και τα παιδιά που ήμασταν στο λόφο Στρέφη, που μας απαγόρευσαν την έξοδο και προσπαθούσαμε να συνεννοηθούμε από πού θα φύγουν τα παιδιά, προκειμένου να μην έρθουν σε επαφή με την εικόνα του πτώματος. Έτσι, εν τω μεταξύ, είναι χαρακτηριστικό, μια και αναφέρεται αυτό το γεγονός, ότι τα παιδιά, όταν άκουσαν τα μπαμπούμ, θεώρησαν ότι μας επιτίθεται η αστυνομία με κρότου λάμψης. Αυτή ήταν η πρώτη τους αντίδραση. Και η απάντηση των αστυνομικών ήταν: Όχι, μην αγχώνεστε, δεν είμαστε εμείς. Πυροβολισμοί πέφτουν. Δηλαδή, μιλάμε για σκηνικά και καταστάσεις που είναι άκρως επικίνδυνα για το τι εγγράφουν στο μυαλό των παιδιών.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο.
1: Και μετά να πούμε και για το Δήμο που τον έβαλες μέσα.
0: Μετά θα πούμε για
1: μέσα,
0: το Δήμο που δεν έχουμε πει τίποτα. Να πούμε, να ακούσουμε λίγο μουσική, να ακούσουμε. Τι λες να ακούσουμε, διάλεξε ένα κομμάτι. Βασίλη, να βάλουμε ένα κομμάτι. Βάλε το τελευταίο, βάλε. Μαρία Δημητριάδη, Μικρούτσικος, Χικμέτ.

0: κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind.
0: Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πηδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την συζήτησή μας για τα εξάρχεια και να σας πω και να υπογραμμίσω ότι σήμερα και αύριο μπορείτε να επισκεφτείτε το Θερινό Βιβλιοστάσιο που είναι ένα παζάρι βιβλίου, μια έκθεση και παζάρι βιβλίου που γίνεται για ένατη συνεχόμενη χρονιά, οργανωμένο από 50 περίπου εκδοτικούς οίκους, που είναι κυρίως εκδοτικοί οίκοι, θα έλεγα, νεότερων εκδοτών, είναι οι πιο νέοι εκδοτικοί οίκοι, είναι προοδευτικοί εκδοτικοί οίκοι. Θα βρείτε μια εξαιρετική ποικιλία βιβλίων, βιβλία για πολιτική, για ιστορία, για κοινωνιολογία, αλλά και πολύ λογοτεχνία. Μεγάλη ποικιλία, η είσοδος είναι ελεύθερη στη δημοτική αγορά της Κυψέλης όπου πραγματοποιείται και μπορείτε να επισκεφτείτε το Θερινό Βιβλιοστάσιο σήμερα και αύριο από τις 3 η ώρα που αρχίζει να λειτουργεί. Όχι, 3 η ώρα ξεκίνησε χθες την πρώτη μέρα Παρασκευή. Σήμερα έχει ξεκινήσει από τις 11 και θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 11 το βράδυ. Και σήμερα και αύριο Κυριακή. Μεγάλη ποικιλία βιβλίων, πολύ καλής ποιότητας, από πολύ καλούς εκδοτικούς οίκους. Κάντε μια βόλτα, είναι και πολύ όμορφη Φωκιώνος Νέγρη, είναι πάνω στη Φωκιώνος Νέγρη η δημοτική αγορά της Κυψέλης, να την ανεβοκατεβείτε, να αποφύγετε όπως θα ακούσατε την πλατεία Κυψέλης που είναι περιφραγμένη με λαμαρίνες και σκαμμένη σε μεγάλο βάθος χωρίς ούτε ένα δέντρο για δείγμα, ένα τοπίο καταστροφής, αλλά η Φωκιώνος Νέγρη παραμένει πάρα πολύ όμορφη και για βόλτα. Και να επισκεφτείτε περίπου στο μέσον της Φωκίωνος Νέγρη είναι η Δημοτική Αγορά της Κυψέλης. Επισκεφτείτε το Θερινό Βιβλιοστάσιο σήμερα και αύριο. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα την συζήτηση με την Κική και την Χρυσούλα. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται με το Δήμο της Αθήνας αν ο Δήμος ασχολείται καταρχήν καθόλου με την περιοχή των Εξαρχείων.
3: Ναι.
0: Χρυσούλα.
3: Ανασχολείται. Στο επίπεδο που ασχολείται, νομίζω ότι τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Και επίσης θα μπορούσε να πει κανείς και ότι δεν ασχολείται. Δηλαδή, έχεις ένα Δήμο αυτή τη στιγμή ο οποίος γενικά διακηρυκτικά συζητάει, για παράδειγμα, το πρόβλημα της στέγης που υπάρχει σε όλη την πόλη. Ταυτόχρονα όμως αναγνωρίζει ως βασικό συνομιλητή του και βοηθό έναν από τους φορείς που ευθύνονται σημαντικά γι' αυτό, όπως είναι η Airbnb. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέρος έργων στο Λυκαβητό δόθηκαν στην Airbnb. Έγινε αυτό το τραγικό συμβάν στα Πετράλωνα με την πτώση της πολυκατοικίας και ο Δήμος, αναγνωρίζοντας έμεσα ότι δεν έχει καν δομές να στεγάσει 10 ανθρώπους που μείνανε χωρίς σπίτι ξαφνικά, που είχαν κάνει καταγγελίες κιόλας από ό,τι φαίνεται στην πολεοδομία και στην αστυνομία, εμφανίστηκε να βάζει την Airbnb ως το σωτήρα και την λύση της υπόθεσης, λέγοντας ότι θα κανονίσει μαζί της για να μεταστεγαστούν οι κάτοικοι. Ταυτόχρονα, στην περιοχή των Εξαρχείων προχωράει διάφορες κατά καιρούς, για να μην μιλάω μόνο με την τωρινή δημοτική αρχή, αναπλάσεις οι οποίες ενισχύουν το κλίμα που περιγράφαμε προηγουμένως με την Κική, όπως ήταν αρχικά τα έργα στο Λόφο του Στρέφη, που ξεκίνησαν το Δήμο της Αθήνας και το τι κάνει αυτή τη στιγμή που θα τα πει αναλυτικά η Κική. Να μιλήσω για την πλατεία συγκεκριμένα δε, ότι ο Δήμος δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής αρρωγός της προσπάθειας και των αγώνων των κατοίκων. Θα έλεγα μάλιστα ότι κρατάει και μια πολύ άσχημη σχέση και στάση σε σχέση με άλλες περιοχές όπου υπάρχουν προβλήματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το έργο στη Ριζάρη, ο σταθμός μετρό στη Ριζάρη, όπου εκεί είναι ο ευοπλιστής πατέρας και έχει μαζί του σε επίπεδο βοήθειας πολιτικής και λόγου τον κύριο, τον υπουργό, τον κύριο Δένδια. Ο Δήμος της Αθήνας στάθηκε δίπλα στον κύριο πατέρα. Μάλιστα απέρριψε και τη δεύτερη μελέτη που κατατέθηκε για το σταθμό της Ριζάρη, προκειμένου να μην κοπούν τα δέντρα εκεί. Ενώ στην πλατεία Εξαρχείων κόφευε για τα δέντρα. Οι κάτοικοι έχουν κερδίσει, είπα προηγουμένως, και 9 δικαστήρια και δεν βοήθησε ούτε καν στην εκτέλεση της απόφασης που η Ελληνικό Μετρό αρνούνταν να κάνει. Και φέρνοντας μόνο το ελάχιστο που του ζητήθηκε, ένα γερανοφόρο όχημα για να μην το πληρώσουν, και όμως δήλωσε ότι δεν το έχει, δεν παίρνει θέση καν να κάνει άρση της παραχώρησης της οδού Θεμιστοκλέους στην Ελληνικό Μετρό, δηλαδή του σημείου που έχει κερδιθεί από το δικαστήριο για λόγους ασφάλειας, ξανατονίζω, εφαρμογής δηλαδή της υπηρεσίας. Στην πραγματικότητα καλύπτει την προηγούμενη, κατά τη γνώμη μου, δημοτική αρχή που με τις δικές της πιέσεις πέσαν υπογραφές για να παραχωρηθεί η πλατεία και συνεχίζει να την δίνει στην Ελληνικό Μετρό, παρόλο που έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο που σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε να του δώσει το δικαίωμα να κάνει την άρση παραχώρησης. Σε καμία περίπτωση δε, ενώ ο Δήμος της Αθήνας έχει μνημόνιο συνεργασίας με την ελληνική αστυνομία, δεν παρεμβαίνει ούτε για αυτά που γίνονται στο λόφο του Στρέφη, ούτε για αυτά που γίνονται στην πλατεία Εξαρχείων, με την εγκατάσταση δηλαδή δυνάμεων καταστολής, πολύ πριν έρθουν οι Ισραηλοί.
4: Χρυσούλα, ναι. Οι δεκάδες αστυνομικοί όλο το 24ωρο στην πλατεία Εξαρχείων, τι φυλάνε?
3: Λαμαρίνες.
4: Θέλω να πω, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
3: Όχι, δεν υπάρχει
4: λαμαρίνες.
3: Τίποτα, δεν υπάρχουν τα μηχανήματα, τίποτα. Να πούμε συγκεκριμένα περιστατικά, έτσι για να δείξουμε το ρόλο τους. Όταν κερδίθηκε η απόφαση και διατάχθηκε από το δικαστήριο να πάνε πίσω οι λαμαρίνες στην οδό Θεμιστοκλέους, οι κάτοικοι κάναν μια κινητοποίηση και στην οποία συμμετείχε και η συνέλευσή μας πάνω στην οδό Θεμιστοκλέους για την εφαρμογή της απόφασης. Εκεί αποκλειστήκαμε από τις δημιουργίες οι οποίες προστάτευαν στην πραγματικότητα την παρανομία της εταιρείας. Στεκόντουσαν δηλαδή πάνω στις μπροστά στις λαμαρίνες για να εμποδίσουν το να βγουν. Όταν μπήκε η δικαστική επιμελήτρια μέσα στο εργοτάξιο, που είχε κάθε δικαίωμα να μπει για να εφαρμόσει την απόφαση, σπρώχτηκε από τους φύλακες που ήταν στο εργοτάξιο και η αστυνομία δεν παρενέβη. Δεν διευκόλυνε δηλαδή τη δουλειά τους, όπως είχε και νομικό χρέος, αν θέλετε, να το κάνει. Επίσης, η αστυνομία εκεί παρεμβαίνει και παρενοχλεί τον οποιοδήποτε βρίσκεται και την οποιαδήποτε βρίσκεται στην περιοχή, είτε έχει χαρακτηριστικά, θα έλεγα, διαφορετικότητας, είτε είναι νέοι άνθρωποι. Και φυσικά είναι παρούσα και αποκλείει κάθε κινητοποίηση. Στην τελευταία πορεία που κάναμε τον Μάιο, με το που προσεγγίσαμε την πλατεία Εξαρχείων, μας έκλεισαν με πι, δηλαδή δεν υπήρχε και δυνατότητα διαφυγής, δημιουργίες οι οποίες κουνούσαν τις ασπίδες και τις φυσούνες τους μπροστά μας, απειλώντας μας ότι θα μας χτυπήσουν και θα μας ψεκάσουν, μη και τολμήσουμε να φτάσουμε στην είσοδο του εργοταξίου. Ξαναλέω, αυτά, επειδή αναφέρομαι στο Δήμο, δεν συμβαίνουν στη Ριζάρη. Το σύνθημα της νέας μας καμπάνιας Εξάρχεια είναι «Η Ριζάρη έχει τον πατέρα, η πλατεία Εξαρχείων έχει εμάς». Γιατί ακριβώς δεν βλέπουμε από πουθενά φως στο τούνελ από την πλευρά στήριξης, ξαναλέω, των θεσμών και δι' του Δήμου, που κάνει ότι δεν υπάρχουμε. Να πω δε, να φύγω λίγο πιο έξω από τα Εξάρχεια και να πάω στην Κυψέλη μια βόλτα. Ίσως έχετε ακούσει αυτόν τον καιρό και εσύ και οι ακροατές την ιστορία που γίνεται στην Κυψέλη με τις καθυζήσεις των πολυκατοικιών που έχουν πάρα πολλές ζημιές, διαγώνιες, ρογμές, έχουν φύγει σκαλιά κλπ. Εκεί ο Μετροπόλυκας έχει σταματήσει το έργο, δηλαδή συνολικά αυτή τη στιγμή της γραμμής 4 δεν γίνεται, ακριβώς γιατί βρήκαν υπόγεια ύδατα που ανοίγει μια τεράστια κουβέντα που δεν την κάνουμε τώρα. Τι μελέτες τελικά έχουν γίνει για αυτό το έργο, όταν βλέπουμε όχι μόνο παραβίαση της νομοθεσίας στο πεδίο, αλλά και πολύ σοβαρά και επικίνδυνα προβλήματα κατά τη διάρκεια εξέλιξης των εργασιών. Λοιπόν, να πω λοιπόν για το Δήμο ότι παρόλο που έβαλε τελικά μετά από τεράστια πίεση των κατοίκων το θέμα να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης για τις καθυζήσεις, την ίδια την προηγούμενη Τετάρτη το πρωί, στην διαδικασία που είχε η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Αθηναίων, της οποίας προεδρεύει ο αντιδήμαρχος παιδείας, ο κύριος Γεωργιάδης, και ο οποίος μάλιστα, όντας αντιδήμαρχος δημοτικής αστυνομίας πριν ένα χρόνο, ενάμιση, δήλωνε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι εκβιάζεται από την Ελληνικό Μετρό όταν οι κάτοικοι των Εξαρχείων του ζήτησαν να παρέμβει. Υπάρχει αυτό σε βίντεο, δηλαδή ήταν live το Δημοτικό Συμβούλιο. Αρνήθηκε στους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών λοιπόν στη Δημοτική Επιτροπή το αίτημά τους για την απέτηση στατικών μελετών από την πλευρά της Ελληνικό Μετρό, έστω και για τα σχολεία στα οποία περνάει, κάτω από τα οποία περνάει η σύραγγα του Μετρό. Θέλω να πω ότι δεν βάζουν το χέρι στη φωτιά να πιάσουν τα κάστανα σε καμία περίπτωση, παρά μόνο αν τελικά υπάρχουν μεγαλοσυμφέροντα, να το πω έτσι, όταν δεν είναι κάτι και από πίσω, αλλά είναι εφοπλιστές ή δικοί τους άνθρωποι, να το πω πιο χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν αυτό που βλέπουμε είναι ότι σε όλες τις περιοχές, με όποια ζητήματα και αν ανοίγουν, οι κάτοικοι είναι αυτοί που προσπαθούν με δική τους έρευνα, με δική τους δουλειά, με δικό τους κόπο, με δικό τους αγώνα, με δικό τους κόστος και χρήματα, και σε χρήματα. Δηλαδή η εκτέλεση της απόφασης στην πλατεία Εξαρχείων κόστησε πάρα πολλά χρήματα, τα οποία μαζεύτηκαν μέσα από τη συνεισφορά των ανθρώπων, ας πούμε, πουλώντας μπλουζάκια, έτσι.
4: Ναι, λοιπόν, και να πούμε βέβαια ότι η πλατεία η ίδια έχει υποβαθμιστεί και εμπορικά πάρα πολύ. Έχουν πάθει μεγάλη ζημιά, πολλά μαγαζιά γύρω-γύρω. Είναι ουσιαστικά μια μη λειτουργική πλατεία είναι πλέον.
3: Σαφώς, δεν έχει περιθώρια. Επίσης...
4: Δηλαδή τα περάσματα γύρω-γύρω από την πλατεία είναι πάρα πολύ στενά.
3: Πέρα από το εμπορικό, να πω κάτι ακόμα. Ποιος άνθρωπος σε αμαξίδιο μπορεί να περάσει από την πλατεία αυτή τη στιγμή να τη διασχίσει? Κανένας. Πόσο επικίνδυνο είναι για τους πεζούς ή για τους γονείς που μπορεί να έχουν καροτσάκια ή για ανθρώπους με μεγάλη ηλικία να διασχίσουν τους δρόμους, να περάσουν απέναντι στην πλατεία Εξαρχείων? Και κάτι ακόμα, η πλατεία έχει κτίρια, έχει παλιά κτίρια, έχει την μπλε πολυκατοικία που είναι το 32. Η ελληνικό μετρό, η οποία τελεί υπό ειδικό νομικό καθεστώς, και όπου ακούς ειδικό νομικό καθεστώς σημαίνει ότι κάτι περίεργο συμβαίνει πάντα, για να καλύψεις, εξαιρείται από την υποχρέωσή της να κάνει στατικές μελέτες. Αν λοιπόν φτάσει ποτέ ο Μετροπόντικας κάτω από την πλατεία, είτε γίνει ο σταθμός είτε όχι, γιατί ο σταθμός δεν θα γίνει κατά τη γνώμη μου, απλώς μπορεί να περάσει ο Μετροπόντικας, το να υπάρχει μετατόπιση, καθίζηση του εδάφους ή μετατόπιση των εισόδων των πολυκατοικιών, κινδυνεύουμε αυτή τη στιγμή ένα πολιτιστικό μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς να έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα να εκενωθεί και να πέσει. Ποιος θα προλάβει αυτή την υπόθεση? Δηλαδή έχει δοθεί στην εταιρεία αυτή τη στιγμή της έχει δοθεί εν λευκό να κάνει ό,τι θέλει χωρίς την πραγματικότητα να την ελέγχει κανείς. Στο γουδί, και υπάρχουν πάρα πολλοί σταθμοί δηλαδή που έχουν τέτοιου είδους προβλήματα, και ο Δήμος τελικά δεν μπαίνει στη διαδικασία να απαιτήσει, όχι να κάνει ο ίδιος, να απαιτήσει από την εταιρεία αυτά τα οποία θα έπρεπε να γίνουν.
4: Κική Χρυσούλα, δεν έχουμε ανησυχία και για την τύχη του Πολυτεχνείου, που είναι ένα καταπληκτικό συγκρότημα κτηρίων σπάνιο, το οποίο ουσιαστικά έχει απενεργοποιηθεί. Μεταφέρανε τις σχολές χωρίς να έχουν ένα πρόγραμμα τι θα γίνει. Αλλά το Πολυτεχνείο από την ιδρυτική του πράξη έχει γίνει για να είναι Πολυτεχνείο. Δεν έχει γίνει ούτε για να λειτουργεί σαν μουσείο, ούτε για να γίνει Airbnb, ούτε για να γίνει...
3: Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό σύνθημα που ακούγεται σε όλες τις πορείες των Εξαρχείων και γράφεται στα πανό συχνά πυκνά, που λέει «Πλατεία στρέφεις Πολυτεχνείο, τα Εξάρχεια δεν μπαίνουν σε μουσείο». Νομίζω ότι και το ίδιο το σύνθημα απαντά στο σχέδιο που προηγουμένως έβαλε την προηγούμενη ώρα και εκεί πιο συνολικά, το πώς και το Πολυτεχνείο μαζί και με την υπόθεση του μουσείου του στρέφει της πλατείας είναι μέρος ενός σχεδίου που λέγεται, που ορίζει την διαφορετική φυσιογνωμία της γειτονιάς. Το σχέδιο για να γίνει το Πολυτεχνείο Μουσείο είναι ακριβώς ακουμπάει σε αυτή την απονέκρωση των ζωντανών διαδικασιών σε αυτή την υπόθεση. Και ήδη βιώνει πολύ άσχημα χαρακτηριστικά, όχι μόνο επειδή απομακρύνθηκαν οι σχολές, που αυτό είναι πολύ βασικό γιατί δεν έχει τον κόσμο, αλλά εξαιτίας της συμπεριφοράς και της καταστολής που δέχονται και οι υπάρχοντες και οι υπάρχουσες φοιτητές και φοιτητρίες και το εκπαιδευτικό προσωπικό μέσα στο Πολυτεχνείο. Το ότι έχεις αυτή τη στιγμή έναν πρίτανη, ο οποίος βάζει όρους, κλείνει το Πολυτεχνείο 9 η ώρα το βράδυ. Δεν μπορείς να κάνεις όχι εκδήλωση, ούτε να κάνουν ένα μπαρ, ας πούμε, οι φοιτητές και φοιτήτριες, ένα πάρτι δικό τους, χωρίς να έχουν πάρει άδεια. Ήμουν σε μια εκδήλωση πριν 1,5 μήνα, μαζί με καθηγητές της αρχιτεκτονικής σχολής, και ήρθε ο φύλακας να μας ενημερώσει ότι ο πρίτανης απειλούσε να φέρει τις δυνάμεις του ΜΑΤ αν δεν τελειώνουμε μέχρι τις 9 η ώρα, και απειλούσε ομότιμους καθηγητές της αρχιτεκτονικής σχολής, δηλαδή. Δεν είναι αστείο πράγμα.
4: Χρυσούλα, θα μπορούσαμε να πούμε με βάση όλα αυτά τα στοιχεία και όλη αυτή πια την εμπειρία ότι στον πυρήνα του σχεδίου για την αλλαγή του χαρακτήρα ενός πολύ μεγάλου μέρους του κέντρου της Αθήνας είναι και η εκδίωξη των νέων ανθρώπων, δηλαδή η εκδίωξη και των δημιουργικών γενικά ανθρώπων. Είναι ένας στόχος δηλαδή, γιατί όταν μετέφεραν τις σχολές στην Πανεπιστημίουπολη δεν έπρεπε κανείς να σκεφτεί αν ενδιαφερόταν για τον τόπο ότι αυτό το πράγμα αποδυναμώνει το κέντρο από την νεολαία, έτσι, της αλλάζει χαρακτήρα και έπρεπε να γίνει με μέτρο, δεν έπρεπε να γίνει ολικά. Δηλαδή το Πολυτεχνείο είναι απαράδεκτο που εκενώθηκε και έμεινε μόνο, ξέρω εγώ, η αρχιτεκτονική σχολή σε ένα τόσο μεγάλο συγκρότημα κτηρίων. Και μετά φύγανε και άλλες σχολές. Και τώρα το κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής που ήταν στην Ιπποκράτους, το έδωσαν σε ένα από τα ξένα ιδιωτικά πανεπιστήμια που δώσαν άδεια κατά παράβαση του συντάγματος, και εδώ έχουν ευθύνη και τα άνωτα τα δικαστήρια του τόπου, όλοι πια είναι συνένοχοι, και δώσανε και μέσα σε μια εβδομάδα φτιάξανε ένα πανεπιστήμιο αυτοί, όπου έχουν λέει και νομική σχολή, λες και λείπουν οι δικηγόροι από την Ελλάδα. Έτσι, λοιπόν, υπάρχει πιστεύω ένα σχέδιο, δηλαδή υπάρχει ένα καθαρά πολιτικό σχέδιο να αποδυναμωθούν τα κινήματα, να αποδυναμωθεί η νεολαία, την νεολαία φοβούνται πιο πολύ και θέλουν να τις αφαιρέσουν κάθε εστία όπου μπορεί η νεολαία να συγκεντρώνεται και να δημιουργεί, είτε πρόκειται μέσα από τον εκπαιδευτικό χώρο, είτε πρόκειται μέσα από τον κοινωνικό και καλλιτεχνικό.
3: Κοίτα, θα πω δύο κουβέντες και για να μην μονοπολώ την κουβέντα, να δώσω ότι η μπάσα στην Κική. Σαφώς και είναι ένα πολιτικό σχέδιο. Νομίζω ότι ζούμε ούτως ή άλλως μια ιδιαίτερη κατάσταση στη χώρα. Εγώ θα τη χαρακτηρίζα προσωπική μου αντίληψη ως δημοκρατική εκτροπή πια. Η έννοια της αντιπολίτευσης και της αντίδρασης σε κάτι που συμβαίνει βαφτίζεται κατευθείαν τρομοκρατία. Έτσι. Και ακόμα και τα συνθήματα σε ένα τοίχο θεωρούνται τρομοκρατική επίθεση. Και σε αυτό το πράγμα πατάει η καταστολή, όχι μόνο σε επίπεδο αφορώντας τους ανθρώπους που είναι ενεργά υποκείμενα σε αυτή την ιστορία, αλλά και τους ανθρώπους που παρακολουθούν αυτή την ιστορία. Δηλαδή υπάρχει ένα μήνυμα για μένα προς όλους και όλες, που λέει ότι μην κουνιέστε, γιατί το επόμενο βήμα είναι να βρεθείτε, ας πούμε, στη φυλακή με όλο το ποινικό κώδικα πάνω σας. Αυτό που συμβαίνει με τα πανεπιστήμια που ανέφερες και δει με το Πολυτεχνείο, μια και αφορά τα Εξάρχεια, είναι ακριβώς το χτύπημα της οποιασδήποτε εστίας μπορεί να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί και να πάει κόντρα σε αυτό το συνολικό σχέδιο που λέει το πώς αλλάζει η πόλη και σε ποια συμφέροντα απαντά. Οπότε δεν είναι τυχαίο, σαφώς και δεν είναι τυχαίο. Και σταματάω εδώ για να...
4: Δεν ξέρω αν είναι δημοκρατική εκτροπή, γιατί αυτό προϋποθέτει ότι υπήρχε κάποιο είδος δημοκρατία.
3: Εντάξει, έστω και κατ' επίφαση τέλος πάντων. Εδώ μιλάμε για άλλα και άλλα πράγματα.
4: Εγώ νομίζω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν εξυγχρονισμό του προτεκτοράτου. Κάπως έτσι το...
3: Μεγάλη κουβέντα, ναι.
4: Το συμπυκνώνω. Λοιπόν, ωραία. Κική.
5: Να ξαναπιάσω εγώ το θέμα Δήμου.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, στο θέμα Δήμου, λοιπόν, ως γνωστόν ο Λοφοστρέφη, ο Δήμος έχει τη διαχείριση. Είναι ένας δασικός αναδοσοτέως χώρος, αυτό συνηθίζουμε να το ξεχνάμε, που του έχει δοθεί στο Δήμο.
4: Και ήθελα να μου πεις τι γίνεται και με το αναψυκτήριο που υπήρχε.
5: Α, ναι, με το αναψυκτήριο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λοιπόν από την περίοδο που έφυγε πρωτέα από το Λόφο. Προφανώς ο Δούκας ως νεοεκλεγμένος δήμαρχος είπε ότι θα φύγει η εταιρεία. Το θέμα όμως είναι ότι η εταιρεία είχε ήδη αποφασίσει να φύγει, ακριβώς επειδή δεν της βγαίναν τα αέρα και επειδή δεν ζήτησε ποτέ και ανανέωση της σύμβασής της. Όλο αυτό το προκαλέσανε οι αγώνες των κατοίκων και της συνέλευσης, οι οποίες είχαν καταφέρει εκτός...
4: Να πούμε ότι ο Λόφος του Στρέφη, για όποιον δεν έχει πάει από μόνος του, είναι πάρα πολύ όμορφος.
5: Ναι, είναι πάρα πολύ όμορφος, παρόλο, ας πούμε, που... θέλει να εμφανίζεται, θέλει να το εμφανίζει και ο Δήμος και η κυβέρνηση σαν ένα μη τόπο, ας πούμε, έναν έρημο που κυριαρχεί το σκοτάδι, η εγκληματικότητα και δεν ξέρω και εγώ τι, ας πούμε. Οπότε πρέπει να έρθει το κράτος με έναν σωστό δωρητή για να τον αναμορφώσει, ας πούμε, και να τον παραδώσει στο κοινό, ενώ είναι ένας δημόσιος χώρος ο οποίος έχει και πάρα πολύ μεγάλη χρήση, έτσι, καθημερινά. Λοιπόν, όταν λοιπόν έφυγε ο Δήμος, ο εργολάβος από εκεί, που είχε καταστρέψει ουσιαστικά, κυριολεκτικά είχε καταστρέψει τα πράνη του Λόφου και τα πλακόστρωτά του, ο κόσμος της γειτονιάς και της συνέλευσης άρχισαν να κάνουν εργασίες. Δηλαδή να φτιάξουν τα πρανή, να φυτέψουν καινούρια δέντρα, να έκαναν αναβαθμίδες και φυτεύσεις για να συγκρατηθούν τα πρανή, επειδή έτσι λοιπόν υπήρχε πρόβλημα στο Λόφο, αλλά και με τα έργα που έγιναν σε κάθε δυνατή βροχή πλημμύριζε με λάσπη το γειτονικό σχολείο, είχε σοβαρό πρόβλημα. Και στο πλαίσιο αυτό, ακριβώς για να είναι και ένας λειτουργικός χώρος ο Λόφος Στρέφη, αποφάσισε να ανοίξουν το κλειστό αναψυκτήριο του εξωστρεφή και να γίνει ένα κοινωνικό κέντρο. Λοιπόν, αυτό συνέβη, λειτουργήσε επί ένα χρόνο. Έτσι, ήταν κανονικά ένα κέντρο για τη γειτονιά, γινόντουσαν εκδηλώσεις, συζητήσεις, οι γονείς έκαναν τα πάρτι των παιδιών τους εκεί πέρα. Λειτουργούσε, συμμετείχαν πάρα πολλοί φορείς μέσα σε αυτό και ο Αστέρας εξ αρχείων. Το λέω αυτό γιατί στη συνέχεια προσπάθησε ο Δήμος να κάνει την παραχώρηση στον Αστέρα, που ήταν ήδη, ας πούμε, μέσα στην λειτουργία του Εξωστρεφή. Και με αφορμή τα επεισόδια που γίνανε στην Οδό Καλλιδρομίου τον Απρίλιο πέρσι, ο Χρυσοχοίδης στοχοποίησε τον Εξωστρεφή και τους ανθρώπους που τον τρέχανε και έστειλε ουσιαστικά την αστυνομία σε συμφωνία με το Δήμο, προφανώς, γιατί είναι δημοτικός χώρος. Δεν θα μπορούσε να πάει να γίνει εκένωση και ο αποκλεισμός εάν δεν συνενούσε ο Δήμος. Έχουν εγκαταστήσει λοιπόν την αστυνομία εκεί. Αυτό έχει δημιουργήσει γενικότερα προβλήματα, αυτά που λέγαμε με την αστυνομοκρατία, στους κατοίκους, αλλά έχει δημιουργήσει και στη λειτουργία του λόφου πρόβλημα. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν και τα εργαλεία τους και πηγαίναν κάθε τόσο, κλαδεύανε, σκάβανε, φυτεύανε και όλα αυτά, δεν μπορούν πια να το κάνουν και παρενοχλούνται, ας πούμε, από τις αστυνομικές δυνάμεις. Έχει δημιουργήσει σοβαρότερα προβλήματα σε οποιονδήποτε είναι διαφορετικός. Δηλαδή, αν δεν είναι τουρίστας ή συνοδός σκύλων, μπορεί να παρενοχληθεί, να του γίνει εξακρίβωση, να τον πάνε στο τμήμα για εξακρίβωση, να τραμπουκιστεί. Άνθρωποι, ας πούμε, παιδιά που παίζουν μπάσκετ, εκεί είναι παιδιά μεταναστών. Δέχονται εξακριβώσεις ενώ όλοι οι υπόλοιποι όχι. Τα παιδιά έχουν δεχτεί δύο φορές επίθεση, τα παιδιά του Δημοτικού παίζοντας εκεί. Και σε όλο αυτό το κομμάτι ο Δήμος είναι κρύβει το πρόβλημα κάτω από το χαλάκι, ενώ στην ουσία συμμετέχει και το ξέρουμε. Είναι ουσιαστικά με τη δικιά του συνένεση και την εντολή εκεί η αστυνομία και κάνει αυτά που κάνει. Αρνείται, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Σύλλογος Γονέων έχει πάει δύο φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο να βάλει το ζήτημα της παρουσίας της αστυνομίας εκεί, της επίθεσης που δέχτηκαν τα παιδιά του σχολείου και δεν της έχει δεθεί καν ο λόγος. Με χαζά επιχειρήματα, ενώ ήταν εκεί οι γονείς, ας πούμε, και υπήρχε και κινητοποίηση. Δεν συζητάει λοιπόν καθόλου το θέμα και καθόλου το θέμα του Εξωστρεφή. Να πούμε εδώ ότι ο Δήμος καταρχήν προσπάθησε να νοικιάσει τον Εξωστρεφή. Ήδη στην πρώτη θητεία Δούκα.
4: Εξωστρεφής Απρίλιο, είναι το αναψυκτήριο.
5: Το αναψυκτήριο, έτσι. Ναι. Μπλοκαρίστηκε, αυτό σταμάτησε, γιατί προφανώς ο Εξωστρεφής είναι ένα αυθαίρετο. Ένα αυθαίρετο που έγινε με τις ευλογίες των προηγούμενων δημοτικών αρχών. Έτσι. Υπάρχει μια άδεια για ένα δημοτικό αναψυκτήριο για 25 τετραγωνικά, τα οποία είναι άχτιστα και κενά, και υπάρχει και μια κατασκευή 100 περίπου τετραγωνικά που είναι εντελώς αυθαίρετη. Λοιπόν, άρα δεν μπορούσε να το κάνει και να το νοικιάσει αυτό. Οπότε εκεί επέλεξε ο Δούκας να παίξει το χαρτί της παραχώρησης για κοινοφελή σκοπό, επειδή ακριβώς με τον κοινοφελή σκοπό μπορεί να νομιμοποιήσει το αυθαίρετο στο δασικό χώρο. Εκεί λοιπόν έχει παιχτεί όλη αυτή η φιλολογία περί κοινοφελούς σκοπού. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είναι ένας κλειστός χώρος, είναι περιφρουρούμενος από την αστυνομία, η οποία έχει κάνει ουσιαστικά και το λόφο στρέφει ένα checkpoint για όλη την γειτονιά και δεν αφήνει και τον ελεύθερο δημόσιο αυτό χώρο να επιτελέσει και τις λειτουργίες του. Τώρα, σε σχέση με το Πολυτεχνείο, εγώ θυμάμαι ότι το σχέδιο, ας πούμε, για την εκένωσή του είχε ξεκινήσει από το 1992, ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη Υπουργός Πολιτισμού. Θυμάμαι λοιπόν ότι είχε γίνει μια ειδική συνεδρίαση της Ιγκλήτου το 1992, κατά καλό καιρό που λείπαν οι φοιτητές Αύγουστο, όπου πήγε η Ντόρα Μπακογιάννη και ζήτησε να πάρει το Πολυτεχνείο για επέκταση του μουσείου. Και τότε οι αρχιτέκτονες, οι οποίοι ήταν η μόνη σχολή που είχε παραμείνει στο Πολυτεχνείο, πολύ ευγενικά είπαν ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό, δεν πρόκειται να φύγουμε ποτέ. Γι' αυτό κιόλας δέχονται και τέτοια πίεση, αλλά παρόλα αυτά τα σχέδια προχωράνε. Ουσιαστικά θα είναι η παραμονή της σχολής αρχιτεκτόνων μια επίφαση για να καταφέρουν να αξιοποιήσουν το κληροδότημα, γιατί πρέπει να υπάρχει εκπαιδευτικός σκοπός εκεί. Αλλά το σχέδιο είναι να γίνει όλο μουσείο και μάλιστα το κτίριο Γκίνι έχει και πολύ μεγάλα επίβολα σχέδια για roof gardens, για τέτοιου τύπου εκδηλώσεις και όλο αυτό. Και χαρακτηριστικά πήγε η Υπουργός Πολιτισμού την προηγούμενη εβδομάδα, έκανε επίσκεψη για να συζητήσουν με τον Πρίτανη τα σχέδια αυτά. Βγήκε και δελτίο τύπου. Αυτά βέβαια δεν περνάνε στα media έτσι πολύ εύκολα, δελτία τύπου. Την ξενάγησε εκεί ο Χατζηγεωργίου, της έδειξε το καινούριο πεδίο, ας πούμε, δράσης του Υπουργείου Πολιτισμού, χωρίς φοιτητές. Και για να γίνει κιόλας η επίσκεψή της, πάλι κλείσαν τη σχολή των αρχιτεκτόνων και στερήσανε την εκπαιδευτική δραστηριότητα. Τη βασική δηλαδή δραστηριότητα πρέπει να έχει το Πολυτεχνείο.
4: Και νομίζω ότι μέρος του σχεδίου είναι να προεκτείνουν και το αρχαιολογικό μουσείο προς την Πατησίων. Είχε ανακοινωθεί ένα τέτοιο
5: ουσιαστικά
4: σχέδιο.
5: Αυτό είναι, σας είπα ότι
4: θα χτίζανε δηλαδή το χώρο που υπάρχει μπροστά μέχρι την Πατησίων με ένα σύγχρονο κτίριο μοντέρνο, το οποίο θα υπερυψωνόταν, ας πούμε, και θα έβγαινε.
3: Το οποίο μελετητής παρεπτόντος που πήρε το διαγωνισμό δεν έχει πάει καν στο χώρο. Δεν έχει δει, έκανε σχέδια χωρίς.
4: Και αυτό κτηνόδες είναι.
3: Καμία συνεννόηση με τον κόσμο του μουσείου, καμία συνεννόηση με το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν εννοώ ότι είναι υπουργό, εννοώ τους ανθρώπους του Υπουργείου Πολιτισμού. Ένα σχέδιο το οποίο είναι ακριβώς τερατώδες για την περιοχή. Και δεν χρειαζόταν κιόλας.
4: Είναι τερατώδες και για το ίδιο το κτίριο του μουσείου.
3: Ναι, αυτό είναι.
4: έχει ένα χαρακτήρα, ρε παιδί μου, και έχει ένα συμβολισμό.
3: Καταλαμβάνει και... την πραγματικότητα, επειδή μιλάμε για δημόσιους χώρους, συγγνώμη αυτό λέω, καταλαμβάνει όλη την πλατεία μπροστά στο Αρχαιολογικό Μουσείο.
4: Ναι, ναι,
3: έναν είναι... χώρο που αυτή τη στιγμή στην περιοχή είναι ζωτικής σημασίας. Αν πάει κανείς απογεύματα, θα δει εκεί οικογένειες με παιδιά, μετανάστες, μετανάστρες που κάθονται, παίζουν κλπ. Αυτό νομίζω ότι πάει πάλι
4: καλά
3: να καταργηθεί.
4: Καλά, και πάρα πολύ ξένοι να εκδιωχθεί, οι οποίοι περνούν από εκεί και έχει. Δηλαδή, αυτό το πράγμα να μην αφήσουν στην Αθήνα ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο ελεύθερο, να τα χτίσουν όλα, δηλαδή σαν να μην έχει κορεστεί η πόλη, ενώ είναι ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, ξεκινήσει από τη δεκαετία του 60, και η πόλη έχει υπερβεί το όριό της, δηλαδή είναι μια πόλη χωρίς ελεύθερους χώρους. Ακόμα και μιλάμε τώρα για την πλατεία των Εξαρχείων, η οποία σε άλλη χώρα δεν θα ονομαζόταν πλατεία, με συγγνώμη.
3: Ναι, νομίζω ότι καταργούνται και διαλύονται οι χώροι συνέβρεσης και στάσεις του κόσμου.
4: Ναι,
3: γίνονται
4: απλά
3: χώροι του πέρα δόθε, να το πω έτσι, αυτό συμβαίνει.
4: Ναι. Λοιπόν, Χρυσούλα, Κική, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Νομίζω ότι δώσατε μια πολύ ανάγλυφη εικόνα αυτής της δυσάρεστης πραγματικότητας σε... κατά τα άλλα χώρους που έχουν εξαιρετικά προσόντα για να είναι βιώσιμοι για τους κατοίκους αυτής της χώρας, αυτού του τόπου, και χώροι οι οποίοι έχουν υπάρξει για πάρα πολλές δεκαετίες χώροι εξαιρετικής δημιουργικότητας, γιατί και το Πολυτεχνείο και η περιοχή των Εξαρχείων συνολικά, αν χαρακτηρίζονται από κάτι, χαρακτηρίζονται από τη δημιουργικότητά τους. Έχουν γράψει ιστορία. Έχουν περάσει, δηλαδή, από αυτή την περιοχή της χώρας, έχουν περάσει οι σπουδαιότεροι άνθρωποι, οι πιο δημιουργικοί, σε όλα τα επίπεδα. Από τον εκδοτικό χώρο, από το βιβλίο, από τη λογοτεχνία, από τις επιστήμες, αρχιτέκτονες από το Πολυτεχνείο, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι. Όλος ο κόσμος έχει περάσει από αυτή την περιοχή, και αντί να διαφυλαχτεί σαν κόριο οφθαλμού και να αναπτυχθεί παραπάνω σε αυτή την κατεύθυνση, αλλάζουν χαρακτήρα με μια φτηνή εμπορευματοποίηση. Αυτό είναι, δηλαδή, το οποίο θα έπρεπε να εξοργίζει τους πάντες, αλλά φοβάμαι ότι ακόμα και πολλοί πνευματικοί άνθρωποι δεν έχουν ενδιαφερθεί, δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Δημοσιογράφοι δεν έχουν ενδιαφερθεί να δώσουν δημοσιότητα στο θέμα, και τα πολιτικά κόμματα έχουν πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη για την τροπή των πραγμάτων αυτή. Υπάρχει, δηλαδή, μια συνολική ευθύνη και υπάρχει μια συνενοχή. Και εύχομαι να συνεχίσετε να έχετε αυτό το κουράγιο και εσείς και οι συμπολίτες μας που αγωνίζεστε, είτε ξεκινώντας από το λόφο του Στρέφη, είτε ξεκινώντας από την υπόθεση του Μετρό, και δίνετε έναν πολύ μεγάλο αγώνα ενάντια στα τέρατα. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να πούμε όμως κάτι αισιόδοξο. Νομίζω ότι να κλείσουμε αισιόδοξο και να πούμε ότι παρόλο τον κόπο, παρόλο τα τέρατα, κερδίζουμε.
4: Ναι.
3: Το μετρό έχει σταματήσει, η υπόθεση στην πλατεία, η υπόθεση στο Στρέφη επίσης έχει σταματήσει. Μπορεί να έχει σταματήσει με πάρα πολύ κόπο και πολλές εργατόρες των ανθρώπων εκεί, αλλά δεν προχωράει το πράγμα. Και η επίθεση που δεχόμαστε, νομίζω ότι είναι για αυτό το λόγο ακριβώς, επειδή κερδίζουμε και έχουμε συνέχεια να κερδίσουμε.
4: Λοιπόν, Κική, Χρυσούλα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Και εμείς ευχαριστούμε.
4: Νομίζω ότι κάναμε μια πολύ κατατοπιστική εκπομπή και ελπίζω να παρακινήσει και πολλούς άλλους ανθρώπους, και όχι μόνο τους ανθρώπους των Εξαρχείων, όπου μένει ο καθένας, γιατί κινδυνεύουν όλες οι περιοχές. Κινδυνεύουν, όλη η Ελλάδα κινδυνεύει, και χρειάζεται μια κινητοποίηση των πάντων, παντού. Φίλες και φίλοι, θα τα πούμε και αύριο, εμείς, εδώ στο Κόκκινο, στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συντροφιά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα μηνύματα που μας έχετε στείλει αλληλεγγύης και συμπαράστασης. Ήταν ο Στέλιος Ελληνιάδης στο Κόκκινο, με τον Βασίλη Κουτούβαλη στον ήχο και την Βουλακώστα στην επικοινωνία την τηλεφωνική. Με την αγάπη μας.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι το σαββατιάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, με την Βούλα Κώστα στην επικοινωνία, με τον Γιάννη Ηλιάδη στη ρύθμιση του ήχου, με τον Διονύση Ελευθεράτο στο μικρόφωνο. Και πολλά γύρω μας μοιάζουν να ανακυκλώνονται. Ξανά αστυνομικά όπλα που υποτίθεται ότι ρίχνουν στον αέρα για εκφοβισμό, αλλά σκοτώνουν. Ξανά αντιτρομοκρατικές επιτυχίες σε περίοδο πολιτικά νευραλγική και δύσκολη για τους κυβερνώντες. Επευκαιρία ίσως να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας ανάλογες πανηγυρικές ανακοινώσεις του παρελθόντος που δεν δικαιώθηκαν. Ξανά προβληματισμός στην ημέτερη διπλωματία για την γεωπολιτική αναβάθμιση της Τουρκίας, αναβάθμιση που συντελείται σε πείσμα των προσδοκιών ότι η ΕΣΑΗ δεδομένη βολή

0: Στον πολιτικό μας συντάκτη Σπύρο Κουτζάνη. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως έλεγες και εσύ, εγώ θα συνέχιζα και θα έλεγα ξανά. Γυρνάμε γύρω από την ουρά μας και ψάχνουμε τον χρόνο των εκλογών. Και αυτό γιατί και πάλι καινούργιες πληροφορίες που λένε ότι ναι, μεν θα αποφασίσει οριστικά μέχρι το τέλος Αυγούστου στις διακοπές του Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά το σενάριο του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου επανέρχεται και μάλιστα πιο ισχυρό. Γιατί, όπως λένε, τι έχει να περιμένει σε ένα τελευταίο οκτάμινο ο Κυριάκος Μητσοτάκης με μια κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται σε φθορά, για να μην μπούμε σε αποδρομή. Δεν έχει κάτι να περιμένει, άρα τις κάνει όσο το δυνατόν νωρίτερα για να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, προκειμένου να συμμετέχει μετά στην, στο σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας της επόμενης ημέρας. Τώρα, ότι προετοιμάζεται, αυτό μπορούμε να το πούμε με σαφήνεια. Φαίνεται και από ότι συνελήφθησαν οι ύποπτοι για την τραγωδία της Μαρφή μετά από 16 χρόνια.
0: Ναι.
1: Συνελήφθησαν οι δράστες των δολοφονικών επιθέσεων πάνω στην Θεσσαλονίκη. Αυτά για να προβάλλει ότι το κράτος είναι ισχυρό, ο νόμος και η τάξη που είναι από τα προτάγματα αυτής της κυβέρνησης είναι σε ισχύ. Το μεγάλο μέτωπο βέβαια, και αυτό δείχνουν όλες οι δημοσιοποίησεις, Διονύση, και εκεί δεν τα πηγαίνει καλά. Νομίζω ότι θα συνεχίσει να μην τα πηγαίνει καλά, είναι η ακρίβεια. Το πόσο κάνει αυτή η πλατφόρμα.
0: Μα και στα προαναφερθέντα προφανώς θα έχει αποτελέσματα, ενδεχομένως σημαντικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν αποδειχθεί πως όντως αυτοί ήταν δράστες κτλ. Για την ώρα είμαστε στο θα δούμε, έτσι.
1: Ναι, στο θα δούμε. Απλά αυτό το προβάλλει όσο μπορεί με τους μηχανισμούς της και με τα φιλικά μέσα ενημέρωσης που δεν βάζουν τα ερωτήματα και τις επιφυλάξεις, εννοώ τις δημοσιογραφικές, τις κανονικές. Δεν παίρνουμε θέση εμείς πάνω σε αυτό.
0: Προφανώς.
1: Εγκληματικές ενέργειες ήταν, η άποψή μας είναι ότι ως εγκληματών ας συλληφθούν. Αλλά όχι να γίνεται.
0: Προφανώς. Αλλά υπάρχει ένα δεδομένο πως με περισσή σιγουριά αναφερόταν πως η σύλληψη δύο ατόμων, το θυμάσαι, πριν από λίγα χρόνια σήμαινε σύλληψη των δραστών και η δικαιοσύνη άλλα αποφάσισε.
1: Ναι, όπως επίσης και για τη σύλληψη πάνω με τα καζάκια, που εξοφλούσαν ότι θα συλληφθούν οι δράστες και τους συνέδεαν με ευρύτερους χώρους της αριστεράς και πρότισαν να επιτεθούν ακόμη και στον Αλέξη Τσίπρα για κάτι ας πούμε, που γινόταν πριν από 15 χρόνια. Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι άλλο να συλληφθούν που όλοι συμφωνούμε και άλλη η εκ των προτέρων πολιτική σπέκουλα και εκμετάλλευση του γεγονότος που απευθύνεται βέβαια σε ένα συγκεκριμένο κοινό που είναι δικό του δεξιό κοινό με αυτές τις. Το παίρνω πάνω μου, αγγυλώσεις που έχουν. Τέλος πάντων, εκεί όμως που ενώ θέλει να δείξει ότι κάνει κάτι και που εντάσσεται στην προετοιμασία, δεν τα καταφέρει, είναι στην ακρίβεια. Το πόσο κάνει αυτή η πλατφόρμα τελικά εξελίχθηκε σε ανέκδοτο. Από την αρχή είχαμε πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αποδώσει και δεν αποδίδει. Δεν πείθουν και όσα λέει και κάνει ο Πρωθυπουργός περί συμφωνίας κυρίων, προκειμένου να κρατήσουν παγωμένες τις τιμές. Είχε ενδιαφέρον η τεχνική συζήτηση που έγινε στη Βουλή, απαντώντας στην ερώτηση, στην επικαιρή ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, όπου είπε ότι θα πέσουν κάποιες τιμές μέχρι το τέλος Αυγούστου. Το απάντησε σωστά ο Ανδρουλάκης, ότι γιατί όχι από τώρα, μέχρι τώρα θα πάνε διακοπές και θα πέσουν στο τέλος Αυγούστου. Όπως επίσης το να εξαγγέλει μια μείωση της τάξης των 10 λεπτών στην βενζίνη, είναι αστείο και μάλλον κατά την άποψή μου δείχνει μια μηχανία. Οι τιμές πήγαν μέχρι το 2,1, κατέβηκαν κάποια στιγμή στο 1,85 και τώρα ξανά έχουν ανέβει πάνω από το 1,9. Συνεπώς δεν πιάνει αυτό το κόσμο.
0: Θυμίζει λίγο την τακτική με τις παροχές. Έχουμε την έμεση φορολογία που λόγω ακρίβειας φέρνει στα ταμεία του κράτους πακτολούς. Έχουμε. Και όταν, εν πάση περιπτώσει, δοθεί μία υποδιαστολή, ένα πολύ πολύ μικρό μέρος αυτών που έχουν εισρεύσει στις τσέπες του κράτους, κυρίως από την έμεση φορολογία, λένε ορίστε είναι παροχή.
1: Ναι.
0: Μοιάζει, δηλαδή μπορεί να βρει κάποιες αναλογίες ανάμεσα σε αυτό και στο ειδικό αυτό που γίνεται τώρα με τις μειώσεις εντός εκτός αγωγικών στις τιμές του καυσίμου.
1: Θέλω να πω ότι ενώ είναι σαν βασικό στόχος τους να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, δεν είναι πάνε στο πραγματικό πρόβλημα της μείωσης των τιμών όσο στο επικοινωνιακό για να προβάλλουν ότι καλά το διαχειρίζονται. Γιατί κατά τα λοιπά, και αυτό θα έλεγα ότι είναι μια ανακολουθία και μια αντίφαση της κυβέρνησης, φάνηκε καθαρά και από την χθεσινή συζήτηση, λέω ότι είναι η πιο πρόσφατη, για αυτό την επικαλούμε, ότι θα επιμείνει.

0: την πολιτική της υψηλής έμεσης φορολογίας που γεμίζει τα ταμεία του κράτους και των επιλεκτικών παροχών. Θες ανακοινώθηκαν οι αυξήσεις στους δικαστικούς. Ήταν προηγητοί οι Μητροπολίτες. Άρα μαζεύει όντως χρήματα συνολικά από την έμεση φορολογία, από όλους μας, και τα μοιράζει σε ειδικές πελατείες και κατηγορίες από τις οποίες προσδοκά όχι μόνο την ψήφο τους, γιατί δεν είναι αριθμητικά τόσο πολλοί οι Μητροπολίτες ή οι δικαστές, αλλά στην διάχυση που αυτές οι ομάδες ισχύως μπορούν να κάνουν στην κοινωνία. Και βεβαίως για να τους έχει ευχαριστημένους για την πολιτική της παρουσία. Αυτή είναι μια πολιτική με την οποία πηγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δείχνει, εδώ είναι το παράδοξο, Διονύση, ότι ενώ δεν επιβραβεύεται ούτε από τις δημοσκοπήσεις, επιμένει σε αυτή την πολιτική. Ενδεχομένως γιατί οι δεσμεύσεις που έχει, δεσμεύσεις και οικονομικές εννοώ, να μην το επιτρέπουν πια να κάνει μια στροφή έτσι ώστε να μοιράσει οριζόντια και να πετύχει μια μεταστροφή συνολικά της κοινής γνώμης. Τώρα, στα άλλα μέτωπα, έχει πάντοτε τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ετοιμάζεται. Αυτό το πήρε το δώσο, ας πούμε. Εγώ θα έλεγα ότι είναι έτοιμος ακόμη και μέσα στην εβδομάδα. Αν ήθελε να ανακοινώσει το όνομα, την ιδρυτική διακήρυξη, το πρόγραμμα και τους εκλογικούς συνδυασμούς του κόμματος, και το οποίο του αφαιρεί από τη Νέα Δημοκρατία ένα σημαντικό ποσοστό. Τώρα, εάν εδώ πέρα αρχίζει ένας άλλος υπολογισμός που συνδέεται με τις εκλογές, είναι καλύτερα να το κάνει άμεσα, να τον προλάβει τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά τι να προλάβει, αφού είναι έτοιμος.
1: Είναι έτοιμος, τώρα είναι έτοιμος, να είναι φανερό.
0: Είναι να το μεταθέσει για αργότερα. Μάλιστα. Και αυτός ο χρόνος θα δουλεύει σε βάρος ποιου, θα δουλεύει σε βάρος της κυβέρνησης, αυξάνοντας τη φθορά που δεν θα αντιμετωπίζεται, ή επειδή θα δώσει ένα πακέτο παροχών στη ΔΕΤ και η στάξη των 2 δισεκατομμυρίων μπορεί να ελπίζει παράλληλα με τις πολιτικές επιθέσεις εναντίον του Τσίπρα και του Σαμαρά ότι θα μειωθεί η φθορά και θα αυξηθεί το δικό του ποσοστό. Αυτό είναι ένα πλαίσιο από την πλευρά των κινήσεων της κυβέρνησης, πιο άμεσα και που συνδέονται με τους υπολογισμούς και που στο τέλος θα το δούμε και εμείς περίπου τέλους Αυγούστου.
1: Καλά να είμαστε μέχρι τότε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για αυτές τις επισημάνσεις.
0: Να είστε καλά.
1: Αφήνουμε τώρα, φίλες και φίλοι, το δεξιό και το κεντροδεξιό φάσμα και πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ που βιώνει θελώδεις καταστάσεις. Να δούμε τι έγινε, τι δεν έγινε με την υπόθεση της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Αλλά επειδή θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον Γιάννη Μπουλέκο, ο οποίος, όπως γνωρίζετε, εκτός από μέλος της πολιτικής γραμματείας, είναι και υπεύθυνος για τα κομματικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα δοθούν απαντήσεις και σε σχετικά ερωτήματα που θέτουν ενίοτε αναγωνίως ακροατές του Κόκκινου και αναγνώστες της Αυγής και της ιστοσελίδας της. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Διονύση, σε εσένα και τους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, πού βρισκόμαστε, τι έγινε με την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής?
2: Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής διαπιστώθηκε η απαρτία προς θλίψη κάποιων οι οποίοι πιστεύαν ότι σήμερα δεν θα υπάρχει κανείς εκ των ανθρώπων, αλλά έδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ σφιγμό. Αυτή τη στιγμή συνεχίζει να συνεδριάζει.
1: Μάλιστα.
2: Και από εκεί και πέρα θα πάρει τις αποφάσεις οι οποίες υπηρετούν και εγγυώνται την ενότητα του κόμματος για την επόμενη μέρα.
1: Να ρωτήσω κάτι αυστηρά διαδικαστικά. Προβλέπεις ότι θα αμφισβητηθεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής επειδή δεν έχει, ας το πούμε έτσι, την αιγίδα της αναπληρώτριας γραμματέως, επειδή, εν πάση περιπτώσει, είχε υπάρξει εισήγηση για αναβολή, για να προηγηθεί πολιτική γραμματεία?
2: Διονύση, η σημερινή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής δεν έγινε σε κενό γράμμα. Δεν είχε προγραμματιστεί ούτε και με πρωτοβουλία ούτε του πρώην πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Φάμελου, ούτε με της κ. Σαπουνά. Είχε γίνει κατόπιν αιτήματος 75 μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Άρα και σήμερα έλεγε η προθεσμία για να γίνει η σημερινή συνεδρίαση. Δεν είχε κανείς την αρμοδιότητα πλην της πολιτικής γραμματείας, η οποία η αναπληρώτρια γραμματείας αρνήθηκε να συνεδριάσει την Παρασκευή, τη χθεσινή μέρα. Άρα ορθά πραγματοποιήθηκε η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν βλέπω πώς καταστατικά μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει μια συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής όταν είναι και σε πλήρη απαρτία.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό ακριβώς είχε πει και ο Φώτης Κουβέλης, έτσι, με την ιδιότητα.
2: Ναι, όταν ένας εκ των ιδρυτών του κόμματος μας, που ουσιαστικά έχει μια ιστορική παράδοση στον χώρο μας, έχει δώσει την εγγύηση και έχει πει πώς πρέπει να λειτουργήσουμε. Άρα να ξέρετε ότι η επικείμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που συνεδριάζουμε θα είναι απόφαση ενότητας, όχι διχασμού. τι λέμε, ότι δεν πάμε να διαλύσουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε live stream μετάδοση, αλλά αυτό που προσπαθούμε είναι να εγγυηθούμε την ενότητα και την προοπτική του χώρου μας.
1: Πάμε τώρα, Γιάννη, στο θέμα που απασχολεί πολύ πολύ κόσμο. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, η οποία έχει τα χαρακτηριστικά, τα δεδομένα, αυτά που ξέρουμε, όπως θέλει κάποιος μπορεί να χρωματίσει, υπάρχει κόσμος που αγωνιά για το μέλλον του κόκκινου, του 105,5, της Αυγής, της τουσελίδας Αυγής. Τι θα έλεγες σε αυτόν τον κόσμο?
2: Σε αυτόν τον κόσμο θα πω ότι, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει τους εργαζόμενους, ότι το σχέδιο εξυγίανσης και καταβολής των οφειλόμενων πληρωμών, αλλά και της επόμενης μέρας, υπάρχει, εφόσον υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ ανέκτησε τη βιωσιμότητά του στο πολιτικό στερέωμα, θα συνεχίσει να λειτουργεί και να λειτουργεί υπέρ των εργαζομένων των δύο μέσων ενημέρωσης, αλλά και για την επόμενη μέρα, η οποία θεωρώ ότι τώρα εξασφαλίζει και, την επόμενη μέρα και την ουσιαστικά ομαλή λειτουργία των δύο μέσων ενημέρωσης. Ξέρετε, έχω δουλέψει πάρα πολύ και πρέπει να το πιστώσουμε και στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο, ότι δουλέψαμε επισταμμένως για να βρεθούν σοβαρές λύσεις και βιώσιμες λύσεις για τα μέσα ενημέρωσης. Και πρέπει να το πιστώνουμε του πρόεδρου αυτό, γιατί συνέβαλε καθοριστικά για να πετύχει το πολιτικό σχέδιο, το διοικητικό σχέδιο εξυγίανσης των μέσων. Και στη συνεργασία και με εμένα, αλλά και τα μέλη της πολιτικής γραμματείας στηρίξανε και το ίδιο κόμμα στηρίξανε αυτό το σχέδιο, το οποίο εκπονήσαμε και υλοποιείται καθημερινά. Άρα πάνω σε αυτό θα προσπαθήσουμε και την επόμενη μέρα να συνεχίσει να εφαρμόσετε αυτό το διοικητικό σχέδιο για να μπορέσουμε, όπως βλέπετε, έχουμε αναβαθμίσει το πρόγραμμα του ραδιοφώνου μας με τα προβλήματα που έχουμε. Έχει βελτιωθεί η λειτουργία της εφημερίδας και θα είμαστε παρόντες για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και να συνεχίσουμε τη λειτουργία των δύο μέσων ενημέρωσης του κόμματός μας.
1: Γιάννη, ευχαριστώ πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Καλό απόγευμα.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι.
1: Φίλες και φίλοι, πάμε τώρα στο γεωπολιτικό και διπλωματικό πεδίο. Στον απόϊχο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, να δούμε ποια νέα δεδομένα έχουν προκύψει. Για τα ελληνοτουρκικά, για το ύψος του λογαριασμού που θα κληθούν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες να πληρώσουν σε εξοπλιστικά ή, αν θέλετε, του περαιτέρω λογαριασμού, αλλά και για τις σχέσεις Ευρώπης Ντόναλντ Τραμπ. Θα μας τα πει τώρα όλα ο συνάδελφος Σπύρος Πουμελίδης, εξαιρετικά έμπειρος στα διπλωματικά και γεωπολιτικά ζητήματα. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, από τα καυτά θέματα πάμε σε καυτά θέματα, έτσι δηλαδή.
1: Είναι.
3: Αυτά που συζητάμε και εδώ.
1: Είναι τα καυτά τα κοντινά μας. Ναι, ναι, ναι. Είναι και οι θερμοκρασίες άλλωστε της εποχής.
3: Σωστά, σωστά, ναι. Σωστά.
1: Να αρχίσουμε από τα ελληνοτουρκικά, τι λες?
3: Να αρχίσουμε, συγγνώμη, από το ΝΑΤΟ γενικότερα.
1: Γιατί, ναι, ωραία. Ναι, δηλαδή, να πάμε και ναι, ναι, ναι.
3: Το τι έγινε. Λοιπόν, εκεί αυτό που έγινε στο ΝΑΤΟ, στη Σύνοδο Κορυφής, ή μάλλον και με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής, αυτό που ξαναμάθαμε είναι εξοπλισμοί, εξοπλισμοί, εξοπλισμοί, λεφτά, λεφτά, λεφτά. Δηλαδή, το διατάφτα είναι ότι πρέπει να αυξηθούν οι στρατιωτικές δαπάνες όλων των χωρών μελών, να φτάσουν έως το 5% του ΑΕΠ της κάθε χώρας και γενικώς η Ευρώπη να πληρώσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια για το δικό της επανεξοπλισμό. Αυτά λέει και η Γερμανία, αυτά λέει και η Γαλλία, ακόμα και η Βρετανία που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι στο ΝΑΤΟ βεβαίως. Λοιπόν, αυτά λένε. Επομένως έχουμε μία αλέλαπα αύξησης δαπανών, αυτό ουσιαστικά προκρίνουν όλοι και δεν είναι μόνο ο Τραμπ που το ζήτησε.
1: Ναι.
3: Ουσιαστικά το προκρίνουν πλέον και οι ευρωπαϊκές χώρες και συμφωνούν με αυτό και για τους δικούς τους λόγους. Το δεύτερο είναι ότι...
1: Ενδεχομένως όμως, πριν πάμε στο δεύτερο, ο Τραμπ να είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος επειδή ένα πολύ μεγάλο μέρος των κονδυλίων αυτών θα κατευθυνθούν προς την αμερικανική πολεμική βιομηχανία.
3: Βεβαίως.
1: Και ενώ να θυμίσουμε στους ακροατές μας. Βέβαια. Να θυμίσουμε πως πριν από λίγες μέρες, προφανώς για να προετοιμάσει το έδαφος για την Σύνοδο της Άγκυρας, τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, είχε επισκεφθεί τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον και του είπε: Κοίταξε να δεις, Πρόεδρε, είναι γνωστό πώς τον αποκαλεί, εν πάση περιπτώσει, και πώς είναι οι σχέσεις τους. Θα κάνουμε παραγγελίες εμείς οι χώρες οι ευρωπαϊκές του ΝΑΤΟ ύψος 300, πόσο του είπε, του είπε ένα πολύ μεγάλο ποσό και είπε
3: ναι, ναι, ναι.
1: Very good Mark, thank you.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό το μασάζ προς τον Τραμπ με τον κατάλληλο άνθρωπο που είχε να λάβει αυτό το ρόλο, είχε ξεκινήσει νωρίτερα. Αλλά φαντάζομαι ότι θα υποφεληθούν και η γερμανική πολεμική βιομηχανία και η γαλλική, έτσι δεν είναι, και η σουηδική.
3: Ναι, ναι, ναι. Όλοι όσοι έχουν θα υποφεληθούν. Αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι επιβεβαιώνεται και πλέον ότι υπάρχει μια μεγάλη αντιπαλότητα με Αμερικής Ευρώπης. Δηλαδή υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα. Κυρίως είναι η Αμερική η οποία βάζει απέναντι την Ευρώπη, ο Τραμπ εν προκειμένου, και όχι μόνο γιατί πληρώνετε εσείς λίγα και εγώ πληρώνω στο ΝΑΤΟ πολλά που λέει, αλλά και για ακόμα και για το γεγονός ότι δεν του δίνουν, όπως ζητάει, τον έλεγχο του μισού Βόρειου Αρκτικού ωκεάνου, διότι περί αυτού πρόκειται. Το θέμα Γρυλανδίας δηλαδή, το οποίο θέτει και ξαναθέτει, το οποίο είναι μεγάλη υπόθεση, διότι ουσιαστικά τη ζητάει να ελέγχει το μισό τον ελέγχει η Ρωσία από το έδαφος της, έτσι κι αλλιώς. Εκεί δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο για τον Τραμπ. Αλλά το υπόλοιπο ουσιαστικά μέσω της Γρυλανδίας, ακόμα και με τον Καναδά κάνανε κάποια στιγμή και είπανε γιατί δεν γίνεται ο Καναδάς η 51η πολιτεία των ΗΠΑ, ακόμα και αυτό. Ο λόγος είναι αυτός, ότι θέλουν ενεργειακές πηγές μετά το λιώσιμο των πάγων και με τις νέες τεχνολογίες, την αξιοποίηση των ενεργειακών πηγών αλλά και άλλων σπάνιων γεών και τα λοιπά που υπάρχουν στα βράχια εκεί στο Βόρειο Αρκτικό ωκεανό. Άρα υπάρχει αντιπαλότητα και Αμερικής Ευρώπης. Και βεβαίως από την πλευρά των Ευρωπαίων και επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά στη Σύνοδο Κορυφής, υπάρχει το θέμα της Ουκρανίας. Εδώ υπάρχει επίσης διάσταση απόψε. Η Αμερική έχει κάνει βήματα πίσω, δεν είναι ένθερμος οπαδός στη συνέχιση της αντιπαράθεσης με τη Ρωσία σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους. Αυτά τα τρία είναι τα ανατοϊκά, τα κυρίως ανατοϊκά θέματα.
1: Στους κόλπους της Ευρώπης δεν παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις ως προς τη θέρμη με την οποία ο καθένας βλέπει τη στήριξη στην Ουκρανία.
3: Παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις. Ναι, ναι, υπάρχουν διαφοροποιήσεις, κυρίως υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα κόμματα, δηλαδή φαίνεται στην εσωτερική πολιτική σκηνή των κρατών μελών, αλλά οι κυβερνήσεις είναι διστακτικές. Mm-hmm. Βεβαίως, και η Μελόνι το λέει, και οι Βέλγοι το λένε πλέον πιο φωνακτά, και υπάρχουν και τα Βαλκάνια, βαλκανικές χώρες που το λένε, μάλλον το λέει, το είπε η Ουγγαρία, το επανέλαβε και ο καινούριος Ούγγρος Πρωθυπουργός, ότι δεν θα δώσουμε όπλα και άλλη βοήθεια στην Ουκρανία. Το λέει η Βουλγαρία πλέον με τον καινούριο πρωθυπουργό, τον Ράντεφ, πρώην πρόεδρο της χώρας, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός. Υπάρχουν λοιπόν διαφοροποιήσεις. Το λένε και οι Σλοβάκοι με τον τρόπο τους πλέον. Υπάρχουν αυτές οι διαφοροποιήσεις, αλλά ακόμα δεν είναι τόσο έντονες ώστε να αλλάξει πραγματικά η απόφαση, η κεντρική απόφαση. Βεβαίως, ο Ζελένσκι αυτή τη φορά δεν έφυγε καθόλου ευχαριστημένος από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, διότι κατάλαβε ότι τα λεφτά λιγοστεύουν και πρακτικά η στήριξη θα μειωθεί. Πρακτικά, σε πρακτικό επίπεδο.
1: Ναι.
3: Και σε ό,τι αφορά τα οπλικά συστήματα και τα πολεμοφόδια και σε ό,τι αφορά το ζεστό χρήμα.
1: Και πάμε...
3: Αυτά σε ό,τι αφορά στην Ευρώπη. Ναι. Και πάμε στα ελληνοτουρκικά.
1: Πάμε στα ελληνοτουρκικά. Βλέπω, μάλλον να σου πω πως είδα εγώ το κλίμα, κυρίως στην κυβερνητική έτσι περιοχή ατμόσφαιρα, στο φιλικό, στο φύλλα προσκύμενο στην κυβέρνηση τύπο, αυτά που άκουγα από στελέχη. Μία ανησυχία ότι ο Τραμπ και ο Ερντογάν βρίσκονται πολύ κοντά, τι θα πάρει ο Ερντογάν. Όταν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Συνόδου, εδώ διαβάζοντας και τα, να τα πω, non-papers, που δίνοντας τη δημοσιότητα, ήταν πως η ελληνική διπλωματία θεωρεί πως δεν πήγαν άσχημα τα πράγματα, με την έννοια πως η Ελλάδα έθεσε το θέμα του κάζους Μπέλη και μάλιστα μέσα στην Άγκυρα το έθεσε ο Πρωθυπουργός και η Τουρκία δεν πήρε χειροπιαστά ακόμη, δεν έχει πάρει ούτε τα F-35 ούτε τίποτα, μόνο καλά λόγια εισπράττει. Αυτή, επαναλαμβάνω, είναι η θεώρηση της κυβέρνησης, έτσι όπως εκφράζεται, αν θέλεις έτσι όπως διοχετεύεται, ανεπισήμως, κυρίως ανεπισήμως. Ποια είναι η δική σου εκτίμηση, ναι, Σπύρο?
3: Ναι, ναι. Τώρα, ένα 24ωρο, 2-24ωρο μετά τη Σύνοδο, αυτό που μάθαμε είναι ότι οι Τούρκοι το δημοσιεύουν βεβαίως αυτό, δεν μπορεί να δημοσιεύουν τόσο μεγάλο ψέμα, ότι οι F-400 πολλούνται από την Τουρκία σε κάποια χώρα του κόλπου, Εμιράτα ή Κατάρ, ακόμα δεν έχει διαφημιστεί, δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Άρα,
1: ανοίγει ο δρόμος για να πάρουν F-35.
3: Τα F-35. Άρα, αυτό που έγινε θέμα βιτρίνας, έτσι, που έγινε από τόσο μεγάλη συζήτηση κτλ., αυτό το θέμα προχωράει πλέον και η Τουρκία θα πάρει και τα F-35. Αλλά η Τουρκία έτσι κι αλλιώς, πέρα από τα F-35 που θα πάρει, το έχουμε αυτό, το έχουμε προλάβει για την αυγή της Κυριακής, αύριο, θα το διαβάσετε. Αυτό όμως πέρα από το θέμα της βιτρίνας, υπάρχει και το ουσιαστικό, ότι και ο Τραμπ και οι Ευρωπαίοι αποδέχονται ότι πρέπει να είναι αναβαθμισμένος ο ρόλος της Τουρκίας στην περιοχή, στην Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη περιοχή μας. Αυτό ήταν το σημαντικότερο δώρο για τον Τούρκο. Υπήρξαν και συμφωνίες στρατηγικής συνεργασίας, θέλει να υπογράψει και η Γαλλία με την Τουρκία, η Βρετανία επίσης θέλει να υπογράψει. Οι Γάλλοι θα πουλήσουν ένα αντιβαλιστικό σύστημα που λέγεται ΣΑΜ, το δικό του σύστημα στον Τούρκο. Εμείς παίρνουμε έτσι καλώς από το Ισραήλ το θόλο, τον περίφημο θόλο, έτσι, αυτό που κάνει 3 δισεκατομμύρια. Λοιπόν,
1: ναι, και που...
3: αυτή είναι η εικόνα, που υπάρχει.
1: Ναι.
3: Για την Τουρκία αυτή καθ' αυτή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά όμως, αυτό που έκανε ο Πρωθυπουργός της χώρας δεν υπήρχε κάποια προετοιμασία. Δεν είχε προετοιμαστεί κάτι για να τεθεί κάποιο θέμα. Ότι δεν ξέραμε ποιες είναι οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης για τα μεγάλα θέματα στο ΝΑΤΟ. Έτσι, ναι. Για τα θέματα των εξοπλισμών, παρά μόνο μια σιωπηρή αποδοχή προφανώς, και αυτό έγινε. Φάνηκε και στην όποια ψηφοφορία, στο όποιο ψήφισμα, στα όποια συμπεράσματα. Αυτό που έκανε ο Πρωθυπουργός της χώρας, το ότι μίλησε έξω από τη Σύνοδο για το κάζους μπέλι, δεν το υποτιμάμε ως δημόσια δήλωση, μετράει στη διπλωματία οι δημόσιες δηλώσεις αλίμονο, αλλά έγινε περισσότερο με το βλέμμα στραμμένο στο ιστορικό της χώρας και ενώψη εκλογών. Διότι έγινε μια προεκλογική κίνηση, δηλαδή μια κίνηση για τα προεκλογικά. Διότι μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μια κριτική στη δεξιά πολυκατοικία για το θέμα αυτό, πόσο είναι κατευναστικό στα έρεμα νερά. Το λένε και άλλες δυνάμεις που κάνουν κριτική, αλλά έχει και το ειδικότερο πρόβλημα και με το Σαμαρά και τα λοιπά. Επομένως δεν θα μπορούσε εύκολα να επιστρέψει ο κ. Μητσοτάκης στη χώρα, δεν θα μπορούσε να επιστρέψει και να μην έχει την κουβέντα. Δεν θα μπορούσε να επιστρέψει, θα ήταν πολιτικά πολύ μεγάλη ήττα, ας πούμε. Γι' αυτό και βγήκε σε δύο φάσεις και μίλησε για την ανορθογραφία, ότι είναι απειλητική η Τουρκία και ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις χώρες και όχι μόνο μία, και τις ευαισθησίες όλων των χωρών και διάφορα τέτοια. Αφήνοντας και ένα παράθυρο πάλι για διάλογο. Ο Ερντογάν δεν είχε κανένα λόγο να στρέψει την προσοχή στη συζήτηση στα ελληνοτουρκικά. Είχε τα δικά του, είχε καταγάγει επικοινωνιακές νίκες, αλλά και μια και ουσιαστικά δώρα του είχαν δώσει. Επομένως δεν είχε λόγο να κάνει κάτι άλλο ο Ερντογάν, να στρέψει την προσοχή κάπου αλλού και να αλλάξει την ατζέντα της συζήτησης. Αλλά αυτό που φαίνεται είναι ότι επειδή και ο Μητσοτάκης έχει εκλογές μπροστά του, αλλά και ο Ερντογάν έχει εκλογές, πρόωρες εκλογές προεδρικές, για να παράτει το σύνταγμά του να πάρει τρίτη θητεία με διάφορα κόλπα, γι' αυτό και οι δύο βρίσκονται σε μια προεκλογική περίοδο ουσιαστικά. Επομένως, κανείς δεν θέλει το διάλογο αυτή τη στιγμή επί της ουσίας. Τώρα, συναντήσεις, θα συζητήσουμε και ναι, βεβαίως, και να τα βρούμε κτλ. Αυτά θα τα ακούσουμε. Αλλά διάλογος πραγματικός, διαπραγμάτευση πολύ περισσότερο δεν πρόκειται να υπάρξει αυτή τη στιγμή, διότι και οι δύο βρίσκονται σε ένα προεκλογικό, σε ένα προεκλογικό πλαίσιο.
1: Σπύρο,
3: και οι δύο χώρες.
1: Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Το γεγονός ότι ο Ερντογάν απέσπασε τόσα καλά λόγια, και όχι μόνο καλά λόγια, για την σημασία που έχει η Τουρκία, για το ειδικό βάρος που έχει η Τουρκία στην συμμαχία. Α, να μην ξεχάσουμε πως είναι ανοιχτό και το θέμα του στρατηγίου Στάδανα, έτσι δεν είναι, του Νατοϊκού.
3: Είναι και τα δύο, έχουν κλειδώσει αυτά τα δύο. Είναι και στην Κωνσταντινούπολη και στα Άδανα. Αυτό είναι επίσης πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Οι κλειδώσεις έχουν αποφασιστεί.
1: Μάλιστα.
3: Αυτά συζητιώνται 3 χρόνια και η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει, δεν μας έχει πει τι κάνει γι' αυτό. Δεν μας έχει πει τίποτα γι' αυτό. Ακόμα σήμερα δεν μιλάμε γι' αυτό. Λέει θα δούμε πότε θα λειτουργήσει. Έχουν αποφασιστεί όμως, θα είναι σε τουρκικό έδαφος. Και μάλιστα η Τουρκία δηλώνει ότι έχει εξασφαλίσει και ότι θα είναι μονίμως Τούρκοι διοικητές και στα δύο αυτά ανατολικά στρατηγεία.
1: Μάλιστα.
3: Κάτι που δεν ήσυστε, υπάρχει θητεία. Κατάλαβες.
1: Υπάρχει θητεία, ναι. Εξ όσο γνωρίζω κι εγώ, που δεν ξέρω τα διπλωματικά τόσο καλά σε εσύ, καμία σχέση. Αυτό ξέρω κι εγώ, ότι υπάρχει, ναι, ότι υπάρχει μια θητεία. Δεν είναι...
3: Ενώ εδώ πέρα οι Τούρκοι διατείνονται ότι έχουμε εξασφαλίσει. Από την ελληνική πλευρά δεν ακούμε τίποτα.
1: Νομίζω
3: ούτε από το Υπουργείο Άμυνας, ούτε από το Υπουργείο Εξωτερικών, ούτε από την κυβέρνηση γενικώς δεν ακούμε. Δηλαδή, τι ακριβώς έχει γίνει και με τα δύο αυτά ενωτερικά στρατηγικά.
1: Όλα αυτά οφείλονται στη γενική εκτίμηση που έχει η Ουάσιγκτον και ευρύτερα η Δύση για το ειδικό βάρος Τουρκίας, το γεωπολιτικό, το οικονομικό. Ή είναι και η συγκυρία αυτά που το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει περιγράψει και στα άρθρα σου, ότι εν πάση περιπτώσει η κρίση στη Μέση Ανατολή καθιστά την Τουρκία περισσότερο απαραίτητο παίκτη, γιατί είναι αυτός που θα έχει επαφή με τη Χεζμπολάχ, με δυνάμεις ας το πούμε έτσι μη κρατικές ή και κρατικές. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι η συγκυρία που τίνει προς την αναβάθμιση της Τουρκίας ή είναι κάτι πάγιο ότι εν πάση περιπτώσει η Τουρκία λόγω μεγέθους, θέσης, οικονομικής εμβέλειας και τα λοιπά και τα λοιπά, παραγωγικής οντότητας, όλα αυτά είναι έτσι και αλλιώς στο επίκεντρο της προσοχής της Δύσης.
3: Ισχύει το αφροελληνικό σύνα Αθηνά και Χειρακίνη.
1: Μάλιστα.
3: Οι Τούρκοι διαβάζουν πάρα πολύ προσεκτικά κάθε φορά τη συγκυρία και παζαρεύουν από την παραμικρότερη λεπτομέρεια μέσα στο μεγαλύτερο θέμα. Να θυμίσουμε ότι όταν ετέθη ζήτημα και ήταν κορυφαίο τότε ο εχθρός η Ρωσία και η Φιλανδία και η Σουηδία θα ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, η Τουρκία σηκώθηκε και είπε: έχω θέματα εγώ.
1: Ναι, βέβαια, ναι.
3: Πρέπει να μου δώσετε κάτι για να το αφήσω να γίνει. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο θέμα, οποιαδήποτε συγκυρία αρνητική, θετική, καλή, κακή, μαύρη, άσπρη, που να μην την αξιοποιήσει η Τουρκία. Δεν αφήνει πετραδάκι να πέσει κάτω. Άρα δεν είναι μόνο η συγκυρία, είναι και η δική τους διάθεση συνεχώς να παζαρεύουν. Δεύτερον, είναι διαθέσιμοι να πολεμήσουν, να πληρώσουν στρατιώτες, να πληρώσουν άρματα μάχης, αεροπλάνα, να κάνουν εισβολή σε έδαφος, είναι έτοιμοι να πληρώσουν κόστος. Άρα, να κάνουν μια δουλειά που οι ευρωπαϊκές χώρες δυσκολεύονται να την κάνουν. Υπάρχει λοιπόν η Αμερική που κάνει αυτή τη δουλειά, υπάρχει η Τουρκία και υπάρχει η Μεγάλη Βρετανία. Λίγο παρακάτω. Οι άλλες χώρες πάντα είναι πάρα πολύ διστακτικές με κάποιες εξαιρέσεις ανάλογα τη συγκυρία κτλ. Επομένως, ναι, γιατί είναι πολύ χρήσιμη η Τουρκία. Γιατί είναι διαθέσιμη πάντα, διατεθειμένη να πολεμήσει. Έτσι. Και όταν πρόκειται για τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική ή δεν ξέρω εγώ την άλλη περιοχή, τον Κάφκασο, είναι πάρα πολύ χρήσιμη σε όλους αυτούς. Σου λέει: ωραία, στείλες την Τουρκία και εμείς καθόμαστε και κοιτάμε. Θα πληρώσουμε κάτι παραπάνω, θα κάνει τη δουλειά η Τουρκία. Το λέω πολύ απλοϊκά, αλλά η ουσία στο τέλος της ημέρας αυτή είναι. Οι Τούρκοι βεβαίως και θα εκμεταλλευτούν και τη συγκυρία του Τραμπ, και το κατάφεραν ας πούμε, με κάποιο τρόπο, διότι και ο Τραμπ έχει φέρει το πάνω κάτω, έχει δημιουργήσει ένα μπάχαλο στην περιοχή, έχει και αυτός τώρα τις ανάγκες του, θέλει να αποσυρθεί, αλλά και δεν μπορεί να αποσυρθεί και να απεμπλακεί, τα έχουμε πει και αυτά. Έχει πλέξει άσχημα, οπότε τώρα εκτός από το Ισραήλ βάζατε την Τουρκία στο κόλπο. Και ασφανάζει ο Νετανιάχου ο φίλος του.
1: Μάλιστα. Ο φίλος του Τραμπ, όχι ο δικός σου προφανώς. Ο φίλος του Τραμπ.
3: Ο φίλος του Τραμπ, ναι.
1: Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις επισημάνσεις. Καλό απόγευμα.
3: Και εγώ. Καλό απόγευμα.
1: Φίλες και φίλοι, πάμε όλο ταχώς σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
4: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε στο δεύτερο μισό του ενημερωτικού μας μαγαζίνου. Είναι η Βούλα Κώστα στην επικοινωνία, στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι ο Γιάννος Ηλιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Και είναι ώρα να πάμε στην υπόθεση του Άργους. Μια ακόμη πολύ πνιγυρή, πολύ βαριά υπόθεση. Μιλάμε βεβαίως για την υπόθεση του 20χρονου που έχασε τη ζωή του από αστυνομικά πυρά, μολονότι ήταν άπλος και κανέναν δεν απειλούσε. Για όσα και αυτό το έγκλημα, γιατί προφανώς δεν είναι μεμονωμένο μαρτυράκι να δεικνύει, μίλησε στο σταθμό μας σήμερα το πρωί ο γνωστός δικηγόρος Κώστας Παπαδάκης. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Το 2003, επειδή ακριβώς υπήρχε το φαινόμενο αυτό των δίθεν εκπυρσοκροτήσεων και των αστυνομικών εγκλημάτων με χρήση όπλων από παλιά, ψηφίστηκε ο νόμος 3169 του 2003, ο οποίος οριοθέτησε και ενιολόγησε τη χρήση του αστυνομικού όπλου. Στην διαβούλευση για τη διαμόρφωση του κειμένου του νόμου αυτού είχε συμμετάσχει και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών με μια τριμελή επιτροπή, στην οποία είχα συμμετάσχει και προσωπικά, έχοντας και τότε την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Και ο νόμος αυτός είχε καταλήξει σε ορισμένους κανόνες, ότι δεν μπορούν όλοι οι αστυνομικοί να φέρουν όπλο αν δεν είναι τακτικά εξεταζόμενοι από ψυχολόγο και διαθέτουν το σχετικό πιστοποιητικό επάρκειας. Είχε καθιερωθεί κατά κανόνα να αφήνουν το όπλο στην υπηρεσία τους και να μην το παίρνουν στο σπίτι τους, πράγμα που δεν τηρείται, και έχουμε και αστυνομικά εγκλήματα για ιδιωτικές διαφορές με χρήση υπηρεσιακού όπλου. Και είχε καθιερωθεί και ο ορισμός και οι προϋποθέσεις του πυροβολισμού εκ μέρους αστυνομικών, ο οποίος πυροβολισμός διακρίνεται σε πυροβολισμό εκφοβισμού, πυροβολισμό ακινητοποίησης και πυροβολισμό εξουδετέρωσης. Ο πυροβολισμός εκφοβισμού χοντρικά είναι ρίχνω στον αέρα για να προειδοποιήσω τον άλλο να σταματήσει. Ο πυροβολισμός ακινητοποίησης είναι όταν υπάρχει ένοπλος κίνδυνος από το πρόσωπο το οποίο καταδιώκεται. Και ο πυροβολισμός εξουδετέρωσης που είναι στο ψαχνό, γιατί ο πυροβολισμός ακινητοποίησης είναι στα πόδια. Ο πυροβολισμός εξουδετέρωσης είναι όταν κινδυνεύει η ζωή του αστυνομικού ή τρίτων κτλ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιος διαφεύγει, επιχειρεί δηλαδή να αποδράσει ή να διαφύγει από τον έλεγχο, χωρίς όμως να είναι ένοπλος και να απειλεί, απαγορεύεται ρητά και ο πυροβολισμός εξουδετέρωσης, αλλά ακόμα και ο πυροβολισμός ακινητοποίησης. Και απειλούνται ποινικές κυρώσεις για την περίπτωση των παραβάσεων αυτών των κανόνων. Αυτό είναι λοιπόν το νομικό σύστημα, το οποίο διατηρείται, άλλο αν δεν τηρείται σήμερα, για τον τρόπο με τον οποίο και τις προϋποθέσεις που χρησιμοποιούν οι αστυνομικοί τα όπλα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο τηρείται και ελέγχεται δεν έχει αποτρέψει μια σωρία αστυνομικών εγκλημάτων τα τελευταία χρόνια, τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι.
0: Πώς αντιμετωπίζετε αυτό, αντιμετωπίζετε με αλφαγιώτα?
1: Κοιτάξτε να σας πω κάτι, το πώς αντιμετωπίζετε σχετίζεται με το κατά πόσον υπάρχει η ευαισθησία και στις αστυνομικές αρχές και στις αγγελικές και στις ανακριτικές, πρώτα απ' όλα να μην συγκαλύπτεται η πραγματικότητα αλλά να αποκαλύπτεται, και δεύτερον να αποδοκιμάζονται αυτές οι πράξεις και να επιβάλλονται οι απαιτούμενες κυρώσεις και τα μέτρα στους δράστες. Εδώ όταν έχουμε τη δολοφονία του Σαμπάνη και κρατούνται προσωρινά οι αστυνομικοί μέχρι να απολογηθούν και πηγαίνει ο υπουργός στα κρατητήρια για να τους στηρίξει με την παρουσία του αντί για να τους αποδοκιμάσει, και αποκλείουν το δικαστικό κτίριο του Πειραιά, στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνο αστυνομικοί συνδικαλιστές και συνάδελφοι των κατηγορουμένων, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει μια αντικειμενική συμπεριφορά από την πλευρά της πολιτείας και μια συμπεριφορά η οποία προσυδειάζει σε αυτό το οποίο ονομάζουν κράτος δικαίου, αλλά είναι μια εμφανής στήριξη της κρατικής καταστολής και της αστυνομικής οπλοφορίας.
0: Φίλες και φίλοι, ο δικηγόρος κύριος Κώστας Παπαδάκης μίλησε στο σταθμό μας και για τις ανακοινώσεις των αρχών ως προς τις συλλήψεις σε ό,τι αφορά τις εγκληματικές συμπληστικές επιθέσεις αφενός, τις επιθέσεις ενός στη Θεσσαλονίκη αφενός και τη Μαρφίν αφετέρου. Ως προς το δεύτερο δε με καθυστέρηση 16 ετών και στη βάση ενός ανώνυμου email. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις επισημάνσεις που έκανε ο κύριος Κώστας Παπαδάκης.
1: Χθεσινή ημέρα, Παρασκευή, ήταν μια ημέρα στην οποία είχαμε δύο σοβαρές δίκες, δικαστικές υποθέσεις που περιμέναμε την εξέλιξη. Η μία ήταν αυτή που μόλις σχολιάσαμε, των αστυνομικών στο Άργος για τον πυροβολισμό, οι οποίοι είχαν κληθεί κανονικά να απολογηθούν χθες. Η άλλη ήταν η αναμονή της έκδοσης της δικαστικής απόφασης για τους αστυνομικούς επίσης που κατηγορούνται για το βιασμό της 19χρονης στο αμαρτωλό αστυνομικό τμήμα Ομόνιας και αναμενόταν δικαστική απόφαση μετά από εισαγγελική πρόταση να απαλλαγούν. Εκείνη την ημέρα λοιπόν εχθές ξαφνικά και σε μια συγκυρία στην οποία η κυβέρνηση αγωνιωδώς αναζητά κάποια γεγονότα τα οποία θα την κάνουν να ρεφάρει από την οικονομική πολιτική, από όλη την κοινωνική δυσαρέσκεια που προξενεί από τα σκάνδαλα κτλ. Είχαμε ταυτόχρονα την είδηση της σύλληψης τριών δραστών, φερωμένων δραστών για τις εκρήξεις της Θεσσαλονίκης και ταυτόχρονα τη σύλληψη δύο και την αναζήτηση άλλης μιας φερωμένων δραστών επίσης για το περιστατικό της Μαρφίν στις 5 Μαΐου 2010. Πρώτα απ' όλα, η επιλογή της ημέρας κατά τη γνώμη μου δεν είναι τυχαία εν όψη της συγκυρίας αυτής που ανέφερα προηγουμένως και δεύτερον είναι πολύ παράξενο το γεγονός ότι αναγγέλθηκαν και πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα οι συλλήψεις και για τις δύο περιπτώσεις. Που κάνει εντύπωση δηλαδή ότι η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε την αυτοτέλεια του καθενός περιστατικού για να μπορέσει να εξαντλήσει την επικοινωνιακή του εκμετάλλευση, αλλά τα έκανε και τα δύο ταυτόχρονα την ίδια μέρα. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
0: Ότι χρειαζόταν μια επικοινωνιακή ομοβροντία?
1: Όχι. Μπορεί να σημαίνει και κάτι άλλο. Ότι δεν είναι τόσο σίγουροι για τις συλλήψεις της Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα. Και γι' αυτό το λόγο έφερε και τις συλλήψεις για την Μαρφίν, που είναι πάντα ένα πολύ ισχυρό επικοινωνιακό όπλο απέναντι στα κινήματα, απέναντι σε απεργίες, απέναντι σε δυναμικές μορφές κινητοποιήσεων. Είναι ένα όπλο το οποίο θυματοποιεί την κυβέρνηση, τη φέρνει κοντά με τα θύματα της Μαρφίν και πάση περιπτώσει εχθρεύεται εκείνους οι οποίοι προκαλούν απεργίες, κινητοποιήσεις κτλ. Και προσπαθεί με χίλιους δύο τρόπους να τους συνδέσει με τους θανάτους των ανθρώπων αυτών. Πρέπει να θυμηθούμε για τη Μαρφίν, αν μου επιτρέπετε, ότι υπάρχει ένα μακρύ ιστορικό. Για την υπόθεση αυτή είχαν κατηγορηθεί τρεις αναρχικοί αρχικά. Ο ένας απαλλάχθηκε με βούλευμα, οι άλλοι δύο απαλλάχθηκαν πανηγυρικά στη δίκη. Και τότε είχαν προβληθεί ως φοβερά ευρήματα η ταυτοποίηση ιδίως του ενός από τις κάμερες του βιβλιοπωλείου Ιαννός που είναι περίπου απέναντι από τη Μαρφίν, αλλά τελικά στη δίκη. Και μέσα από την παρουσία ενός εξαιρετικού επιστήμονα αναλυτή ψηφιακών πιστηρίων αποδείχθηκε ότι δεν έχει γίνει σωστά η ταυτοποίηση του δράστη. Και απαλλάχθηκε πανηγυρικά και μετά από πρόταση του εισαγγελέα και ομόφωνα.
0: Τελικά όμως, τα αμιγώς νομικά τωρινά δεδομένα στην υπόθεση της Μαρφίν τι δείχνουν? Ας ακούσουμε ποια άποψη εξέφρασε επ' αυτού ο δικηγόρος κ. Κώστας Παπαδάκης μιλώντας στον σταθμό μας σήμερα το πρωί.
1: Η δικογραφία, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι γνωστή και δεν μπορεί να είναι γνωστή σε μένα και σε εσάς που δεν έχουμε την ιδιότητα του συνηγόρου της υπόθεσης. Αυτά τα οποία έχουν διαρρεύσει σκοπίμως και έχουν δει το φως της δημοσιότητας, εμένα προσωπικά με την εμπειρία τέτοιων υποθέσεων, με πείθουν ότι θα δούμε ξανά ένα έργο που το έχουμε ξαναδεί, το οποίο είναι μια φάρσα, η οποία δεν πρόκειται να καταλήξει σε καμία καταδίκη. Μιλάνε για ένα ανώνυμο email, αποτελεί πρακτική της αντιτρομοκρατικής να επικαλείται χρήση ανωνύμων πληροφοριών από ένα τηλέφωνο που δήθεν δεν καταγράφει τους αριθμούς που τον καλούν και δεν είναι σε θέση να ταυτοποιήσει ποιος έχει δώσει την πληροφορία. Αυτό λοιπόν το ένα είναι η ανώνυμη πληροφορία και το άλλο είναι η ταυτοποίηση, λέει, κάποιων ρούχων που φορούσαν κάποιοι άνθρωποι που βρέθηκαν φωτογραφίες τους στο σκληρό δίσκο κάποιου που είχαν συλλάβει το 2020 για κάποια άλλη υπόθεση και τα ρούχα που φορούσαν αυτοί που κάναν διακοπές μαζί του μοιάζανε με τα ρούχα τα οποία φορούσαν οι δράστες. Αυτά είναι αστεία, κύριε Ελευθεράτο. Αυτά είναι αστεία, δηλαδή. Η περίπτωση αυτού που αθωώθηκε με τις κάμερες του Ιαννού, εκεί γινόταν ταυτοποίηση με συγκεκριμένα μέρη του σώματός του, τα οποία οι αστυνομικοί υποστήριζαν ότι είναι αυτός. Τώρα εδώ μιλάμε για ταυτοποίηση από ενδύματα. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
0: Φίλες και φίλοι, Ακούτε πάντα το ενημερωτικό μαγκαζίνο, το σαββατιάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του 105,5. Είναι η Βούλα Κώστα στην επικοινωνία, στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι ο Γιάννος Ηλιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Πριν δούμε λίγο την αθλητική επικαιρότητα, κυρίως του Μουντιάλ, να σας γνωστοποιήσω κάτι ευχάριστο και ωραίο. Είναι το 9ο θερινό βιβλιοστάσιο. Δηλαδή, η έκθεση βιβλίου μαζί με εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται πολλών δεκάδων ανεξάρτητων εκδοτικών εγχειρημάτων. Είναι ένας μικρός θεσμός το θερινό βιβλιοστάσιο. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια, όπως λέμε. Φέτος άρχισε 10 Ιουλίου, χθες Παρασκευή δηλαδή, το φετινό το 9ο θερινό βιβλιοστάσιο και ολοκληρώνεται στις 12 Ιουλίου, δηλαδή αύριο Κυριακή. Όσοι πιστοί μπορούν να προσέλθουν. Πού? Στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, στην Φωκίωνος Νέγρη. Ξέρετε, στα μισά της Φωκίωνος Νέγρη, αν θέλετε και αριθμό Φωκίωνος Νέγρη 43. Ώρες λειτουργία Σάββατο και Κυριακή, άπλετος χρόνος, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το βιβλίο και για να πάμε τώρα στην αθλητική επικαιρότητα. Δεν θα τα πούμε σήμερα με την Αλέκα Ζουμή, θα τα πούμε αύριο με την Αλέκα Ζουμή. Αλλά θα μιλήσουμε τώρα με έναν πολύ έμπειρο, εξαιρετικό αθλητικό συντάκτη και πολύ καλό φίλο, τον Βάγιο Τσούτσικα, δημοσιογράφος των Sport FM και όχι μόνο. Κυρίως για το Μουντιάλ. Αλλά, καλό μεσημέρι Βάγιε, αλλά λέω. Είναι τέτοια επικαιρότητα, επειδή αγαπάς τον μπάσκετ και παρακολουθείς και τον μπάσκετ. Αυτή η μεταγραφή του Οσμάν στον ΠΑΟΚ, πέραν της διάθεσης που δείχνει ο ΠΑΟΚ, όπως δείχνει και ο Άρης, να ενισχυθούν όσο το δυνατόν περισσότερο και όσο το δυνατόν ταχύτερα, δείχνει και κάτι άλλο. Δείχνει δηλαδή πως ίσως από του χρόνου η διαφορά, λέω από του χρόνου γιατί προφανώς χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα για να παγιωθούν κάποιοι νέοι συσχετισμοί, να προετοιμαστούν οι ομάδες, όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, μήπως από του χρόνου Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα έχουν σοβαρότερο ανταγωνισμό, τουλάχιστον από τον Άρη και τον ΠΑΟΚ? Φέτος είχαμε και καλή ΑΕΚ, μην το ξεχνάμε αυτό.
2: Ναι, κοίταξε να δεις. Στέκομαι στο πλευρό δύο επιχειρημάτων. Είμαι λίγο διχασμένος. Το ένα είναι αυτό που λες εσύ, ότι είναι προφανές ότι με κινήσεις τέτοιου είδους προφανώς και ο ανταγωνισμός δυναμώνει. Από την άλλη μεριά, και μέχρι να δούμε και την ολοκλήρωση των ρόστερ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, αν πούμε για παράδειγμα ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης σε μια ιστορική για αυτούς αγωνιστική περίοδο που αρχίζει το Σεπτέμβριο, αρχής Οκτώβρη, θα έχουν ένα budget που θα προσεγγίσει τα 17-18 εκατομμύρια, τα 15 εκατομμύρια, και συνειδητοποιούμε ότι ο Παναθηναϊκός μέσα σε λίγες ώρες πρόσφερε συμβόλαια σε τρεις αθλητές που είναι περίπου 10 εκατομμύρια επιπλέον του μπάτζετ του. Καταλαβαίνεις ότι ναι, μεν υπάρχει αύξηση ανταγωνισμού, από την άλλη μεριά όμως η τρέλα, επειδή συνεχίζει και δεν μειώνεται σε κορυφαίο επίπεδο, δημιουργεί και την αίσθηση ότι όσα και να βάλουν, πάντα θα είναι πολύ μακριά από τους δύο αιώνιους. Σε επίπεδο τουλάχιστον επένδυσης, έτσι. Το μπασκετικό κομμάτι είναι κάτι διαφορετικό. Και εδώ πρέπει να βάλουμε και το εξής, ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, που και αυτή θα ακολουθήσει πιστεύω, σε έναν διαφορετικό ρυθμό, αλλά θα ακολουθήσει τις εξελίξεις, θα πληρώσουν και υπεραξίες σε αυτό το... σε αυτή την επιστροφή τους στο big spending στο παγκόσμιο μπάσκετ.
0: Συνήθως, στο παρελθόν τουλάχιστον, οι ομάδες που ήθελαν να ενισχυθούν αλλά δεν διέθεταν το χρήμα που μπορεί να διαθέσει ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός, είχαν ένα μότο, είχαν μια τακτική. Πάμε σε Έλληνες παίχτες να ανακαλύψουμε ταλέντα ή να επενδύσουμε σε ταλέντα ή να κοιτάξουμε να βελτιώσουμε μπασκετμπολίστες που ήδη τους θεωρούμε ταλέντα, ήδη τους θεωρούμε ταλαντούχους. Εδώ όμως υπάρχει ένα ερώτημα. Δεν ξέρω αν οι δύο πολυσυζητημένες ήττες της εθνικής, οι τελευταίες από τη Ρουμανία και την Πορτογαλία, που ήταν αναπάντεχες, τώρα κακά τα ψέματα, επειδή δεν πήγαν τα μεγάλα ονόματα, δείχνει πως υπάρχει ένα έλλειμμα ταλέντου πλέον στο ελληνικό μπάσκετ. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου γι' αυτό. Είναι μια συζήτηση που γίνεται.
2: Αν εξαιρέσεις μετρημένες τα δάχτυλα των ενός χεριού σχολές στην Ελλάδα που να επενδύουν πάνω στο αθλητικό ταλέντο. Μία από αυτές είναι το 10, για παράδειγμα, στην η σχολή του Χατζηβρέτα. Δεν υπάρχει πλέον ελληνικό ταλέντο, όχι, δεν καλλιεργείται το ελληνικό ταλέντο σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό το διαπιστώνεις όχι μόνο Διονύση, από το γεγονός ότι παίξαμε την Πορτογαλία και τη Ρουμανία και δεν κάναμε κάτι, αλλά και παρακολουθώντας τα κλιμάκια της εθνικής ομάδας σε μικρότερες ηλικίες. Και επίσης παρακολουθώντας και τη διαδικασία, πώς θα το πω τώρα, διαρκών προσπαθειών να παίξουν ξένοι παίκτες με ελληνικά διαβατήρια για να καλύψουν αγωνιστικά κενά, το οποίο σε μια διοργάνωση μπορεί να σε βοηθήσει, αλλά σαν λογική. Είναι μια λογική που σε οδηγεί στην εύκολη λύση που ποτέ δεν σου λύνει το πρόβλημα, το ουσιαστικό. Και το ουσιαστικό πρόβλημα είναι ότι έχουμε σταματήσει να παράγουμε πασχετικό ταλέντο εδώ και χρόνια. Τώρα απλά το βιώνουμε.
0: Τώρα το βιώνουμε, ναι.
2: Τώρα το βιώνουμε, έτσι. Η τελευταία μεγάλη φουρνιά ήταν η φουρνιά του Σλούκα, του Νίκου του Παπά, του Κώστα του Παπαγκολάου. Δεν θυμάμαι εγώ άλλη φουρνιά ανάλογης, ας πούμε, έτσι, δυναμικής και αξίας.
0: Ναι. Ποιος ξέρει, ίσως και η πιτσιρικαρία, όπως λέμε εμείς, κάπως μεγαλύτερη, να είναι περισσότερο άκεφη, απορροφημένη από άλλα. Σε λίγο θα έχουμε και τις επιπτώσεις του δημογραφικού, έτσι. Δηλαδή, είναι πολλά. Δηλαδή, όταν μειώνονται οι νέοι άνθρωποι, αναλογικά, λιγότεροι θα είναι αυτοί που θα θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά με τον αθλητισμό, με οποιοδήποτε
2: άλλο. Δεν το αντιμετωπίζουμε, Διονύση, μόνο εμείς αυτό. Είναι
0: πάντα... Δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς, αλλά εδώ.
2: Οι μόνοι που έχουν, ας πούμε, πώς να το πω, έχουν εξασφαλίσει μια παράταση στην εμφάνιση του προβλήματος, είναι οι Αμερικάνοι, οι οποίοι τη βιομηχανία του αθλητισμού την συντηρούν από μικρές ηλικίες. Mm-hmm. Και με το σύστημα αυτό της προώθησης του ταλέντου μέσω των κολεγίων, των πανεπιστημίων και των γυμνασίων, που ουσιαστικά γίνεται φύση για τα παιδιά και υπάρχει μια φυσική συνέχεια, καταφέρνουν και το φορτούν συνεχώς τα κορυφαία τους πρωταθλήματα με κοινό και τον πλανήτη συνολικά. Όλες οι υπόλοιπες χώρες, άμα το δεις, έχουν ένα ζήτημα στην παραγωγή και στην εξέλιξη ντόπιου ταλέντου.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λες. Για να πάμε τώρα στο Μουντιάλ. Θα σου θέσω πριν δούμε τα ζευγάρια, ποιος τι έχουμε δει μέχρι τώρα κτλ. Την ίδια ερώτηση που είχα θέσει πριν από μία εβδομάδα στον φίλο μας και συνάδελφό μας τον Μιχάλη Τσόχο. Σε μία κλίμακα από το 1 μέχρι το 10, το ποδόσφαιρο... Το επίπεδο του ποδοσφαίρου που κατά μέσο όρο βλέπουμε, πώς θα το βαθμολογούσες, τι βαθμό θα έβαζες?
2: Θα σου πω, με βάση το όσα βλέπουμε αντικειμενικά, προσπαθώ να κρίνω, έτσι, με βάση τις παραστάσεις που έχω εγώ από το 86, θυμάμαι, δεν θυμάμαι πιο πριν.
0: Κάνουμε συγκρίσεις, λοιπόν. Έχεις από το 86, παιδί μου? Μιλάει εδώ ο κύριος 1974, άστο.
2: Εντάξει, Διονύση μου, εγώ το 82 είμαι 4 χρονών. Δεν έχω εικόνες. Μόνο γνωρίζω τον πατέρα μου όταν έβλεπε τα μάτια. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Πιστεύω ότι είναι ένα από τα καλύτερα παγκοσμία κύπελα που βλέπουμε. Όχι το καλύτερο, έτσι, σε επίπεδο θεάματος. Με βάση τις προσδοκίες που είχα, θα του έβαζα δηλαδή ένα εξταράκι εύκολα του παγκοσμίου κυπέλου που παρακολουθούμε τώρα. Με βάση τις προσδοκίες που είχα, θα του βάλω 9,5.
0: Ναι.
2: Γιατί πίστευα ότι θα είναι ένα άχαρο παγκόσμιο κύπελο. Ένα παγκόσμιο κύπελο που θα έφερνε πάρα πολύ μνήμες από το 94. Λόγω αποστάσεων, λόγω καιρικών συνθήκων, λόγω μεγάλων, ταλαιπωρίας, τέλος πάντων, των ομάδων, λόγω της πολύ έντονης παρουσίας της ξανά πολιτικής παρέμβασης στα,
0: ναι, Τραμπ
2: στα
0: και τα
2: κενόμενα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ναι.
0: Τα είδαμε και όλα σε ένα βαθμό. Αυτά τα είδαμε, ναι.
2: Σε μεγάλο βαθμό τα είδαμε. Το έβλεπα σαν μπουρουνέλαιο, το οποίο έπρεπε να το καταναλώσω, γιατί κάνει καλό στην υγεία. Παρ' όλα αυτά, είναι το παγκόσμιο κύπελο, στο οποίο οι μεγάλοι αστέρες έχουν πάει είτε εκμεταλλευόμενοι την κούραση που υπάρχει στους ποδοσφαιριστές, είτε εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η διεύρυνση του παγκοσμίου κυπέλλου έχει δημιουργήσει μεγαλύτερες ανισότητες εντός αγωνιστικού χώρου σε πολλές περιπτώσεις. Έχουν πάει αρκετοί αστέρες που είναι, πώς να το πω, παιδί μου, οπλισμένοι στο φουλ. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι άλλο παγκόσμιο κυπέλλο με τέτοιο συναγωνισμό στην κορυφή των σκόρερ. Δεν θυμάμαι.
0: Ναι. Αυτή είναι αλήθεια.
2: Εγώ θυμάμαι το ταβάνι να ήταν στα 5 γκολ, οκ. Okay. Θα μου πεις είναι περισσότερα τα μάτια τώρα. Okay, εντάξει, το ακούω και αυτό. Από την άλλη μεριά, δεν θυμάμαι όμως τέτοιο ανταγωνισμό για το ποιος θα κόψει τον νήμα πρώτος. Τώρα έχουμε το Μέση, έχουμε τον Εμπαπέ, έχουμε τον Κέιν. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που κάνουν.
0: Να βάλω μία παράμετρο.
2: Ναι.
0: Ένας κοινός παρονομασής που υπάρχει σε αυτούς τους τρεις που ανέφερες είναι ότι φέτος τουλάχιστον έπαιξαν παίρνοντας πολλές ανάσες παραπάνω από ό,τι στο παρελθόν. Ο Μέση, εν πάση περιπτώσει, παίζει στην Αμερική. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση εκεί η ένταση, η κόπωση κτλ. Με αυτά που βίωνε στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, στο Champions League όλα αυτά τα χρόνια.
2: Ο... 39 όμως.
0: Ορίστε.
2: Είναι 39.
0: Ναι, είναι φαινόμενο, όμως είναι ο Μέση. Εντάξει. Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι εάν ήταν κουρασμένος θα έβγαινε αυτό. Ακριβώς επειδή είναι 39. Ο Ντεμπελέ και ο Κέιν έχουν και αυτοί ένα χαρακτηριστικό. Παίζουν σε ομάδες που κέρδισαν τα πρωταθλήματά τους δια περιπάτου. Κάνοντας rotation, οι προπονητές, χαλαρά, χωρίς να πιέζονται πολύ, γιατί και η Bayern Μονάχου ήταν μία σκάλα παραπάνω από τις υπόλοιπες ομάδες στη Γερμανία και η Paris Saint-Germain ήταν μία σκάλα παραπάνω από τις υπόλοιπες ομάδες στη Γαλλία. Λέω λοιπόν, μήπως σε αυτή την εποχή, κατά την οποία συζητάμε για την εξουθένωση των παικτών, για τις πολλαπλές διοργανώσεις, για το αν είναι ανθρωπίνως δυνατόν να αποδίδουν καλά παίκτες έχοντας τα πόδια τους 50 και 60 δύσκολα παιχνίδια, τόσα τρεξίματα και όλα τούτα, μήπως είναι μια όαση, μια έτσι μια ανακούφιση για κάποιους το να μην έχουν κουραστεί πολύ. Μήπως δηλαδή ψάχνουμε να δούμε αυτό τώρα πια.
2: Έχω την εντύπωση ότι στο κορυφαίο επίπεδο, επειδή το έχω συζητήσει πολύ και με ποδοσφαιριστές, είτε κερδίζεις ένα μάτς με 2-0, είτε το κερδίζεις στο 90 με 3-0, είτε το κερδίζεις στο 90 με 2-1 για παράδειγμα, η σωματική καταπώνηση είναι ίδια ή παρόμοια. Από το 60-65 λεπτό και μετά κάθε μάτς αρχίζει και φορτώνει ο οργανισμός πλέον με ένα επιπλέον βάρος, επιπλέον εννοώ σχετικά με μια προπόνηση. Μέχρι το 60-65 λεπτό μιας αναμέτρησης είναι ουσιαστικά η καταπώνηση σε ένα ποδοσφαιριστή που φέρνει και μια προπόνηση στην καθημερινότητά του. Άρα λοιπόν, εγώ λέω ναι, okay, το ακούω αυτό, ότι σε επίπεδο πνευματικό ίσως αυτοί οι παίχτες έρχονται περισσότερο ξεκούραστοι. Συμφωνώ. Αλλά σε επίπεδο σωματικό, όχι, δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Για να μπορέσει να αντέξει σε επίπεδο. Σε επίπεδο σωματικά, να παίξει μέχρι τα ημιτελικά του Champions League ή να παίξει να πάρει το πρωτάθλημα στη Γερμανία ή στη Γαλλία, η καταπώνηση που έχει υποστεί είναι τεράστια.
0: Ναι. Εκτός αν σε αλλάζει ο προπονητής για να ξεκουραστεί στο 70 ή στο 60. Τέλος πάντων, δεν ξέρω σε πόσες περιπτώσεις συνέβη αυτό. Λοιπόν, έχουμε γνωστά τα ζευγάρια, φτάσαμε στην τελική ευθεία. Πώς κρίνεις, έχουμε φαβορί? Κάτι έχουμε, έτσι.
2: Κοίταξε, θα σου πω. Έχω την εντύπωση ότι η Γαλλία μέχρι στιγμής, αν εξαιρείς τη μεσαία της γραμμή, είναι μια διαστημική ομάδα.
0: Ναι.
2: Εξαιρώ τη μεσαία της γραμμή γιατί είναι μια αμοιβώς ανθρώπινη γραμμή. Έτσι, με τρεις ποδοσφαιριστές, τον Τζουαμενί, τον Ραμπιό και τον Κονέ, που είναι τρεις κανονικοί παίχτες. Όλοι οι υπόλοιποι και στην άμυνα και στην επίθεση της Γαλλίας είναι πραγματικά στα όρια του υπερανθρώπου. Νομίζω λοιπόν ότι δεν τίθεται θέμα ότι σε επίπεδο ατομικού ταλέντου οι Γάλλοι είναι ό,τι καλύτερο έχουμε στο παγκόσμιο κύπελλο. Σε επίπεδο ομαδικής λειτουργίας, οι Ισπανοί, παρά το γεγονός ότι έχουν σχετικά για αυτούς ελλιπές ρόστερ, δεν έχουν βάθος στο ρόστερ τους, αναγκάζονται και παίζουν με σχήματα τα οποία είναι ποδοσφαιρικά υπερβατικά, δηλαδή Μερίνο, Χρυφό Σιντερφόρ, το έκανε και στην Arsenal η ομάδα, σε αρκετό μεγάλο βαθμό, ο Ιαρθάμπαλ, βασικό Σιντερφόρ. Τέλος πάντων και πολλά άλλα τέτοιου είδους πράγματα. Όμως σε επίπεδο ομαδικής λειτουργίας, συνοχής, αυτοματισμών, χημίας που λέμε στο ποδόσφαιρο, νομίζω ότι είναι καλύτερη ομάδα. Σήμερα νομίζω ότι έχουν τα πιο ανθρώπινα παιχνίδια. Εχθές περίμενα να περάσει πολύ πιο εύκολα η Ισπανία το Βέλγιο. Η εικόνα του μάτς μίλαγε για ένα μεγαλύτερο σκορ προφανώς και όχι για αυτό το οριακό 2-1. Σήμερα νομίζω ότι έχουν τα πιο ανθρώπινα μάτς και το λέω αυτό γιατί η Νορβηγία είναι πιο θρασής. Τύποι που έχουν εμφανιστεί σε παγκόσμιο κύπελο. Ακόμα και όταν παίξαμε τη Βραζιλία, πήραν τα μέτρα στο γήπεδο, φτάσανε μπροστά, κοντά στην περιοχή, ρίσκανα με την μπάλα στα πόδια, επέτρεψαν στους Βραζιλιάνους να χτίσουν στην κόντρα, δηλώνοντάς τους ότι εγώ μόνο με έναν τρόπο ξέρω να κερδίζω και νομίζω το ίδιο θα κάνουν και σήμερα. Δηλαδή παράγοντας το ποδόσφαιρο, ρισκάροντας με στο γήπεδο. Και είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να φέρει στα ωραία της στην Αγγλία, αλλά στο δικό μου το μυαλό την εξυπηρετεί το ποδοσφαιρικό αυτό σχέδιο την Αγγλία. Να αναπτύξει αρετές. Αν ας πούμε νικήσει δαίμονες προσωπικούς, αν νικήσουν δαίμονες προσωπικούς πολλοί ποδοσφαιριστές της Αγγλίας, έχω την εντύπωση ότι θα δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο χορταστικό μάτς που τα προγνωστικά τα δικά μου τουλάχιστον λένε Αγγλία.
0: Και πάμε και στο τελευταίο για να προλάβουμε. Γιατί πρέπει να κλείσουμε.
2: Εγώ πιστεύω ότι επειδή πάντα κρύβεται μια έκπληξη στα παγκόσμια κύπελλα, φοβάμαι ότι θα την πατήσει η Αργεντινή.
0: Απέναντι
2: σε μια ισορροπημένη και πειθαρχημένη Ελβετία που δεν έχει ξεφύγει ούτε πόντο από το σχέδιό της.
0: Και που δεν έχει να χάσει και τίποτα εδώ που τα λέμε, να αποκλειστεί.
2: Ακριβώς.
0: Είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Έλλειψη άγχους. Για να δούμε. Λοιπόν, Μακάρι να ήταν οι ώρες ευνοϊκές για μένα, βάει μου, αλλά δεν είναι, ειδικά της Αργεντινής. Όταν ξυπνάω 6 ώρα για να είμαι εκπομπή, αποκλείεται να το δω. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτή τη συζήτηση. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, εδώ έλαβε τέλος το ενημερωτικό μας μαγκαζίνο. Μείνετε συντονισμένες, μείνετε συντονισμένοι. Θα ακούσουμε τώρα τίτλους ειδήσεων από τον Τάκη Σκριβάνο.
3: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
3: Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε κλισέ όπως τη λέξη δράμα για να περιγράψουμε ένα συγκλονιστικό ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Λίγες όμως είναι οι στιγμές που πράγματι η λέξη ανταποκρίνεται έστω και στη μεταφορά της, στη πραγματικότητα, και μία από αυτές είναι αναμφισβήτητα ο τελευταίος αγώνας στο Βερολίνο του 2006. Ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου ανάμεσα σε Γαλλία και Ιταλία αποτελεί το απόλυτο ποδοσφαιρικό δράμα της σύγχρονης ιστορίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο μεγάλος αρχηγός, ο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο κορυφαίος Γάλλος μέσος έχει ήδη ανακοινώσει επίσημα πως αυτό θα είναι το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του. Όλα μοιάζουν ιδανικά σχεδιασμένα για το τέλειο δοξασμένο αντίο ενός παγκόσμιου θρύλου, καθώς ο ίδιος οδηγεί την εθνική του ομάδα με απόλυτη μαεστρία, σκοράροντας μάλιστα πολύ νωρίς την αναμέτρηση. Καθώς το σκληρό παιχνίδι οδηγείται τελικά στην παράταση, η ένταση χτυπάει κόκκινο και σε μια ανύποπτη φάση συμβαίνει αυτό που κανείς δεν περίμενε να δει ποτέ από τον παίκτη και άνθρωπο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο Ιταλός αμυντικός Μάρκο Ματεράτσι προκαλεί εσκεμμένα το Γάλλο στάρ με μια βαριά προσβλητική κουβέντα. Η αντίδραση του Ζιντάν είναι ακαριαία, τυφλή και απόλυτα σοκαριστική. Σε μια ανεξέλεγκτη στιγμή έκρηξης, γυρίζει απότομα και καταφέρει μια σφοδρή κεφαλιά στο στήθος του Ιταλού, ρίχνοντάς τον ανέστητο στο χορτάρι. Ο διαιτητής ενημερώνεται αμέσως και δείχνει την κόκκινη κάρτα. Ο Ζιντάν αποβάλλεται. Η εικόνα του να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο με σκυμμένο το κεφάλι, περνώντας ακριβώς δίπλα από το χρυσό τρόπαιο, χωρίς καν να το κοιτάξει ή να το αγγίξει, έχει χαραχτεί για πάντα στην παγκόσμια αθλητική μνήμη.
4: Η ώρα είναι 3.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 3 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Με την οριακή απαραίτητη διαπαρτία, σύμφωνα με τους παρόντες και τις παρούσες, ξεκίνησε και βρίσκεται σε εξέλιξη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Την αναβολή της συνεδρίασης έως το επόμενο Σάββατο, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή και να προηγηθεί η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, πρότεινε ως λύση αποκλιμάκωσης ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στην ανακρίτρια αναμένεται να οδηγηθούν εντός της ημέρας οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε βάρος του σχηματίζεται βαρύτατη δικογραφία με βασική κατηγορία την ανθρωποκτονία από πρόθεση. Και οι τρεις συλληφθέντες, δύο άντρες και μία γυναίκα, αρνούνται τις κατηγορίες. Συγκέντρωση συμπαράστασης έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης από άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Αθώα δηλώνει η γυναίκα που φέρεται να εμπλέκεται στη φωνική πυρκαγιά στη Μαρφίν και θα έρθει στην Ελλάδα τις προσεχείς ημέρες για να παρουσιαστεί στις αρχές, ανέφερε στην ΕΡΤ η δικηγόρος των κατηγορουμένων για την υπόθεση Άννα Παπαρούσου. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή οι δύο συλληφθέντες για την ίδια υπόθεση, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες. Ενστάσεις για τη δικογραφία από τη συνήγορό του Άννα Παπαρούσου, καθώς όπως είπε, η υπόθεση φαίνεται να ξεκινά από ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα. Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο στην Αθήνα, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

τηλέφωνο σε παίρνω από τη γωνία κι όλο βγαίνουν κάτι άσχετοι. Και η ώρα δεν περνά, και η ώρα δεν περνά κι είναι τώρα πια κοντά 2-3 χρόνια που εξαιτίας έχω χάσει κάθε στυλ κι η τροχιά του ερωτά μου μπαινοβγαίνει από το φούρνο στην κατάψυξη. Αλλά εσύ με κοιτάς αφηρημένη, κάποιο φάλτσο αισθανόμουν και εκεί, στην αρχή που είχαμε δυο μας πρωτοβγεί.

χορεύεις με τα χέρια σου υψωμένα. Σαν να ψάχνεις μια αόρατη ανεμόσκαλα. Κι λαγώνες σου απαλά που κυματίζουν. Κι σε πότε κοντά και σε πότε μακριά. Μπαινοβγαίνεις σε ένα χώρο που για ήλιο στρίβει μόνο κατά τη δεξαμενή. Και με μαύρα ματογιάλια ξαναστρίβει. Στις αγάπη στην πλευρά τη σκοτεινή.

Στο δασάκι του ΕΟ τη συναυλία δεν τελειώνει την κατάλληλη στιγμή. Κι από το χώμα σηκωνόμαστε οι δυο μας. Σ' ένα πεύκο ακουμπά στο blue jeans αναφορά. Στο σκοτάδι κατεβαίνουμε βουβί. Με στην πιο εφιαλτική κυκλοφορία. Και μπροστά στην πόρτα ψάχνει το κλειδί. Ο ερωτάς μας είναι σαν τη συναυλία. Που είναι ανίκανη, που είναι ανίκανη. Να τελειώσει και να το ευχαριστηθεί. Γιατί έχει ένα κόμπο από την αρχή.

σαν αυτά μικρό γυφτάκι. Είδα ότι ήμουν μια μεγάλη, συνεχίσα να βγω.

0: στο κόκκινο.
1: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Georges Bizet έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση more.com.
2: Η ώρα είναι 4.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Με την οριακή απαραίτητη απαρτία, σύμφωνα με τους παρόντες και τις παρούσες, ξεκίνησε και βρίσκεται σε εξέλιξη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για καταστατική υποχρέωση σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής έκανε λόγο ο Νίκος Παπάς, σημειώνοντας ότι υπάρχει ανάγκη επικαιροποίησης της πολιτικής απόφασης που πάρθηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς δεν επιβεβαιώθηκε από τις εξελίξεις. Υπάρχει καταστατικό που δεν επιτρέπει αδιέξοδα, ανέφερε η Ρένα Δούρου, σημειώνοντας ότι θα έρθει σύντομα ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας κοινωνίας που χυμάζεται από την 7ετία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για αποφάσεις που θα εγγυηθούν την ενότητα και την προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα, έκανε λόγο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, μιλώντας στο κόκκινο. Νωρίτερα την αναβολή της συνεδρίασης έως το επόμενο Σάββατο, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή και να προηγηθεί συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, πρότεινε ως λύση αποκλιμάκωσης ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Ενώπιον της εισαγγελέως πρωτοδικών, τρεις ληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε βάρος του σχημάτιζεται βαρύτατη δικογραφία με βασική κατηγορία την ανθρωποκτονία από πρόθεση και οι τρεις συλληφθέντες, δύο άντρες και μία γυναίκα, αρνούνται τις κατηγορίες. Αθώα δηλώνει η γυναίκα που φέρεται να εμπλέκεται στη φωνική πυρκαγιά στη Μαρφίν και θα έρθει στην Ελλάδα τις προσεχείς ημέρες για να παρουσιαστεί στις αρχές, ανέφερε στην ΕΡΤ δικηγόρος των κατηγορουμένων για την υπόθεση Άννα Παπαρούσου. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή οι δύο συλληφθέντες για την διαϋπόθεση, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες. Ενστάσεις για τη δικογραφία από τη συνήγορό του Άννα Παπαρούσου, καθώς όπως είπε, η υπόθεση φαίνεται να ξεκινά από ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα για τον αποστολέα του οποίου δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια ταυτοποίησης. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα στο περιβολάκι Θεσσαλονίκης. Να είναι σε ετοιμότητα, κλήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής με μήνυμα από το 112. Χωρίς ενεργή φλόκα είναι πλέον η αγροτοδασική έκταση στα Λάβαρα Εύρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση των αρχών στον Όλυμπο, κοντά στο καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός, μετά τον εντοπισμό ενός 64χρονου χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άντρας είχε εξορμήσει για πεζοπορία ως μέλος τριμελούς ομάδας, όταν κατέρευσε σε περιοχή κοντά στο καταφύγιο. Σε κάθριξη 7 ετών και 3 μηνών καταδικάστηκε γιατρός για το θάνατο.

0: Η ταυτότητα των 12 θυμάτων που εντοπίστηκαν κοντά στη δασική περιοχή Μπένταρ στα βόρεια του Λος Γκαλάρδος. Στις αθλητικές ειδήσεις, στην κορυφαία επίδοση στον κόσμο και το 2026 πέτυχε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League του Μονακό. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης του μήκους πήδηξε στα 8,61 μέτρα που αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην καριέρα του.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο στην Αθήνα, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Φροσύνη, η κυρά των καημών. Ένα νέο υπηρώτικο ορατόριο της Ξανθούλας Ντακοβάνου με τον δεξιοτέχνη του Κλαρίνου Νίκο Φιλιππίδη. 15 και 16 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης. Μια παράσταση βασισμένη στην κυραφροσύνη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη με πρωτότυπη μουσική και πολυμελή ορχήστρα. Μια παραγωγή του θεσμού Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026 του Υπουργείου Πολιτισμού. Είσοδος δωρεάν με την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών. Προκρατήσεις θέσεων στο digitalculture.gov.gr και nationalopera.gr.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
3: Στις 30 Ιουλίου του 1966, το εμβληματικό στάδιο Γουέμπλεϊ φιλοξενεί τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην οικοδέσποινα Αγγλία και τη Δυτική Γερμανία. Ο συγκλονιστικός αυτός αγώνας έμεινε στην ιστορία κυρίως λόγω μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες και πολυσυζητημένες φάσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Το περίφημο γκολ φάντασμα του Τζεφ Χέρστ. Κατά τη διάρκεια της παράτασης, με το σκορ των δύο ομάδων να είναι κολλημένο στο 2-2, ο Άγγλος επιθετικός, Τζεφ Χέρστ, επιχείρησε ένα εξαιρετικά δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Η μπάλα προσέκρουσε με τρομερή δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι της γερμανικής εστίας, χτύπησε στο χορτάρι ακριβώς στη γραμμή του τέρματος και στη συνέχεια απομακρύνθηκε ευσπεσμένα από τους αμυντικούς. Τα λιοντάρια άρχισαν αμέσως να πανηγυρίζουν έξαλλα, ενώ αντίθετα οι Γερμανοί διαμαρτύρονταν έντονα, υποστηρίζοντας την μπάλα την είχε περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Ο Ελβετός διαιτητής Ντίνστ συμβουλεύεται τον Σοβιετικό επόπτη Μπαχράμοφ και δείχνουν σέντρα. Το γκολ κατοκυρώθηκε κανονικά υπέρ της Αγγλίας, διαμορφώνοντας το κρίσιμο 3-2. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Χέρστ σκοράρει ξανά, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2 και πετυχαίνοντας ένα ιστορικό χατρίκ. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας πανηγύρισε έτσι την κατάκτηση του πρώτου και μοναδικού παγκοσμίου κυπέλλου της ιστορίας της. Ακόμη και σήμερα, 60 χρόνια μετά, ουδής μπορεί να πει με σιγουριά αν ήταν γκολ ή γκολ φάντασμα. Έστω και αν το 2016 το αγγλικό ειδησιογραφικό δίκτυο Sky Sports μαζί με την τεχνογνωσία των Opta και EA Sports τεκμηρίωσε ότι το γκολ ήταν κανονικό. Η μπάλα πέρασε τη γραμμή και ορθά μέτρησε.
0: Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Σε εξέλιξη, πυρκαγιά στο περιβολάκι Θεσσαλονίκης, μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Λαγκαδά. Με την απαιτουμένη απαρτέα, σύμφωνα με τους πάροντες και τις παρούσες, σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σε ανάρτησή του, ο Παύλος Πολάκης αναφέρει ότι στη συνεδρίαση συμμετέχουν 140 μέλη, 81 με φυσική παρουσία και 59 μέσω Zoom. Σημειώνει ακόμη ότι θα ακυρωθεί η απόφαση της 6ης Ιουνίου, θα αποφασιστεί η επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα και η συνεδρίαση θα συνεχιστεί το επόμενο Σαββατοκύριακο για την ολοκλήρωση των πολιτικών και οργανωτικών μέτρων. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, δεν αναστέλει τη λειτουργία του και δεν διαλύεται, ανέφερε ο Νίκος Παπάς. Το καταστατικό του κομμάτος δεν επιτρέπει αδιέξοδα, σημείωσε η Ρένα Δούρου. Για αποφάσεις που θα εγγυηθούν την ενότητα και την προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα, έκανε λόγο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, μιλώντας στο κόκκινο. Ενώπιον της εισαγγελέως πρωτοδικών, οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε βάρος του σχηματίζεται βαρύτατη δικογραφία με βασική κατηγορία την ανθρωποκτονία από πρόθεση. Και οι τρεις συλληφθέντες, δύο άντρες και μία γυναίκα, αρνούνται τις κατηγορίες. Αθώα δηλώνει η γυναίκα που φέρεται να εμπλέκεται στη φωνική πυρκαγιά στη Μαρφίν και θα έρθει στην Ελλάδα τις προσεχείς ημέρες για να παρουσιαστεί στις αρχές, ανέφερε στην ΕΡΤ η δικηγόρος των κατηγορουμένων για την υπόθεση Άννα Παπαρούσου. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή δύο συλληφθέντες για την ίδια υπόθεση, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες. ενστάσεις για τη δικογραφία από τη συνήγορό του, Σάνα Παπαρούσου, καθώς όπως είπε, η υπόθεση φαίνεται να ξεκινά από ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα για ομότατη παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας και για δείγμα του πόσο ανθρωποφαγική έχει γίνει η κοινωνία, κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμους, με αφορμή την υπόθεση της Μαρφίν και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται συλληφθέντες, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως δράστες. Η αναβάθμιση του ΕΣΥ αποτελεί πολιτική προτεραιότητα, δήλωσε από τη Λίμνο που περιοδεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης. 4 άτομα συνελήφθησαν στη Σαντορίνη για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκων. Σύμφωνα με την αστυνομία, στις κατοικίες τους διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις στους κανόνες υγιεινής που έθεταν σε κίνδυνο την υγεία των ανήλικων παιδιών τους. Στην αθλητική ενημέρωση, σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας, Ολυμπιακός Λέουβεν 1-1. Φιλικό με την Grasshoppers θα παίξει ο Παναθηναϊκός στις 9 το βράδυ στη Λεωφόρο.
0: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στους 35 βαθμούς φτάσει το θερμόμετρο στην Αθήνα, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Θοδωρή Μανίκα.

11 λεπτά μετά τις 5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θοδωρής Μανίκας, παρέα σας εδώ στο κόκκινο, στους 105,5 μεγάκυκλους στα FM για την Αθήνα, στους 91,4 μεγάκυκλους στα FM για τη Θεσσαλονίκη και στους 107,9 μεγάκυκλους στα FM για την Πάτρα, αναζητώντας και τούτο το απόγευμα το χαμένο Σαββατοκύριακο, κάνοντας δηλαδή παρέα σας μια ραδιοφωνική βόλτα γύρω από τους ανθρώπους με τις οδύνες τους και με τους θριάμβους τους, κάνοντας μια βόλτα γύρω από τη μουσική, την πολιτική, την κοινωνία, το ποδόσφαιρο και εν τέλει κάνοντας μια βόλτα γύρω από την ίδια την παλιοζωή, στην οποία βόλτα έχω παρέα μου και τούτο το απόγευμα τον ηχολήπτη μας τον Γιάννο Ηλιάδη, δεξιά μου εδώ στην κονσόλα του κόκκινου. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 7. Θυμίζω ότι σε αυτή τη ζώνη του Σαββατοκυριακάτικου προγράμματος δεν έχουμε τηλεφωνική υποστήριξη, άρα επικοινωνείτε με την εκπομπή και με το σταθμό για οτιδήποτε θέλετε να μεταφέρετε προς τα εδώ, για οποιαδήποτε ερώτηση, παρατήρηση, υπόδειξη, παραγγελία, ακόμη και επίπληξη, αν προκύπτει κάτι τέτοιο, μέσω της μοναδικής διαθέσιμης δυνατότητας επικοινωνίας που είναι η αποστολή γραπτού μηνύματος μέσω της εφαρμογής Viber. Γράφετε το όποιο μήνυμά σας λοιπόν και το στέλνετε μέσω της πλατφόρμας Viber στο 69 85 87 00 59. Το λέω για άλλη μια φορά τον αριθμό για αποστολή μηνυμάτων μέσω Viber, 69 85 87 00 59. Ξεκίνησα σήμερα κάνοντας μια βουτιά στο βαθύ παρελθόν και ένα άλμα στον χάρτη. Έτσι λοιπόν, με τη βουτιά και με το άλμα βρεθήκαμε στο 1992 και στη Τζαμάικα, όπου αρέσει στον Keith Richards να κατοικοεδρεύει. Τώρα τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω, με τα διάφορα ζητήματα που αντιμετωπίζει και με την υγεία του, και είναι πιο λίγο κινητικός από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Δεν ξέρω αν συνεχίζει να επισκέπτεται το αγαπημένο του νησί της Καραϊβικής, αλλά εκείνα τα χρόνια όχι μόνο το επισκεπτόταν, όχι μόνο είχε και έχει πιθανότατα σπίτι εκεί, και όταν είμαι σπίτι νοούμε έπαυλη, ηχογραφούσε και με μουσικούς από την Τζαμάικα από καιρούς καιρών, και αυτό το Words of Wonder, αξιοθαύμαστα λόγια, πώς να το πω, είναι ένα τέτοιο ηχογράφημα από το 1992, από το solo album του εκείνης της χρονιάς. Θυμίζω στις αρχές δεκαετίας του 90 τα είχαν σπάσει με το Mick Jagger και ο καθένας παρουσίαζε για ένα μικρό σχετικά χρονικό διάστημα solo εργασίες. Από αυτές τις solo ηχογραφήσεις του Keith Richards λοιπόν ήταν το Words of Wonder. Για τη συνέχεια παραμένω για λίγο στο νησί της Καραϊβικής, στην Τζαμάικα. Αυτός είναι ο Jimmy Cliff στο μεγαλειώδες πόνημά του Many Rivers to Cross.

Ο Τζίμι Κλιφ λοιπόν, τον Νοέμβρη θα συμπληρωθεί ένας χρόνος από τότε που αποχαιρέτησε τα εγκόσμια, ήταν Νοέμβρης του 2025, όταν και απεβίωσε στα 81 του. Να πω για τον Τζίμι Κλιφ, εκτός των άλλων και των σπουδαίων τραγουδιών που άφησε πίσω του, δύο λεπτομέρειες που τον διαφοροποιούν από τους τζαμαϊκανούς ομότεχνούς του. Η μία είναι ότι στο θρήσκευμα για πολλά χρόνια, μέχρι που στο τέλος ακύρωσε αυτή την επιλογή του, ήταν μουσουλμάνος, και αν προσέξετε πολλές φορές εμφανίζεται φορώντας διακριτικά ένα αστέρι, άλλοτε αποτυπωμένο πάνω στην μπλούζα του, άλλοτε στο καπέλο του. Αυτό το αστέρι για τον Τζίμι Κλιφ απεικόνιζε την πίστη του στο Ισλάμ. Και η δεύτερη λεπτομέρεια είναι ότι ο Τζίμι Κλιφ κατέλειπε όχι ένα, όχι δύο, αλλά 19 τέκνα όταν εγκατέλειψε τα εγκόσμια. 19 παιδιά, τα οποία με έναν τρόπο πολύ ξεχωριστό, θα έλεγα. Συνήθως οι άνθρωποι που κάνουν πολλά παιδιά προφανώς τα κάνουν από πολλές και διαφορετικές σχέσεις. Δεν είναι και εύκολο και πρακτικά να το δει κανείς να είσαι ή να έχεις ίσες αποστάσεις και να είσαι δίκαιος απέναντι σε δύο και σε τρία και σε πέντε παιδιά, πόσο μάλλον σε 19. Και όμως λέγεται κατά κόρον για το Τζίμι Κλιφ ότι είχε καταφέρει και ήταν δίκαιος απέναντι στα παιδιά του. Λένε γι' αυτόν τα ίδια τα παιδιά ότι ήταν ένας αληθινός πατέρας που κατάφερε να μην λείψει ποτέ από δίπλα τους, αλλά και μέντορας, με την έννοια ότι στο πνευματικό επίπεδο στάθηκε πολύ καλά απέναντι στα 19 παιδιά του. Αυτό είχα να σας πω για τον Τζίμι Κλιφ, και να σας πω επίσης ότι 2-3 από τα παιδιά αυτά, όσοι το και αναμενόμενο, ασχολούνται με την τέχνη του πατέρα τους, με τη μουσική δηλαδή, περιοδεύουν, ηχογραφούν και πιθανότατα μακροπρόθεσμα θα αφήσουν και το δικό τους αποτύπωμα στη μουσική της Τζαμάικας, μια μουσική που φυσικά ο βασιλιάς της

Αυτό ήταν το Bad Card από τα τελευταία έργα του Bob Marley. Ήταν ο Bob Marley με τους Wailers. Όσο περνάνε οι μέρες, τόσο πλησιάζουμε μετά από ένα μήνα ακριβώς σήμερα που ξεκίνησε το Παγκόσμιο Κύπελλο, τόσο πλησιάζουμε προς το φινάλε του. Στις 11 Ιουνίου πήρε μπροστά όλο αυτό το θέαμα, όλη αυτή η ενασχόληση μετά του Μουντιάλ, όλη αυτή η αγωνία, όλες αυτές οι μονομαχίες, τα ξενύχτια, και όσοι είμαστε παραδοσιακά αποφασισμένοι να το παρακολουθούμε και να μην το χάνουμε ποτέ, έχουμε δει λίγο τα ωράρια μας να σμπαραλιάζονται, τις δυνάμεις μας να λιγοστεύουν, με την έννοια ότι έτσι πως είναι τα πράγματα μέχρι και σήμερα, γιατί πλέον στην τελευταία εβδομάδα ως την άλλη Κυριακή 19 του μηνός που είναι ο τελικός, την τελευταία εβδομάδα απομένουν τόσο λίγα μάτς που οι ώρες είναι πλέον κανονικές. Μετά τα σημερινά, τα απόψινά μάτς, τα υπόλοιπα που απομένουν, οι δύο ημιτελικοί και ο μικρός και ο μεγάλος τελικός, είναι σε ώρες κανονικών ανθρώπων, κάτι όπως 10 το βράδυ. Να πω λοιπόν ότι ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε να μάθουμε ποιες είναι οι τέσσερις ομάδες που θα κονταροχτυπηθούν στους ημιτελικούς της άλλης εβδομάδας, και φυσικά από αυτές τις τέσσερις θα προκύψουν και οι ομάδες που θα παίξουν στον τελικό της παρακάτω Κυριακής, της 19ης Ιουλίου. Έχουμε λοιπόν τα μεσάνυχτα ακριβώς Νορβηγία-Αγγλία, και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Και αυτό θα φτιάξει το τελικό πακέτο των δύο ημιτελικών. Ξέρουμε ήδη τις ομάδες που θα συναντηθούν στον πρώτο ημιτελικό, είναι η Γαλλία και η Ισπανία. Και από τα δύο απόψινά μάτς μεταξύ Νορβηγίας, Αγγλίας, Αργεντινής, Ελβετίας θα προκύψει το δίδυμο, το ζεύγος του έτερου ημιτελικού. Μένω στη Τζαμάικα και στη μουσική της, μια που έτσι κύλησε αυτό το πρώτο ημίωρο του σημερινού χαμένου Σάββατο Κυριακού. Αυτό είναι το μεγάλο αστέρι που ακούει στο όνομα Empress Echo, η αυτοκράτηρα Echo, τραγουδώντας ότι καλό είναι να γνωρίζεις αυτά που θες να κάνεις, know what you want. Μαζί της θα πάμε μέχρι τις 5:30. Θα κάνουμε break για σήματα και διαφημιστικά και επανερχόμαστε.

0: το κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

57 ετών είναι αισίως ο Μπέρντμαν, ο πτηνάνθρωπος, ο άνθρωπος πουλί. Μπράιαν Κρίστοφερ Βίλιαμς, το κατακόσμιο όνομα του Μπέρντμαν, από τη Νέα Ορλεάνη, μια πόλη με βαριά μουσική παράδοση και ένας καλλιτέχνης που κάνει καριέρα εδώ και σχεδόν 40 χρόνια, από το 1988 ξεκίνησε και μια καριέρα που είναι πολύ πετυχημένη και τον έχει κάνει και πολύ πλούσιο και αυτό το δείχνει πάντα ο Μπέρντμαν με κάθε τρόπο. Για παράδειγμα, την εταιρεία του την έχει ονομάσει Cash Money Records. Οι δίσκοι του κατά καιρούς έχουν τίτλους όπως Fast Money και για να πω την αλήθεια έχει κάνει και ένα super group κάποτε με άλλους καλλιτέχνες και συνεργάτες που κατά καιρούς είχε, όπως ο Big Timers και η Big Timers, το ντουέτο. Είχε κάνει ένα super group και το είχε ονομάσει Cash Money Millionaires, όταν πλέον τα λεφτά είχαν φτάσει στα επίπεδα των εκατομμυρίων. Θα μου πεις τι νόημα έχει να καμαρώνει κάποιος και να μιλάει συνέχεια για τα λεφτά. Η γνώμη μου είναι ότι δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα, αλλά από την άλλη μεριά μπορώ να αντιλαμβάνομαι ότι όλα αυτά τα παιδιά που έχουν ξεχωρίσει με τα hip-hop και τα rap πονήματά τους έχουν περάσει τόσο σκληρά και άσχημα χρόνια στα μαύρα γκέτο των αμερικάνικων μεγάλου πόλεων, που για αυτούς είναι καμιά φορά αναπόφευκτος αυτός σκοπός. Όχι απλά η επιβίωση, σε πρώτο στάδιο είναι η επιβίωση και σε δεύτερο στάδιο είναι η απόλαυση του όποιου πλούτου, με την έννοια ότι δεν έχουν και κανένα άλλο τρόπο να χαρούν αυτό που τους έχει προκύψει σαν εξ ουρανού μάνα μέσα από το hip hop, μέσα από το rap δηλαδή, να γνωρίσουν τέτοια επιτυχία και να συσσωρεύσουν τόσα χρήματα που να κάνουν τις πρώιμες μέρες τους στον γκέτο, στη φτώχεια, στην παρανομία, να φαντάζουν πλέον ως ένα παρελθόν στο οποίο δεν θα ξαναεπιστρέψουν, και ο καλύτερος τρόπος για να το διαλαλούν αυτό είναι πολλές φορές να μιλάνε για τον πλούτο που κατάφεραν να συσσωρεύσουν.

Από το 2011, 15 χρόνια πριν από τις μέρες μας, από την Αυστρία, το πολύ δυναμικό και ξεχωριστό ντουέτο Kruder και Dorfmeister. Αυτό ήταν το Deep Seat, κάτι που καλό είναι να αποφεύγουμε. Ναι, ο Kruder και ο Dorfmeister, ένα, όπως είπα, πολύ ξεχωριστό ντουέτο από την Αυστρία, η οποία Αυστρία, θυμίζω, είχε μία αξιοπρεπή παρουσία στο φετινό, στο τρέχον παγκόσμιο κύπελο. Έφτασε στους 32, εκεί αποκλείστηκε χάνοντας σχετικά εύκολα από την Ισπανία 3-0 και επέστρεψε σπίτι. Αλλά ναι, δεν μπορείς να πεις ότι δεν το πάλεψε, ότι δεν άφησε ένα έτσι αξιοπρεπές αποτύπωμα στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Η Ισπανία με τη σειρά της προχωρά, έχει φτάσει εκεί που φτάνει πάντα τα τελευταία χρόνια, είναι πλέον στην τετράδα και περιμένει να δει τι θα φέρει το μάτς απέναντι στη Γαλλία. Μια μονομαχία μεταξύ δύο χωρών που συνορεύουν, δύο χωρών που και εθνοτικά αλλά και πολιτισμικά εφάπτονται κατά καιρούς μέσα στο βάθος των αιώνων οι κοινωνίες τους. Δεν μπορεί να πει κανείς το ίδιο και για το ποδόσφαιρο, με την έννοια ότι δεν προσομοιάζουν οι ποδοσφαιρικές σχολές της Γαλλίας και της Ισπανίας σε φιλοσοφία και σε τακτική και σε στυλ, αλλά είναι δύο ομάδες πάντως που μέχρι τώρα στο παγκόσμιο κύπελλο έχουν ξεχωρίσει, και έτσι την ερχόμενη Τρίτη στις 10 το βράδυ, αν θυμάμαι καλά, η μονομαχία μεταξύ τους θα μας κρατήσει σε ενδιαφέρον. Να πω ότι πέρα από το παγκόσμιο κύπελλο έχουμε και το τουρνουά του Wimbledon και έχουμε επίσης και τον ποδηλατικό γύρο της Γαλλίας. Είναι η στιγμή που συναντώνται τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα και που είναι σε εξέλιξη. Ο τελικός των γυναικών έχει απέναντι μία στην άλλη τις αθλήτριες, τις τενίστρες από την Τσεχία, την Όσκοβα και τη Μούτσοβα. Είναι εκτός του αγωνιστικού κομματιού όμως μια είδηση που έχω ξεχωρίσει από το Wimbledon πριν από την περασμένη εβδομάδα, τέλος πάντων, όταν ήμασταν στα πρώιμα στάδια του τουρνουά. Η Τουρκάλα τενίστρια Ζέινεπ Σονμέζ, νούμερο 50 στον κόσμο, δηλαδή κάτι λίγο πιο πίσω από τη Σάκαρη που αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 42-43, αν θυμάμαι καλά. Η Ζέινεπ Σονμέζ λοιπόν, όχι για το αγωνιστικό της προφίλ στο τουρνουά του Wimbledon, αλλά για την επιλογή της να εμφανιστεί στα κόρτ του τένις υποστηρίζοντας με τον τρόπο της τους Παλαιστίνιους και τα όσα έχουν υποφέρει, θέλοντας να εμφανιστεί με το γνωστό σύμβολο καρπούζι, που επειδή έχει τα χρώματα της Παλαιστινιακής σημαίας, θυμίζω, μια φέτα καρπούζι συμβολίζει τον Παλαιστινιακό αγώνα και την υποστήριξή μας στους Παλαιστίνιους, βρήκε απέναντί της όλη την οργάνωση, όλο το διοικητικό κομμάτι του τουρνουά τένις του Wimbledon. Της απαγόρευσαν να φορά είτε μία μπλούζα με το καρπούζι, είτε καν και μία κονκάρδα με μία φέτα καρπούζι, θέλοντας να δείξει την υποστήριξή της στους Παλαιστίνιους. Και τελικά βρήκε έναν έξυπνο τρόπο το κορίτσι, η αθλήτρια από την Τουρκία, διότι ο κανονισμός που επικαλούνται οι διοργανωτές του Wimbledon, που επικαλέστηκαν μάλλον, γιατί όπως είπα αυτά έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα, ο κανονισμός λέει ότι δεν μπορείς να φοράς
ή να φέρεις στην εμφάνισή σου σύμβολα πολιτικών αποχρώσεων. Τώρα, γιατί μια υποστήριξη σε ανθρώπινο επίπεδο, εδώ μιλάμε για σφαγές παιδιών και όλα αυτά που ξέρουμε ότι συμβαίνουν στην Παλαιστίνη, γιατί αυτό λέγεται ότι είναι πολιτική πράξη και όχι ανθρώπινη και ανθρωπιστική πράξη, είναι ένα θέμα που δεν είναι του παρόντος, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε τι κρύβεται πίσω από τέτοιες απαγορεύσεις. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, η κοπέλα φέρθηκε έξυπνα και κατάλαβε ότι ναι μεν στην αμφίεσή της δεν μπορεί να έχει τέτοια διακριτικά, αλλά πουθενά στον κανονισμό δεν λέει κάτι για τη ρακέτα της. Και έτσι εμφανίστηκε με τη ρακέτα της να είναι περασμένη με σπρέι, με την φέτα καρπούζι που συμβολίζει το Παλαιστινιακό αγώνα. Αγωνίστηκε με τη ρακέτα αυτή, κατάφερε να φέρει τους προβολείς της δημοσιότητας επάνω της και τελικά το θέμα που δημιουργήθηκε, η δημοσιότητα που πήρε, έκανε και τη δουλειά που ήθελε να κάνει. Βγάζουμε το καπέλο στη Ζέινεπ Σονμέζ, την ταινίστρια από την Τουρκία που δεν το έβαλε κάτω.

Αυτός είναι ο Curtis Blow. Πριν από 45 και πάλι χρόνια, το 1980, ήταν πολύ ξεσηκωτικό το The Breaks, το κομμάτι με το οποίο κυριαρχούσε στα κλαμπ, στις δισκοτέκ όλου του πλανήτη ο Curtis Blow εκείνη την εποχή. Θα πάμε μαζί του μέχρι τις 6 ώρα, οπότε και θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από τον Τάκη Σκριβάνο και θα επανέλθουμε αμέσως μετά για το δεύτερο ημίχρονο του απόψινου χαμένου Σαββατοκύριακου.

0: στο κόκκινο.
1: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση more.com.
2: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
3: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Η ώρα είναι 6.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η συνεδρίαση μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σύμφωνα με τους παρόντες και τις παρούσες, η συνεδρίαση είχε την απαραίτητη απαρτία με τη συμμετοχή 140 μελών, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω Zoom. Όπως ανακοινώθηκε, διαπιστώθηκε ότι η πολιτική στήριξη άλλου κομμάτος έχει καταστεί κενή περιεχομένου μετά και τις δηλώσεις του Προέδρου και στελεχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ως εκ τούτου σημειώνεται, ο ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει άμεσα την προετοιμασία του για τις επερχόμενες εκλογές και την οικοδόμηση μιας εκλογικής συμμαχίας με όσες και όσους μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την προοπτική. Επίσης, καλείται η πολιτική γραμματεία, η οποία αναμένεται να συνεδριάσει τη Δευτέρα, να χαράξει οδικό χάρτη προς τις εκλογές. Παράλληλα, διαπιστώθηκε η πολιτική αναγκαιότητα της ανάκλησης της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα συνεχιστεί το επόμενο Σαββατοκύριακο. Για ιστορική συνεδρίαση έκανε λόγο ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος, απαντώντας ερώτηση δημοσιογράφου, επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Να θυμίσουμε ότι χθες είχε ανακοινωθεί αναβολή της σημερινής συνεδρίασης. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά στο Περιβολάκι Θεσσαλονίκης, μήνυμα του 112, καλεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τον Λαγκαδά. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ αυτών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και για τρομοκρατική οργάνωση, άσκησε εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι τρεις συλληφθέντες, δύο άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες, πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν στην ανακρίτρια τις επόμενες ημέρες, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες. Αθώα δηλώνει η γυναίκα που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και θα έρθει στην Ελλάδα τις προσεχείς ημέρες για να παρουσιαστεί στις αρχές, ανέφερε στην ΕΡΤ η δικηγόρος των κατηγορουμένων για την υπόθεση, Άννα Παπαρούσου. Ενστάσεις για τη δικογραφία από την κυρία Παπαρούσου, καθώς όπως είπε, η υπόθεση φαίνεται να ξεκινά από ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα. Για ομότατη παραβίαση του τεκμηρίου της αθότητας, κάνει λίγο σε ανάρτησή του ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμος. Με αφορμή την υπόθεση της Μαρφίν και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι συλληφθέντες, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως δράστες. Στην αθλητική ενημέρωση, σοκ στη Νότια Αφρική, όπου πέθανε ο 25χρονος Τζέιντεν Άνταμς, ο οποίος είχε τρεις συμμετοχές στο φετινό Μουντιάλ. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες θανάτου του. Μέσα ενημέρωση στη χώρα του όμως κάνουν λόγο για αυτοχειρία.
7: Ο καιρός.
6: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στους 35 βαθμούς φτάσει το θερμομέτρο στην Αθήνα, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικροφόνο και πάλι στο Θοδωρή Μανίκα.

Η καημένη Bonnie Tyler που συγχωρέθηκε προ ελαχίστων ημερών. Λέω καημένη γιατί βασανίστηκε στο φινάλε της ζωής της. Πέθανε στην Πορτογαλία, στο Φάρο της Πορτογαλίας. Είχε ζητήματα τον τελευταίο καιρό. Το Μάιο είχε κάνει μια πολύ ζόρικη επέμβαση και βρέθηκε τελικά εκεί στην Πορτογαλία να προσπαθεί να ανακάμψει, να προσπαθεί να ξαναβρει την υγεία της και τα πατήματά της. Για να βοηθηθεί η αποθεραπεία της, επέλεξαν οι γιατροί να την εισάγουν στο λεγόμενο τεχνητό κόμμα. Και όλη αυτή η διαδικασία απέβη μοιραία και έτσι στα 75 της μας άφησε χρόνους. Ξέρετε ότι ξεκινάω το δεύτερο μέρος, το δεύτερο ημίχρονο όπως λέω του χαμένου Σαββατοκύριακου, κάνοντας μια στάση σε ένα τραγούδι το οποίο ακούμε σε διαφορετικές εκδοχές του, σε διαφορετικές εκτελέσεις ανά τις εποχές και ανά τις δεκαετίες. Και σήμερα το τραγούδι αυτό

είναι το πιθανότατα θα το αναγνωρίσατε κιόλας. Είναι πασίγνωστο. Το I still haven't found what I'm looking for, τον U2. Ένα τραγούδι από το πολυθρύλιτο και πολυβραβευμένο άλμπουμ των Ιρλανδών, τον U2 του 1987, The Joshua Tree. Από τα κομμάτια που ξεχώρισαν από εκείνο το άλμπουμ και που το πέρασαν έτσι στην ιστορία της μουσικής που αγαπάμε, της μουσικής που μας έχει μεγαλώσει. Και ναι, ξεκίνησα με την βερσιόν της Bonnie Tyler μαζί με την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πράγας. Ήταν σε αυτή την ηχογράφηση η Bonnie Tyler. Είναι μια από τις ποικίλες και διαφορετικών αισθητικών αποχρώσεων εκδοχές του τραγουδιού που έχω σημαδέψει. Τώρα θα πάμε στο 2008 για τη συνέχεια και θα ακούσουμε μια έτσι λίγο πιο αφρικέν εκδοχή του τραγουδιού των U2 από τον Sheikh Lowe.

Γεννήθηκε στο Μπουρκίνο Φάσο, αλλά οι γονείς του είναι από τη Σενεγάλη και ο ίδιος καταγράφεται ως Σενεγαλέζος. Στον Μπόμπο Διαλουσό του Μπουρκίνα Φάσο γεννήθηκε ο Σέιχ Λο, που μόλις ακούσαμε στη δική του εκδοχή για το κομμάτι που μας απασχολεί σήμερα σε αυτό το σημείο της εκπομπής, για το «I still haven't found what I'm looking for» των U2. Με μπόλικο αφρικάνικο χρώμα η εκδοχή του Σέικ Λο, για τον οποίο να πω ότι έχει έτσι ένα πολυεθνικό στίγμα, είναι Σενεγαλέζος, γεννήθηκε στον Μπουρκίνα Φάσο όπως είπα. Απ' την άλλη μεριά έχει τα ράστα μαλλιά και κάνει πολλούς να τον θεωρούν ότι είναι Τζαμαϊκάνος. Δεν τα έχει όμως, γιατί έχει ασπαστεί, ας το πούμε έτσι, τον ρασταφαριανισμό. Απλά να σας πω ότι θα γνωρίζετε ίσως για το ότι υπάρχει ένα κομμάτι του Ισλάμ που ονομάζουμε Σούφι. Είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία και μάλιστα μια από τις πιο ήπιες εκδοχές, φιλοσοφικά μιλώντας, του Ισλάμ. Εκεί στο κομμάτι των Σούφι Ισλαμιστών υπάρχει και μια σέχτα, ας το πούμε έτσι, που είναι η λεγόμενη Μουριντία, η Μουρίντ σκέτο. Η σέχτα αυτή λοιπόν είναι εκεί που πιστεύει και ο Σέικ Λο, και αυτή επιβάλλει στα μέλη της να έχουν τα dreadlocks, τα λεγόμενα, αυτά που στην Ελλάδα τα λέγαμε για πολλά χρόνια κοτσιδάκια μποντέρεκ. Αυτά τα dreadlocks λοιπόν έχει στα μαλλιά του και ο Σέικ Λο, και γι' αυτό πολλοί κατά καιρούς τον μπερδεύουν και τον θεωρούν ότι είναι Τζαμαϊκάνος. Δεν είναι όμως. Εκτός από την Σενεγάλης ή και εκ Μπουρκίνα Φάσο εκπορευόμενη εκδοχή του τραγουδιού που συζητάμε σήμερα, που μόλις ακούσαμε από τον Σέικ Λο, υπάρχουν και άλλες έτσι εκδοχές του τραγουδιού που φεύγουν από τα αρχικά, από τα original χαρακτηριστικά του, και μία τέτοια εκδοχή μας έρχεται από την Κούβα. Στην Κούβα ηχογραφήθηκε ένα άλμπουμ με συμμετοχή πάρα πολλών καλλιτεχνών και κουβανών και από το διεθνές σκηνικό. Ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε πριν ακριβώς από 20 χρόνια, το 2006, είχε τον τίτλο Rhythms del Mundo και είχε σκοπό να δημιουργήσει μια παγκόσμια εγρήγορση σχετικά με ζητήματα κλιματικής αλλαγής και πολιτικών που θα έπρεπε να υιοθετηθούν για να αντιμετωπιστεί το όλο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Μουσική που, όπως ο Ιμπραήμ Φερέρ ή όπως η Ομάρα Πουρτουόντο, αν ενθυμίστε τους μουσικούς από το περίφημο Buena Vista Social Club, συμμετείχαν σε αυτό το project, που κυρίως έπαιρνε τραγούδια γνωστά ήδη από καλλιτέχνες της παγκόσμιας σκηνής, όπως είπα και νωρίτερα, και τα έφερνε στα κουβανέζικα μέτρα. Εδώ τώρα είναι ο Κόκο Φρίμαν πάνω στο κομμάτι των U2, πάνω στο ηχογράφημα των U2, κάνοντας μια δική του επέμβαση, ας το πούμε έτσι.

Αυτή είναι η κουβανέζικη βεσιόν, ο Coco Freeman, στο δικό του I Still Haven't Found What I'm Looking For, από το album Rhythms del Mundo, όπως είπα και νωρίτερα. Υπάρχουν αρκετές εκδοχές του τραγουδιού, υπάρχουν και jazz εκδοχές του, ορχιστρικές, χωρίς καθόλου φωνή. Υπάρχει μια ωραία rock βερσιόν από το συγκρότημα The Chimes. Θα προτιμήσω να ακούσουμε μια rock βερσιόν από το Βέλγιο, έτσι συμπληρώνοντας το κάδρο, πριν καταλήξουμε στο πρωτότυπο των U2. Είναι η Zeta Swoon, ένα συγκρότημα από την Antwerp, από το Βέλγιο. Τους είχαμε δει πριν, δεν θυμάμαι πόσες δεκαετίες, live και στο Ρόδον. Πολύ συμπαθητική η Zeta Swoon, πολύ

Η Βέλγοι, οι Zeta Swoon, στο δικό τους I still haven't found what I'm looking for, το κομμάτι που μας απασχόλησε σήμερα σε αυτό το σημείο της εκπομπής, το κομμάτι που έγραψαν το 87 οι U2 για το άλμπουμ τους The Joshua Tree, και με αυτή την πρώτη εκτέλεση των U2 θα κλείσουμε αυτή την αναφορά. Να θυμίσω ότι το άλμπουμ και το τραγούδι φυσικά είχε μια σύμπραξη υψηλού επίπεδου παραγωγών. Ήταν μια παραγωγή όπου συνεργάστηκαν ο Brian Eno, ο Daniel Lanois ή και Lanois, όπως τον προσφωνούν οι Αμερικανοί, και ο The Edge. Οι τρεις τους μάλιστα, οι τρεις συμπαραγωγοί του δίσκου, κάνουν και φωνητικά στο ηχογράφημα που ήδη ακούμε από τους U2.

0: το κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Λοιπόν, όπως ξέρετε, οι τακτικοί ακροατές και ακροάτριες, από τις 11 Ιουνίου και μετά, μάλλον δεν ήταν 11, ήταν 13 αν θυμάμαι καλά, το Σαββατοκύριακο του Ιουνίου, που ξεκινήσαμε να κάνουμε αναφορές στο παγκόσμιο κύπελο. 11 Ιουνίου άρχισε η μέρα Πέμπτη. Από το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου λοιπόν, το χαμένο Σαββατοκύριακο, μιλά για το παγκόσμιο κύπελο, καταγράφει σκέψεις, καταγράφει γεγονότα, όχι αυτά που απαραίτητος θα άκουγε κανείς στις αθλητικές εκπομπές. Και να πω επίσης ότι ακούμε σε αυτό το τελευταίο ημίωρο της κάθε εκπομπής, έτσι, χωρίς να υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο κίνητρο, τραγούδια από τις χώρες που συμμετέχουν στο Μουντιάλ, που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, και κυρίως από αυτές που σταδιακά εγκαταλείπουν, αποκλείονται από την συνέχεια του θεσμού. Να, τώρα για παράδειγμα είμαστε στην Κροατία, όπου κατοικοεδρεύει ο Βλάντιμιρ Σίβιτς. Ως Βλάντιμιρ Σίβιτς δεν θα τον βρείτε, τον 45χρονο Κροάτη, πουθενά, αλλά θα τον βρείτε και αυτόν και τα απονήματά του, τα ηχογραφήματά του, με το ψευδώνυμο Funky Destination, The Invisible Man. Ο αόρατος άνθρωπος είναι το ηχογράφημα του Funky Destination, του Βλάντιμιρ Σίβιτς, από την Κροατία που ακούμε.

Και από την Κροατία τώρα βρέθηκα και εσείς μαζί στην Ολλανδία. Άλλο ένα αντίο του, πρόσφατο αντίο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, του Μουντιάλ. Μουσικά μιλώντας τώρα, από τα παλιότερα χρόνια, ένα από τα μεγάλα γκρουπ που αναδείχθηκαν από την Ολλανδική σκηνή, αυτή είναι η Golden Earring.

Radar Love από την Ολλανδία, η Golden Earring, ένα συγκρότημα με εξαιρετικά ογκώδη διαδρομή. Σκεφτείτε ότι ιδρύθηκαν ως The Tornadoes, που ήταν ένα πρώιμο όνομά τους, για 2-3 χρόνια, όχι παραπάνω, το 1961, δηλαδή πριν από 65 ολόκληρα χρόνια. Μετά έγιναν Golden Earring, το πήγαν τρένο ως καριέρα, θέλω να πω, για πολλά χρόνια με μεγάλη επιτυχία, και το 2021 επανέκαμψαν. Πρακτικά μιλώντας, είναι ενεργή μέχρι σήμερα, δηλαδή είναι ένα συγκρότημα που υπάρχει εδώ και 65 χρόνια, από το 1961 επαναλαμβάνω. Αυτό ήταν το Radar Love, ήταν το μεγαλύτερο hit που ηχογράφησαν, ένα κλασικό κομμάτι, έχει μείνει στην ιστορία του rock και έκανε και επιτυχία και στον αγγλοσαξονικό κόσμο, εκεί που είναι δύσκολο για χώρες εκτός αγγλοσαξονικού τόξου να αναδεικνύουν καλλιτέχνες που να κάνουν επιτυχία. Μεγάλο hit το Radar Love και στην Αμερική και στην Αγγλία και στον Καναδά και στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία και παντού, από τη δεκαετία του 70 και από το 1973, η Ολλανδή Golden Earring. Η Ολλανδία που, αν θυμάμαι καλά, όχι αν θυμάμαι, θυμάμαι καλά, αποκλείστηκε από το Μαρόκο στο γύρο των 32, μέχρι εκεί έφτασε. Η Ολλανδία που είναι μία από τις μεγάλες άτυχες των Μουντιάλ, υπό την έννοια ότι έχει φτάσει σε τελικό τόσες φορές και ποτέ δεν έχει καταφέρει να σηκώσει την κούπα, ακόμα και το 1974 που ήταν κατά τεκμήριο η καλύτερη ομάδα στο παγκόσμιο κύπελλο της Δυτικής Γερμανίας, η Ολλανδία του Κρόιφ. Ναι, δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το σύνδρομο που έχουν οι Ολλανδοί, όταν φτάνουν σε τελικό δεν τα καταφέρνουν καλά, εκτός από μια φορά που σηκώσαν το Euro εν έτη 88 με τον Γκούλι, τον Βαμπάστεν, τον Ράικαρτ και όλους αυτούς τους παιχταράδες τότε. Η Ολλανδία που στο φετινό παγκόσμιο κύπελλο αποχαιρέτησε όταν συναντήθηκε στο γύρο των 32, επαναλαμβάνω, με το Μαρόκο, το οποίο Μαρόκο με τη σειρά του αποχαιρέτησε και αυτό. Έτσι γίνεται στο παγκόσμιο κύπελλο, ένας έρχεται και τρώει τον άλλον. Τώρα είμαστε στη φάση που περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τους αποψινούς τελευταίους προημιτελικούς. Το Μαρόκο έχασε 2-0 από την Γαλλία προχθές την Πέμπτη. Έκανε πάντως για πολλωστή φορά μια αξιοπρεπή εμφάνιση στο παγκόσμιο κύπελλο. Το ίδιο μπορώ να πω και για την Κολομβία, που μόνο στα πέναλτι μπόρεσε να την νικήσει η Ελβετία. Η Ελβετία που είναι παρούσα ακόμα, 4 τα ξημερώματα της Κυριακής, δηλαδή από τώρα που μιλάμε σε περίπου 10 ώρες θα συναντήσει την τροπεούχο, αυτή τη στιγμή θεωρείται παγκόσμια πρωταθλήτρια, η Αργεντινή που πήρε το προηγούμενο Μουντιάλ στο Κατάρ. 4 ώρα παίζει η Ελβετία με την Αργεντινή στον τελευταίο προημιτελικό, επαναλαμβάνω, και νωρίτερα τα μεσάνυχτα η Αγγλία με την Νορβηγία στον προτελευταίο προημιτελικό. Στο γύρο των 16 έφτασε η Κολομβία και από την Ελβετία αποκλείστηκε με ψηλά το κεφάλι πάντως. Η Κολομβία που την αποχαιρετούμε και εμείς, ακούγοντας ένα κορίτσι, ένα κολομβιανό πλάσμα που πολλές φορές έχουμε ακούσει στο χαμένο Σαββατοκύριακο, είναι πολύ ταλαντούχα και πολύ ξεχωριστή στον τρόπο που χειρίζεται τις μουσικές της, η Έλα Μάινους. Την ακούμε για μια ακόμα φορά στο They Told Us It Was Hard But They Were Wrong.

They told us it was wrong, it was hard, συγγνώμη. But they were wrong. Μας είπαν ότι θα είναι ζόρικα τα πράγματα, αλλά κάναν λάθος. Αυτό είναι το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από την Κολομβιανή Έλα Μάινους. Να σας πω ότι αύριο το χαμένο Σαββατοκύριακο θα έχει τη χαρά να φιλοξενήσει σε μία από αυτές τις αποτηλεφώνου συνεντεύξεις που κατά καιρούς κάνει αυτή η εκπομπή, τον μεγάλο Χουάν Ραμόν Ρότσα, τον Αργεντίνο που πολιτογραφήθηκε Έλληνας μετά από τόσα χρόνια που ζει στη χώρα μας, τον αγαπήσαμε σαν ποδοσφαιριστή, σαν προπονητή και σαν έναν άνθρωπο γενικά που και αγάπησε ο ίδιος την Ελλάδα και η Ελλάδα τον έχει αγαπήσει και τον έχει αγκαλιάσει ποικιλοτρόπως. Θυμίζω ότι έχει φορέσει την τιμημένη φανέλα της Αλμπιτσελέστε, της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, ο Χουάν, και ήταν και σε μια περιπέτεια της εθνικής Αργεντινής, μια περιπετειώδη στιγμή της, ακριβώς πριν το Μουντιάλ του 1978. Όλα αυτά θα μας τα πει αύριο, θα μας πει φυσικά και πώς βλέπει το φετινό παγκόσμιο κύπελο και θα ξέρουμε την ώρα που θα μιλήσουμε αύριο με τον Χουάν Ραμόν Ρότσα και τι έκανε η πατρίδα του, η ομάδα της Αργεντινής απόψε στον τελευταίο προημιτελικό που, όπως είπα και νωρίτερα, είναι στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής και βρίσκει αντιπάλους στην Αργεντινή και την Ελβετία. Νωρίτερα, στα μεσάνυχτα ακριβώς, θα έχουμε τον προτελευταίο προημιτελικό που βρίσκει αντιπάλους στην Νορβηγία και την Αγγλία και έτσι αύριο θα έχουμε πλήρη εικόνα των 4 ομάδων που συνεχίζουν στο παγκόσμιο κύπελο για τους επερχόμενους ημιτελικούς της Τρίτης και της Τετάρτης και κατόπιν βέβαια, αφού γίνουν και ημιτελικοί, για τον τελικό της ερχόμενης Κυριακής 19 Ιουλίου που κατεβαίνουν τα ρολά και πέφτει αυλαία και στο φετινό Μουντιάλ και στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Κοίτα το γνωστό story που στείλουν οι Γάλλοι πάντα όταν έχει παγκόσμιο κύπελο ή Euro για τις καταγωγές των ποδοσφαιριστών της εθνικής τους. Μου έκανε εντύπωση ότι δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές από την περίφημη γαλλική αποικία Reunion, που είναι ένα πονεμένο έργο, είναι ένα κομμάτι, ένα νησί μάλλον που βρίσκεται λίγο πιο εκεί από την Μαδαγασκάρη, αν δεν κάνω λάθος. Συνήθως υπήρχαν κάποιοι αθλητές, κάποιοι ποδοσφαιριστές από τη Ρεγιονιόν, από το Σεντενί που είναι η πρωτεύουσα της αποικίας, της περιοχής. Φέτος δεν έχει κάποιον, αλλά θα ακούσουμε εμείς για λογαριασμό της Γαλλίας, θα ακούσουμε ένα κομμάτι από την Ρεγιονιόν. Καφμαλμπάρ.

Λοιπόν, με τον Καφ Μαλμπάρ από το γαλλικό προτεκτοράτο, πώς να το πω, από τη γαλλική απικία της Ρεγιουνιόν, εκεί ανατολικά της Αφρικής. Τελειώνει το απόψινο χαμένο Σαββατοκύριακο. Να ευχαριστήσω τον Γιάννο Ηλιάδη και τον Νίκο Μπετσιμέα που διαδοχικά ήταν εδώ δεξιά μου στην κονσόλα του Κόκκινου. Να ευχαριστήσω όλους και όλες που έστελναν μηνύματα όλη αυτή την ώρα. Και βέβαια να ευχαριστήσω και όλες και όλους εσάς που για μια ακόμη φορά αντέξατε τα μπλα μπλα μου και τις μουσικές μου επιλογές. Θα τα πούμε αύριο μετά τις 5 από το Θοδωρή Μανίκα. Καλό Σαββατόβραδο.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
3: Πριν από λίγους μήνες, το αθηναϊκό κοινό είχε μια μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον σπουδαίο Λιλιάν Τιράμ στο πλαίσιο του πρώτου Διεθνούς Φεστιβάλ Λογοτεχνίας και με αφορμή το βιβλίο του «Λευκή Σκέψη». Ωστόσο, όσοι άνθρωποι βρέθηκαν στο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης προετοιμασμένοι να ακούσουν έναν πρώην ποδοσφαιριστή, ευνηδιάστηκαν καθώς βρέθηκαν μπροστά σε έναν διανοούμενο. Ας γυρίσουμε το χρόνο πίσω, στη Γαλλία του 1998. Η χώρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Μουντιάλ, αλλά κοινωνικά είναι ένα καζάνι που βράζει. Ο Ζαν-Μαρί Λεπέν, ηγέτης της ακροδεξιάς, προκαλεί δηλώνοντας ότι η εθνική ομάδα δεν είναι αρκετά γαλλική, επειδή πολλοί παίκτες της έχουν καταγωγή από τις πρώην αποικίες της Αφρικής και της Καραϊβικής. Αρκετοί ποδοσφαιριστές αντιδρούν. Η γαλλική κοινωνία διχάζεται. Η αριστερά καταδικάζει. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Λιλιάν Τιράμ ξεχωρίζει όχι μόνο για την αμυντική του δυνότητα, αλλά και για την οξία πολιτική του σκέψη. Γεννημένος στη Γουαδελούπη και μεγαλωμένος στα σκληρά προάστια του Παρισιού, ο Τιράμ κατάλαβε νωρίς ότι κάθε του εμφάνιση στο γήπεδο ήταν μια απάντηση στο ρατσισμό. Η κάθε του τοποθέτηση ήταν μαχαίρι στο κόκαλο για το συντηρητικό κομμάτι της γαλλικής κοινωνίας. Η Γαλλία κατακτά το Μουντιάλ του 1998, με τον Τιράμ να πετυχαίνει δύο ιστορικά γκολ στον ημιτελικό, τα μοναδικά στην καριέρα του, και τον Ζιντάν να σκοράρει στον τελικό. Η εικόνα της ομάδας, γνωστή ως μαύρη, λευκή, αραβική, έγινε το σύμβολο μιας νέας πολυπολιτισμικής Γαλλίας. Ο Τιράμ όμως αρνήθηκε να παγιδευτεί στο ρόλο του σιωπηλού αθλητή. Χρησιμοποίησε τη δόξα του για να μιλήσει για τα δικαιώματα των μεταναστών, για την ιστορία της δουλείας και για την ανάγκη κοινωνικής ένταξης στα γκέτο του Παρισιού. Για τον Τιράμ, το ποδόσφαιρο ήταν απλά το μέσο για να αποκτήσει φωνή εκεί που η κοινωνία την έπνιγε. Το Μουντιάλ του 1998 δεν ήταν για εκείνον μόνο μια αθλητική επιτυχία, αλλά η στιγμή που η αόρατη Γαλλία των προαστίων βγήκε στο φως και απέτησε τον σεβασμό.
0: Η ώρα είναι 7. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σύμφωνα με τους παρόντες και τις παρούσες, η συνεδρίαση είχε την απαραίτητη απαρτία με τη συμμετοχή 140 μελών, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω Zoom. Όπως ανακοινώθηκε, διαπιστώθηκε ότι η πολιτική στήριξη άλλου κόμματος έχει καταστεί κενή περιεχομένου μετά και τις δηλώσεις του Προέδρου και στελεχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ως εκ τούτου σημειώνεται, ο ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει άμεσα την προετοιμασία του για τις επερχόμενες εκλογές και την οικοδόμηση μιας εκλογικής συμμαχίας με όσες και όσους μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την προοπτική. Επίσης, καλείται η πολιτική γραμματεία, η οποία αναμένεται να συνεδριάσει τη Δευτέρα, να χαράξει οδικό χάρτη προς τις εκλογές. Ανακοινώθηκε παράλληλα ότι διαπιστώθηκε η πολιτική αναγκαιότητα της ανάκλησης της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα συνεχιστεί το επόμενο Σαββατοκύριακο. Για ιστορική συνεδρίαση έκανε λόγο ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Να θυμίσουμε ότι χθες είχε ανακοινωθεί αναβολή της σημερινής συνεδρίασης. Φωτιά σε εξέλιξη στην παραμυθιά Θεσπρωτείας. Μήνυμα το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή Γαλατά και κατεύθυνση προς Καριώτη. Πρικαγιά και στον Ασπρόπυργο, κοντά στο κανάλι του Μόρνου προς το βουνό της Χασιάς, χωρίς να απειλεί κατοικημένη περιοχή. Σε ύφεση φωτιά στο περιβολάκι Θεσσαλονίκης, όπου νωρίτερα οι κάτοικοι είχαν κληθεί να εκενώσουν την περιοχή. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε τουαλέτα στο ισόγειο του Θριάσιου Νοσοκομείου, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα από την πυροσβεστική. Λόγω των καπνών απομακρύνθηκαν όσοι βρίσκονταν στο ισόγειο, αλλά όχι οι ασθενείς. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ αυτών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και για τρομοκρατική οργάνωση, άσκησε εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι τρεις συλληφθέντες, δύο άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες, πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν στην ανακρίτρια τις επόμενες ημέρες, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες. Αθώα δηλώνει και η γυναίκα που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και θα έρθει στην Ελλάδα τις προσεχείς ημέρες για να παρουσιαστεί στις αρχές, δήλωσε στην ΕΡΤ η δικηγόρος των κατηγορουμένων Άννα Παπαρούσου. Ενστάσεις για τη δικογραφία από την κυρία Παπαρούσου, καθώς όπως είπε, η υπόθεση φαίνεται να ξεκινά από ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα. Για ομότατη παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας, κάνει λόγος ανάρτησή του ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμος. Με αφορμή την υπόθεση της Μαρφίν και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται συλληφθέντες, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως δράστες. Στις αθλητικές ειδήσεις, φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας, ΠΑΟΚ Βέντε 2-2 λίγο πριν από το τέλος. Ολυμπιακός Λέω Βέντε νωρίτερα 1-1. Φιλικό με την Grasshoppers θα παίξει ο Παναθηναϊκός στις 9 το βράδυ στη Λεωφόρο.
0: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο στην Αθήνα, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

0: το κόκκινο.
1: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Georges Bizet έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση more.com.
2: Φροσύνη, η κυρά των καημών. Ένα νέο υπηρώτικο ορατόριο της Ξανθούλας Ντακοβάνου με τον δεξιοτέχνη του Κλαρίνου Νίκο Φιλιππίδη. 15 και 16 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης. Μια παράσταση βασισμένη στην κυρεφροσύνη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη με πρωτότυπη μουσική και πολυμελή ορχήστρα. Μια παραγωγή του θεσμού Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026 του Υπουργείου Πολιτισμού. Είσοδος δωρεάν με την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών. Προκρατήσεις θέσεων στο digitalculture.gov.gr και nationalopera.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Thank you. Thank you. Thank you, thank you.
1: Αδερφός μου είναι. Για να μην υπάρξει παρεσή, ένα προβληματάκι ορθοφωνίας θα το διορθώσω. Όμως θέλω να ασκήσει εδώ η Μπεσεργερά και έκανε καριέρα. Εγώ θα κολλώσω τώρα με... Να μην υπάρξει λοιπόν παρεξήγηση, στο τελευταίο κουπλέ έλεγα τη φράση αλάκα. Αλάκα που είναι λέξη σύνθετη, είναι το επαρχιώτικο λάκα που σημαίνει φύγε, τρέξε. Και το στερητικό αλφα μπροστά σημαίνει μην τρέχεις, μην φεύγεις. Είναι γραμμένο μετά την αποχώρηση από την πολιτική σκηνή της πατρίδας μας ενός μεγάλου πολιτικού άντρα, του Ευάγγελου Αβέροφ, που άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό, είχε τεράστια προσόντα και έχει ακόμα άνθρωπος, είχε Οφ, Αβέροφ. Δηλαδή τον κλείνεις άμα δεν γουστάρεις, τάκ, τον κατεβάζεις. Μεγάλο προσόν αυτό για πολιτικό να τον κλείνεις, ας πούμε. Οφ. Και να μην το ξεχάσω, αν κανένας από εσάς έχει προβλήματα με την τροχέα, του παίρνουν τις πινακίδες, του βάζουν κλίσεις, μπορεί να με βρίσκει κάτω στο διάλειμμα, στα καμαρίνια, το τακτοποιώ το θέμα σε μία μέρα μέσα. Έχω γνωστά παιδιά από πολυτεχνείο που έχουν πιάσει την τροχέα τώρα και βολευόμαστε επιτέλους κι εμείς οι αριστεροί. Ακόμα καμιά κοπελίτσα, άμα της αρέσει να τη δέρνουνε ή να κυλιέται γυμνή πάνω σε σπασμένα γυαλιά, πάλι μπορεί να με βρίσκει κάτω στα καμαρίνια, κανείς δεν είναι τέλειος, το τακτοποιούμε για αυτό το θέμα. Και θα ήθελα τώρα. Εσείς οι μπροστινοί που καπνίζετε, αν είναι δυνατόν να μου φυσάτε τον καπνό προς το πρόσωπο. Μπορείτε να μου φυσήξετε λιγάκι, φυσήξτε μου. Ωραία, smoke, boy George. Αυτά είναι, δεν έχουμε το μηχάνημα να πούμε. Αυτό το smoke δεν είναι πανάκριβο αυτό. Βάλαμε ένα μαγκάλι, αλλά ντουμανιάσαμε, δεν κάνει να πούμε. Θέλει αυτό το ειδικό, να το. Ωραία, κάπνα. Αυτά είναι, ρε. Δεν το έχουμε το μηχάνημα αυτό. Πήραμε ένα φθηνότερο όμως, που το έχουν πολλά συγκροτήματα, punk στο Λονδίνο. Είναι ένα μηχάνημα που το βάζει εδώ μπροστά, κοιτάει προς το πάλκο, προς τα μέσα και φτύνει. Πετάει κάτι ροχάλες, κάτι χλεμπόνες, κάτι τάλιρα τέτοια να πούμε. Είναι πολύ τη μόδα στο φτύσιμο έξω. Θα έρθει και στην πατρίδα μας, γιατί από ό,τι είδα εκεί πέρα και πολλοί εκπρόσωποι δικών μας κομμάτων το αγοράζαν να το βγάλουν στην προεκλογική περίοδο. Και το Πασόκ πήρε ένα πράσινο φαντεζί, και η Νέα Δημοκρατία ένα μεγάλο. Ο Κύρκος με τον Πανιά μόνο δεν μπορέσανε να μετράγανε κάτι φραγκοδίφραγκα απ' έξω από το μαγαζί, δεν τους έπαιρνε να πούμε. Και ο Πεσματζόγλου πήρε να το κάνει αυτήν την μόνο, δεν ξέρω, πάντως αγόρασε και αυτός ένα μικρό.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slacks, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
5: Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε κλισέ όπως τη λέξη δράμα για να περιγράψουμε ένα συγκλονιστικό ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Λίγες όμως είναι οι στιγμές που πράγματι η λέξη ανταποκρίνεται έστω και στη μεταφορά της, στη πραγματικότητα, και μία από αυτές είναι αναμφισβήτητα ο τελευταίος αγώνας στο Βερολίνο του 2006. Ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου ανάμεσα σε Γαλλία και Ιταλία αποτελεί το απόλυτο ποδοσφαιρικό δράμα της σύγχρονης ιστορίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο μεγάλος αρχηγός, ο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο κορυφαίος Γάλλος μέσος έχει ήδη ανακοινώσει επίσημα πως αυτό θα είναι το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του. Όλα μοιάζουν ιδανικά σχεδιασμένα για το τέλειο δοξασμένο αντίο ενός παγκόσμιου θρύλου, καθώς ο ίδιος οδηγεί την εθνική του ομάδα με απόλυτη μαεστρία, σκοράροντας μάλιστα πολύ νωρίς την αναμέτρηση. Καθώς το σκληρό παιχνίδι οδηγείται τελικά στην παράταση, η ένταση χτυπάει κόκκινο και σε μια ανύποπτη φάση συμβαίνει αυτό που κανείς δεν περίμενε να δει ποτέ από τον παίκτη και άνθρωπο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο Ιταλός αμυντικός Μάρκο Ματεράτσι προκαλεί εσκεμμένα το Γάλλο στάρ με μια βαριά προσβλητική κουβέντα. Η αντίδραση του Ζιντάν είναι ακαριαία, τυφλή και απόλυτα σοκαριστική. Σε μια ανεξέλεγκτη στιγμή έκρηξης, γυρίζει απότομα και καταφέρει μια σφοδρή κεφαλιά στο στήθος του Ιταλού, ρίχνοντάς τον ανέστητο στο χορτάρι. Ο διαιτητής ενημερώνεται αμέσως και δείχνει την κόκκινη κάρτα. Ο Ζιντάν αποβάλλεται. Η εικόνα του να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο με σκυμμένο το κεφάλι, περνώντας ακριβώς δίπλα από το χρυσό τρόπαιο, χωρίς καν να το κοιτάξει ή να το αγγίξει, έχει χαραχτεί για πάντα στην παγκόσμια αθλητική μνήμη.
6: Η ώρα είναι 8.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
7: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η συνεδρίαση μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, η συνεδρίαση είχε την απαραίτητη απαρτία με τη συμμετοχή 140 μελών, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω Zoom. Όπως ανακοινώθηκε, διαπιστώθηκε ότι η πολιτική στήριξη άλλου κόμματος έχει καταστεί κενή περιεχομένου μετά και τις δηλώσεις του Προέδρου και στελεχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Επίσης, καλείται η πολιτική γραμματεία, η οποία αναμένεται να συνεδριάσει τη Δευτέρα, να χαράξει οδικό χάρτη προς τις εκλογές. Ανακοινώθηκε παράλληλα ότι διαπιστώθηκε η πολιτική αναγκαιότητα της ανάκλησης της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα συνεχιστεί το επόμενο Σαββατοκύριακο. Φωτιά σε εξέλιξη στην παραμυθιά Θεσπρωτείας. Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή Γαλατά και κατεύθυνση προς Καριώτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε τουαλέτα στο ισόγειο του Θριάσου Νοσοκομείου, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα από την πυροσβεστική. Λόγω των καπνών απομακρύνθηκαν όσοι βρίσκονταν στο ισόγειο, αλλά όχι ασθενείς. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ αυτών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και για τρομοκρατική οργάνωση, άσκηση εισαγγελέα σε βάρος των 3 συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι 3 συλληφθέντες, 2 άνδρες και 1 γυναίκα, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες, πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν στην ακρίτρια τις επόμενες ημέρες, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 2 αστυνομικών που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης του 20χρονου στο Άργος τα ξημερώματα της Τετάρτης με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του. Οι 2 αστυνομικοί κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση της υγείας του 20χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Στο μεταξύ, βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε το Μέγκα δείχνει ότι οι πυροβολισμοί ήταν τουλάχιστον 21, ενώ έχει ανακοινωθεί ότι στο σημείο βρέθηκαν 13 κάλικες. Για ομότατη παραβίαση του Τεκμηρίου της Αθωότητας, κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμος, με αφορμή την υπόθεση της Μαρφίν και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι συλληφθέντες, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως δράστες. Στη διεθνή ενημέρωση, 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ουκρανία, στο Σούμι και την Οδυσσό, στη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων, ενώ τουλάχιστον άλλοι 12 τραυματίστηκαν στο Κίεβο. Στην αθλητική ενημέρωση, σε φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας, ΠΑΟΚ Τβέντε 2-3, Ολυμπιακός Λέοβεν 1-1. Στις 9 θα παίξει ο Παναθηναϊκός με την Grasshopper στη Λεωφόρο.
9: Ο καιρός.
8: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο στην Αθήνα, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 8 το πρωί.
0: 105 και 5 στο Κόκκινο.

0: Καλωσορίζουμε τον Μακάριο Αυδελιώδη στο Κόκκινο 105 και 5 με αφορμή το βιβλίο «Ταβέρνα ο Πιναλέων. Οι ιστορίες της ιστορίας». Στο ένα μικρόφωνο θα είναι ο Μακάριος Αυδελιώδης, στο άλλο η Μαρίνα Λαχανά, στον ήχο θα είναι ο Νίκος Μπιτσιμέας. Εδώ λοιπόν τώρα, Μακάριε, καλώς ήλθες.
1: Σας καλησπέριζω και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς θα ξεφυλίσουμε το βιβλίο σου. Σαν να λέμε, θα ξεφυλίσουμε τη ζωή σου, τις ιστορίες της ζωής σου.
1: Κάπως έτσι, γιατί η ζωή μου ταυτίστηκε από ένα σημείο και μετά με την Πιναλέοντα. Είναι πραγματικά 50 χρόνια. Είναι το περισσότερο μέρος της ζωής μου.
0: Άρα, από πότε να υπολογίζουμε ότι ξεκινάει αυτή η ιστορία?
1: Εγώ ξεκίνησα το 1978. Σε ηλικία 21 ετών είχα τελειώσει τότε, πήγαινα μηχανολόγος στα ΚΤΕΤΑ, τότε ΤΕΗ, και τελείωνα, οπότε ήταν θέμα συγκυρίας βέβαια, δεν είχα κανένα σχέδιο να γίνω ταβερνιάρης. Ήταν φίλος και συγκάτοικος από την εποχή του φοιτητικού χρόνου του αδερφού μου, ο Βασίλης Τσιπίδης, ο οποίος ήταν μεγαλύτερος από μένα, ήταν γύρω στα 35, και έψαχνε. Εντάξει, σαν ηθοποιός η ζωή ήταν δύσκολη, οπότε έψαχνα μια δουλειά και βρήκε την ταβέρνα που πουλιόταν τον Πιναλέοντα. Είχε ανοίξει το 75 στη μεταπολίτευση. Είχε ξεκινήσει ο Αντώνης ο Φιτσιάδης με την Κλειώτη Κοντού, που ήταν δημοσιογράφος στην Αυγή. Ο Αντώνης ήταν μια ιδιαίτερη ιστορία, θα την πω και πάλι ας πούμε, γιατί αξίζει τον κόπο. Είχε συλληφθεί το 67 για φυσοκόλληση στο Περιστέρι και έκανε 7 χρόνια, 8 χρόνια όλη τη Χούντα φυλακή. Δηλαδή βγήκε με την αμνηστία του Ιωαννίδη, γιατί μπήκε μέσα ένα παιδί λαϊκό, 17-18, ξέρω εγώ.
0: Το ξέχασαν.
1: Και ξεχάστηκε. Κάποια στιγμή είχαν κάνει συγκάτοικοι σε ένα κελί με τον Λεωνίδα τον Πυρούδη, ο οποίος είναι φίλος και πελάτης μου από τις πρώτες μέρες Ικαριώτης, και μου έλεγε την ιστορία του Αντώνη. Ξέρω βεβαίως και το. Εν πάση περιπτώσει, είχαν ξεκινήσει στη μεταπολίτευση με την υποστήριξη του Κουκουέ Εσωτερικού τότε. Το μαγαζί για κάποιους λόγους δεν πήγε, διότι δεν ξέρανε. Δηλαδή δουλεύαν οικογενειακά.
0: Το είχαν βαφτίσει.
1: Ναι, βεβαίως το είχαν βαφτίσει και το όνομα το βρήκα έτοιμο, ας πούμε, και δεν μπορούσα να βρω και κανένα καλύτερο.
0: Εδώ τώρα κοιτάζω και το βιβλίο σου, το οποίο το διάβασα, το οποίο βιβλίο έχει γίνει με δημοσιογραφική επιμέλεια και επεξεργασία της Γεωργίας Δρακάκη, που είναι κοινή μας φίλη, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καμιλοπάρδαλη, και σε κάποιο σημείο λες μάζευες γαλόνια. Πόνταρα στο ότι ξέρω να σερβίρω, να δουλεύω, να διαχειρίζομαι καταστάσεις, και θέλω να πω ότι είχες διάφορες εμπειρίες που σου φάνηκαν κάποια στιγμή χρήσιμες.
1: Είχε καφενείο ο πατέρας μου στο χωριό. Mm-hmm. Καταρχήν να ευχαριστήσω τη Γεωργία. Mm-hmm. Διότι πραγματικά χωρίς αυτή δεν θα γινόταν το βιβλίο.
0: Συγκέντρωσε το υλικό και το επεξεργάστηκε.
1: Η Γεωργία μπήκε στο μαγαζί σε μικρή ηλικία φοιτητρία και έπαθε ένα σοκ, ας πούμε, και δέος. Δηλαδή της είπε ο Μωυσής, την έφερε ο Μωυσής, ο φίλος μας ο Ασέρ, όπου της είπε ότι ερχόταν και έπαιζε ο Άσημος εκεί πέρα, αυτά

0: και τα λοιπά. Οπότε ένιωσε όλα αυτά, όλες αυτές τις οσμές και τις αναπνοές του χώρου και συντονίστηκε επί τόπου. Να σκεφτείς ότι ανέβηκε πάνω σε ένα τραπέζι και έγραψε με το καραγιόν σε ένα καθρέφτη, είχε γράψει κάποια στιχάκια του Άσιμου, αυτή τη στιγμή θυμάμαι, έχω και φωτογραφία, εν πάση περιπτώσει. Και κάποια στιγμή έλεγα ιστορίες, έγραφα από το Facebook κάποια κομματάκια ας πούμε. Οπότε με πήρε ένας φίλος μου εκδότης και μου λέει, αν έχεις τέτοια μάζεψε τα να τα δημοσιεύσουμε. Και η Γεωργία προθυμοποιήθηκε ας πούμε να το κάνουμε. Όπως και έγινε, πήρε μια καθυστέρηση που τελικά ήταν προς όφελος, γιατί ξεκίνησα μόλις εγκατέλειψα το μαγαζί, είναι 3-4 χρόνια τώρα δηλαδή που είμαι άνευ χαρτοφυλακίου που λένε. Τα κλειδιά τα έχω δώσει στα νύψια, είναι ο Γιάννης με τον Φίβο και τον Αλέξανδρο, οι οποίοι ουσιαστικά, δηλαδή ο Γιάννης είχε μεγαλώσει μέσα στο μαγαζί.
1: Δεν έχεις ούτε την υψηλή εποπτεία που λένε?
0: Η υψηλή εποπτεία είναι ο σεβασμός που μου έχουν τα παιδιά και το γεγονός ότι ξέρουν δηλαδή πώς έγινε το μαγαζί, και είμαι πολύ ευχαριστημένος παρόλες τις επιφυλάξεις που ομολογώ ότι είχα, γιατί ακολουθούν τα ίχνη και το ύφος και το ήθος του μαγαζιού.

0: Κάποια στιγμή λες, γράφεις εδώ στο βιβλίο
1: ότι μάζευα αυτό, ναι, που ξέφυγα, ναι, από την ερώτησή σου,
0: ναι.
1: Μεγάλωσε στο καφενείο, σε καφενείο δηλαδή. Ο πατέρας μου, επειδή ήταν εμποροταχυδρόμος, έκανε ταξίδια, μάζευε διάφορα προϊόντα δικά μας και από το χωριό, και τα προωθούσε από την Αθήνα, τα ψαράει, τις Ινούσες, που ήταν άγωνα νησιά και δεν είχαν. Και το κύριο αντικείμενο της εμπορικής πράξης στην Αθήνα ήταν, κουβαλούσε τις ελιές, τις χιώτικες, τη θρούπα ή κουρμάδα, όπως τις λέμε, κουρμάδα όπως τη λέμε στη Χίο, η οποία είναι μια υπέροχη ελιά βρόσιμη και η οποία τίνει να εξαφανιστεί πλέον, και δεν ξέρω γιατί αλλάζει.
0: Το κλίμα έχει αλλάξει.
1: Η αλλαγή του κλίματος, μια εκδοχή που άκουσα και μου φάνηκε πολύ πολύ σωστή, ήταν ότι από τη στιγμή που εξαφανίσει, ότι είναι ένας μύκητας που υπεροχόταν από την κοπριά των ζώων, διότι παλιά βάζαμε λιπάσματα, είχαμε όλοι στο χωριό κάνα δύο γαδάρους που ήταν εργαλεία, ας πούμε, και κατσίκες και κότες και τα λοιπά, και τις ελιές πηγαίναμε, έπρεπε να διάσουμε τους στάβλους, ας πούμε, και ρίχναμε κοπριά. Ότι αυτή η παραγωγή της θρούμπας ήταν από ένα μύκητα που προερχόταν από την κοπριά. Είναι μια θεωρία την οποία εγώ τη δέχομαι ως λογικοφανή και λογική, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, και το κύριο αντικείμενο ήταν ότι κουβαλούσε στην Πειραιά θρούπες, ας πούμε, οι οποίες ήταν περιζήτητες και ήταν και πιο ακριβές από την πιο μεγάλη ελιά των Καλαμών, ας πούμε, που είναι η επιτραπέζια, η φημισμένη ελιά.
0: Ήταν τέτοια η ποιότητα.
1: Ναι, δηλαδή, ναι, τελείως ξεχωριστή. Η Χίος έχει ένα μπόνους εκεί ποιοτικό, λόγω του μικροκλίματος και μικροεδαφικών συνθηκών, αυτό που κάνει τη μαστίχα να ευδοκιμεί μόνο στη Χίο. Αυτό δίνει και σε όλα τα, και στις ελιές και στα εσπεριδοειδή και στα αρωματικά ρίγανε, στη μάρια, ξέρω εγώ, δυόσμους και τα λοιπά, μια έξτρα εντάση, ας πούμε.
0: Εσύ από ποιο σημείο, από ποιο χωριό είσαι, Μακάρια?
1: Το χωριό μου λέγεται Μέσα Διδήμα και είναι κεντρικά της Χίου, τη θάλασσα τη βλέπουμε με το κιάλι. Είναι δηλαδή σε απόσταση 1500 μέτρων περίπου στην ευθεία. Κεντρική ή νότια Χίο, στην καρδιά του, στα μαστιχοχώρια είναι.
0: Α, στην καρδιά.
1: 15 χιλιόμετρα, 14 χιλιόμετρα από την πόλη της Χίου, νότιο-ανατολικά.
0: Ωστόσο, όλο αυτό το διάστημα που μεγάλωσες στη Χίο, λες ότι είχες τη δυνατότητα να παρατηρείς αχόρταγα τους ανθρώπους.
1: Ναι, ότι
0: το οποίο το είχε και ο Δήμος, βέβαια, γιατί ο σκηνοθέτης πρέπει
1: Δήμος
0: να παρατηρεί.
1: Ο Δήμος παρατηρούσε με τελείως διαφορετική οπτική.
0: Ναι.
1: Και εγώ παρατηρούσα πρακτικά τα πράγματα. Δηλαδή, υπάρχει μια αδικία στην οικογένεια. Ο Δήμος πήρε όλο το καλλιτεχνικό της υπόθεσης και εγώ πήρα όλο αυτό το εμπορικό και το μπακαλίστικο του πατέρα μου, ξέρω εγώ, και το πρακτικό. Στο δέντρο που πληγώναμε στην ταινία του Δήμου, μια και το έφερε η κουβέντα, πολλές σκηνές ήταν βιώματα και σκηνές που έζησα εγώ, τις οποίες αφηγήθηκα στο Δήμο, και όταν είδα στο πανί, λέω τι έκανε τώρα ο άνθρωπος. Δηλαδή για μένα ήταν μια πρακτική σκηνή που πήραμε τα σκυλιά και τα μεγαλώσαμε, πήγαμε, κάναμε, ράναμε. Και ο Δήμος τα έδωσε με τον τρόπο που τα έδωσε, όπου τα μετατρέπει σε πίεση, ας πούμε.
2: Ήρθες κι απόψε βιαστικά, για λίγα χάδια και φιλιά, και χάθηκε στη νύχτα. Σ' αυτό το κρύο το καιρό, μέσα στο σπίτι μοναχός, διαβάζω, τραγουδάω.

0: Και στο πλαίσιο αυτό που έχεις τη δυνατότητα να παρατηρείς αχόρταγα τους ανθρώπους, υπάρχει μια παράγραφος στο βιβλίο που λες: κάθε άνθρωπος, πιστεύω, δεν μπορεί να βγάλει ένα χαρακτήρα που δεν κουβαλάει ήδη μέσα του. Δηλαδή, αν κάποιος το ποτό γίνει επιθετικός, σημαίνει ότι έχει μια έμφυτη επιθετικότητα, άσχετα αν το αλκοόλ την εντείνει. Αντίστοιχα, από τον τρόπο που φέρεται κάποιος στη γυναίκα που συνοδεύει, στους φίλους του, στην παρέα του ή σε κάποιον που θεωρεί υποδέστερο, διαφαίνονται ανάγλυφα οι χαρακτήρες τους πάνω στο φαγητό και στο ποτό, κυρίως πάνω στη χαλάρωση και στο γλέντι. Είναι αυτούς τους τύπους που έχεις παρατηρήσει μετά σε όλη σου τη ζωή.
1: Από μικρό παιδί, στο καφενείο του πατέρα μου δηλαδή ήταν οι πρώτες εμπειρίες, όπου δεν ξέρω, μήπως απλώνω και πλατιάζω. Και,
0: όχι, ίσα ίσα,
1: παρατήρησε το εξής, τώρα όντας 10 χρονών παιδί, έτσι. Παίζανε χαρτιά 4 άνθρωποι και στη θέση του ενός φεύγαμε αργά το βράδυ και την άλλη μέρα σκουπίζαμε το μαγάζι. Έβρισκα ένα φίλο συχνά πυκνά κάτω από μια συγκεκριμένη θέση ενός συγκεκριμένου ανθρώπου.
0: Μάλιστα.
1: Και κάποια στιγμή μου έκανε εντύπωση, δηλαδή την πρώτη και τη δεύτερη φορά είναι τυχαίο, ότι από την τρίτη και μετά δεν είναι, ας πούμε. Οπότε παρατηρητικός από μικρός τώρα, είδα ότι αυτός τους έκλεβε κανονικά, δηλαδή. Την ώρα που πέσανε κουμκάν και ήταν αργά και ήταν κάπνα μες στο καφενείο, πίνανε κονιάκ, ξέρω εγώ, ζαλισμένοι όλοι και αυτά και τα λοιπά. Έλεγε αυτός ότι έκλεισα με 10 χαρτιά, ενώ αυτός έκλεινε με 9, δηλαδή έβγαζε 3 τρίτες, πετούσε το ένα χαρτί κάτω τώρα για όποιο καταλαβαίνει από αυτά τα διαδικαστικά.
0: Και το βρίσκε το μακάριο στην άλλη μέρα.
1: Εάν του έλεγε κάποιος ότι δεν είναι σωστά και αυτά και τα λοιπά, έλεγε παιδιά συγγνώμη, ποιος μοίρασε, ζαλισμένος τέτοια ώρα με τα κονιάκια και τα τέτοια. Εντάξει, δηλαδή εκεί πέρα ξέρεις, βλέπεις ρε παιδί μου πίσω από την κουρτίνα τι γίνεται, ας πούμε. Αυτό το είχα και στο μαγαζί, δηλαδή οι άνθρωποι που είναι ευγενικοί είναι πάντοτε ευγενικοί και στο μεθύσι και στο θυμό και στο έχουν μια αυτοσυγκράτηση. Ένας άνθρωπος, το πιστεύω ακράδαντα δηλαδή αυτό από την εμπειρία μου πλέον, ότι αυτά που έχει μέσα σαν βαθιά δεδομένα ο καθένας, αυτά βγάζει στην περίπτωση της έκρηξης του θυμού, της μέθης και τα λοιπά.
0: Και μου κάνει εντύπωση, μακάρια, που έχεις παρατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια και τις σχέσεις του άντρα και της γυναίκας όταν τρώνε και όταν πίνουν.
1: Εκ των πραγμάτων, εντάξει, δεν μπορούσα να μην παρατηρώ. Υπήρχαν άνθρωποι που γνωριστήκανε μέσα στο μαγαζί, που μεγαλούσανε, που χωρίσανε, που ξαναβρήκανε και όλες αυτές οι καταστάσεις.
0: Έχουν εντάξει. Αλλάξει οι συμπεριφορές σε όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι, οπωσδήποτε έχουν αλλάξει. Και εγώ είμαι και μεγάλος πλέον, δηλαδή γεννήθηκα το 56 με 70 ετών. Τα βλέπω όλα αυτά ως νομοτέλεια και σχεδόν ως κανονικότητα, αλλά δεν πάω να νοσταλγώ. Δηλαδή κάποια στιγμή εμείς μεγαλώσαμε με περιορισμούς και με δεσμεύσεις βλακώδεις, ας πούμε, που μας πήγανε πίσω, αλλά και αυτό που γίνεται τώρα δεν είμαι και απόλυτα έτσι. Δηλαδή τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν με κάποιες, να υπάρχει κάποια όρια και κάποιες αρχές, ας πούμε, σε όλες τις συμπεριφορές, από τη μόρφωση, από το βλέπουμε στα σχολεία τώρα αυτά που ένας καθηγητής δεν μπορεί να μπει με στην τάξη και δεν μπορεί να επιβληθεί. Βλέπουμε ανθρώπους, ας πούμε, που είναι 50-60 χρονών και υποφέρουν και τρελαίνονται οι καθηγητές, γιατί πραγματικά ένα αλυτάκος, ας πούμε, 15 χρονών τους κάνει τη ζωή ποδήλατο, και δεν μπορώ δηλαδή να το ξέρω. Εγώ έζησα μια εποχή που οι καθηγητές σηκώνανε το χέρι και τραβάγανε μια ανάποδη, ας πούμε. Και ήταν εντάξει στο δημοτικό. Πηγαίναμε κάθε πρωί με μία βέργα ο καθένας. Κόβαμε, μας έβαζε ο δάσκαλος. Εντάξει, έχω μερικές έτσι δύσκολες αναμνήσεις από τα σχολικά χρόνια από κάποιους συγκεκριμένους δασκάλους, οι οποίοι μας δέναν και οι καλοί. Απλά κάποιους ανθρώπους ένιωθα ότι αυτό το κάνουν από αγάπη και όχι από κακία, ας πούμε. Δηλαδή ήταν ποιοτικά διαφορετικό το ξύλο.
0: Εντάξει, αλλά ευτυχώς έχει περάσει αυτή η εποχή και με τις δυσκολίες της και με αυτούς τους κακούς τρόπους. Είχαμε μείνει στο ζευγάρι που ήταν οι πρώτοι ιδιοκτήτες, έτσι.
1: Ναι, ναι, ο Αντώνης με την Κλειό.
0: Ναι, Και μετά το πήρες εσύ με τον Βασίλη.
1: Εγώ με τον Βασίλη.
0: Ο οποίος είναι ο γνωστός, τον παράκι του Βασίλη.
1: Τον παράκι του Βασίλη.
0: Ναι.
1: Μετά από 3 χρόνια συνύπαρξης, ο Βασίλης δεν του τέριαζε τόσο πολύ η κουζίνα, διότι εντάξει, ήταν στην πίεση και στο αυτό. Ο Βασίλης εντωμεταξύ στα χρόνια της μεταπολίτευσης δούλευε με το στούντιο Μποφιλάκη που έκανε όλες αυτές τις μεγάλες συναυλίες της μεταπολίτευσης.
0: Ήταν στα Εξάρχεια εκεί που είναι τώρα.
1: Ναι, ο Βασίλης ο Μποφιλάκης, ναι, δεν ξέρω αν...
0: Στη Ζαΐμη,
1: ναι, ναι, νομίζω εκεί είναι ακόμα. Ναι. Αυτός είχε την ηχητική κάλυψη στις μεγάλες συναυλίες που γίνανε στο Καραϊσκάκι, στον Παναθηναϊκό, στο Καλλιμάρμαρο, και που είχα την ευτυχία να είμαι σε μερικές από αυτές, δηλαδή είχα έρθει μόλις στην Αθήνα για να δώσω εξετάσεις. Και
0: ήσουν αδιψασμένος για αυτά.
1: Ναι, από χωριό τώρα αυτά τα ακούγαμε και δεν τα βλέπαμε τα ζωγραφιστά. Δηλαδή, ακούγαμε ένα ραδιόφωνο και ελαθρέα, ας πούμε, γιατί 11 η ώρα, 10 έπρεπε να μας βάλουν για ύπνο και το είχαμε κάτω από το πάπλωμα να κρυφακούσουμε, ας πούμε. Και τρέχαμε σαν τρελή με τον Κώστα τον Μαρδά. Ήμουν συμμαθητής και είχαμε έρθει από τυχείο σε αυτές τις συναυλίες, δηλαδή με το Ξυλούρι, το Μαρκόπουλο, το Μίκη και τα λοιπά. Τα ζήσαμε από κοντά. Ο Βασίλης ήταν τεχνικός ήχου, όπου είχε διαμορφώσει προσωπικές σχέσεις με πολλούς μουσικούς και με καλλιτέχνες και πώς το λένε, και από
0: μουσικούς.
1: Εκτελεστές μουσικούς, ξέρω εγώ, και τραγουδιστές. Και η επόμενη δουλειά που βρήκε, ας πούμε, ήταν το μπαράκι του Βασίλη εκεί κοντά, άνοιξε, το οποίο έγραψε ιστορία, ας πούμε. Και πραγματικά ήταν φυτώριο ταλέντων. Από εκεί βγήκαν οι συνήθεις ύποπτοι, βγήκαν τα παλαϊνά σενάρια. Πώς το λέω, παλαϊνά σεφέρια, ήταν συγκροτήματα αυτά από ερασιτέχνες που κάνανε καριέρες. Και
0: μέχρι πρότινος ήταν το μπαράκι του Βασίλειου, που άλλαξε και έγινε το μπαράκι της Ιδότου.
1: Ναι, έχει αλλάξει. Ο Βασίλης δυστυχώς, όταν πήρε σύνταξη και η ζωή του είχε μπει σε μια σειρά και μια τάξη, έφυγε άδοξα από ένα έμφραγμα και δυστυχώς δεν το απόλαυσε όλο αυτό που δημιούργησε.
0: Μάλιστα. Τώρα για το όνομα του χώρου, έτσι, για τον Πιναλέοντα, που προέρχεται από μια χαρακτηριστική φιγούρα του Μπόστ, το κράτησες, βρήκες τον Μπόστ, πώς έγινε?
1: Το όνομα το είχαν δώσει τα παιδιά, ο Αντώνης με την Γκλίο. Κάποια στιγμή είχε γίνει δίπλα το Θέατρο Πολύτεχνο, όπου έπεσε ο Πιατάς τη φάφστα του Μπόστ και είχε έρθει να δει την παράσταση και ήρθε για φαγητό. Του είχα μιλήσει και του είπα συγγνώμη που πήραμε χωρίς να σε ρωτήσουμε το όνομα, και χρησιμοποιήσαμε το όνομα, και μου λέει: παιδιά μου, μια χαρά το κάνατε και πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ ήξερε και συμπαθούσε τη δουλειά του Δήμου, και ο Δήμος ήταν γνωστός με το γιο του, το Γιάννη, είχαν συνεργαστεί σε κάποιες δουλειές, και έτσι είχαμε και την ευλογία
0: του Μποστατζό. Ο αδερφός σου, ο Δήμος Αυδελιώδης, έρχεται στο χώρο, ερχόταν αυτό όλο αυτό το διάστημα?
1: Η ταβέρνα ήταν ουσιαστικά το γραφείο παραγωγής του Δήμου, και ήταν και η στήριξη, ας πούμε, στα όλα αυτά τα εγχειρήματα που έκανε ο Δήμος, θεατρικά και κινηματογραφικά.
0: Να πούμε και για τις μικρές συναυλίες, που εννοώ τους καλλιτέχνες που περνάγανε από το Πιναλέοντα και παίζανε, όπως ήταν η Οψιοδρομική Κομπανία, ή τους παίζατε τους ακούγατε μόνο χωρίς να περνάνε live, ας πούμε, να παίζουν?
1: Η Οπισθοδρομική είχε βγει στη γύρα το 78-79 και ήταν από τα πρώτα μαγαζιά που ερχόταν, δηλαδή πηγαίναν οπωσδήποτε στη Ξανθή, στο λόγο του Στρέφη.
0: Ναι.
1: Ξανθή Πιναλέοντα ήταν η κατάληξη, δηλαδή ή στην Αχαρνών είχαν ένα μαγαζί.
2: Στο κόκκινο.
3: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο Τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ, έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση more.com.
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Μιλάμε με τον Μακάριο Αυδελιώδη, ή αλλιώς έχει ταυτιστεί, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει ταυτιστεί, τον Πιναλέοντα των Εξαρχείων. Και ήθελα να βρεθούμε στο χώρο σου, στον Πιναλέοντα, από την πλευρά της μουσικής. Δηλαδή, είπαμε ότι ερχόντουσαν οι επισοδρομικοί με την Ελευθερία, ανεβαίνανε στο λόφο του Στρέφη, κατεβαίνανε εκεί ή μπορεί να κάνανε εκεί live. Εκεί είχατε ένα pick-up, ένα κασετόφωνο, τι είχατε να ακούτε?
1: Το 78 που ξεκινήσαμε είχαμε τα κλασικά, είχαμε ένα ενισχυτή ελληνικό, η μάρκα ήταν Duplex και είχε λιχνίες. Και ένα κλασικό κασετόφωνο, τα βυσματάκια εκεί όπου δούλευε κασέτα.
0: Και ποιος διάλεγε τα τραγούδια της κασέτας?
1: Εμείς τα διαλέγαμε και ο Βασίλης. Εν πάση περιπτώσει βάζαμε πράγματα που μας αρέσανε. Και αυτό που μας άρεσε τότε που βγήκε 78 ή 79, θυμάμαι, ήταν το πρώτο. Είχε κυκλοφορήσει η εκδίκηση της Γυφτιάς,
0: ναι.
1: Όπου έλειωνε κανονικά η κασέτα κάθε βράδυ εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Κατόπιν είχαμε τα μπαράκια Βαγγέλης Γερμανός, Κατσιμιχέ, είχαν κυκλοφορήσει. Και γύρω στο 80 οι χειμερινοί κολυμβητές, Μπακερτζής και Σία.
0: Πολύ ωραία. Τα ακούγατε από την ώρα δηλαδή που ανοίγατε το μαγαζί?
1: Νωρίς παίζαμε τα Ρασούλη αυτά, τα Κατσιμιχαίος και αυτά. Και πιο αργά είχαμε αρχίσει να ανακαλύπτουμε τα ρεμπέτικα, τη Γεωργακοπούλη, τον Παγιουμτσί, Τσιτσάνης, αυτά. Όπου μου φέρνανε κασέτες. Τότε δεν υπήρχε διαδίκτυο και YouTube και αυτά και τα λοιπά. Ερχόταν διάφοροι μουσικοί οι οποίοι μου φέρνανε κασέτες και παίζαμε ρεμπέτικο, δηλαδή καθαρό αίμο.
0: Παίζανε και εκείνοι κάποιοι μουσικοί?
1: Βεβαίως, ερχόταν με τα όργανά τους. Δηλαδή από την πρώτη χρονιά που άρχισε το μαγαζί ερχόταν παρέες και φοιτητές και πιο μεγάλοι και αυτά, και με τα όργανά τους, και ήταν ένας χώρος που μπορούσαν να... Δεν είχαν πρόβλημα δηλαδή να τους αφήσουμε να εκφραστούν.
0: Να τους πείτε τι να περιλάβουν στο ρεπερτόριο.
1: Εντάξει, απλά είχαμε κάποιους περιορισμούς να μην ενοχλούμε τη γειτονιά, ας πούμε.
0: Και αυτούς τους πλήρωνες εσύ, Μακάρια?
1: Όχι, βέβαια. Ερχόταν σαν παρέες.
0: Και κάποια στιγμή σε ένα σημείο στο βιβλίο γράφεις με τη Γεωργία ότι... με την Γεωργία Δρακάκη, ενώ που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την επεξεργασία, ότι περάσατε και την μεγάλη κρίση, τη μεγάλη οικονομική κρίση από το 2008-2009, που πέρασε παντού έτσι κι αλλιώς, πέρασε και σε εσάς.
1: Ναι, με την κρίση από το 2008-2009 που ξεκίνησε, εκεί γύρω στο 2013-2014 πραγματικά ζορίστηκα, ας πούμε. Απλά ήταν και μια αφορμή όπου σκέφτηκα τι μπορώ να κάνω, ας πούμε. Δηλαδή αυτή την εποχή το μαγαζί είχε γίνει πολύ πολύ νεανικό, γιατί είχα νεαρούς σερβιτόρους, αυτά και τέτοια. Και όταν άρχισε η κρίση τα πράγματα ήταν πλέον δύσκολα, διότι τα νεαρά παιδιά, ο προϋπολογισμός από τους γονείς μικρίνα, ας πούμε, και είχα ένα γεμάτο μαγαζί και ένα άδειο ταμείο που με φέρανε σε περιπέτειες, ας πούμε. Λοιπόν, την επόμενη χρονιά κλείνω κάθε τέλος του Μάη, ξέρω εγώ, για καλοκαίρια σεζόν, γιατί το μαγαζί είναι καθαρά χειμωνιάτικο. Οπότε αποφάσισα την επόμενη χρονιά που ξεκίνησα να βγω έξω βγήκα έξω στη σάλα, σαν σερβιτόρος εγώ. Πήρα τον Κυριάκο στην κουζίνα. Ο Κυριάκος ήταν ένας βοηθός μου που είχε πρωτόρθει 19 χρονών σαν μαθητής της Le Monde στο μαγαζί βοηθός κουζίνας. Είχε κάνει τον κύκλο του και ήταν σεφ πλέον, είχε δουλέψει έξω. Απλά δεν του αρέσανε οι μεγάλες κουζίνες και όλη αυτή η στρατιωτική πειθαρχία της κουζίνας και τα λοιπά. Οπότε ξαναγύρισε στον Πιναλέοντα. Και πραγματικά αυτή η χρονιά, δηλαδή, παρόλο που ήταν κρίση, άρχισε να παίρνει τα πάνω του το μαγαζί. Έκανα μια πολύ ωραία διαφήμιση και στοχευμένη, την οποία την έκανε
0: ο Γιώργος ο Παπαζαχαρίου,
1: ο οποίος έκανε και το κείμενο, το λογίδριο εκεί πέρα, όπου εκμεταλλευτήκαμε λίγο και το Δήμο.
0: Δήμο Αυδελιώδη.
1: Ξεκινούσε, ναι, που την ταινία, ξέρω, την Αρινή Σύναξη, όπου ξεκινούσε η διαφήμιση πού πάνε οι αγροφύλακες όταν έρχονται στην Αθήνα. Πάνε στον Πιναλέοντα με μαραθόπιτες, χοιρινό με μαστίχα και κόκορα κρασάτο και τέτοια. Αυτή η διαφήμιση παίχτηκε στο Κόκκινο,
0: ναι,
1: και πραγματικά ήταν η εποχή που είχε την τεράστια ακροαματικότητα, και πραγματικά με βοήθησε πάρα πολύ, διότι έδωσε Δεν έψαχνα πελάτη, απλά ήταν υπενθύμηση ότι υπάρχει.
0: Ναι. Χρειάζεται αυτή η υπενθύμηση.
1: Και ξαφνικά άρχισαν να έρχονται άνθρωποι 45-50 πλέον που ήταν ευκατάστατοι, διότι όλοι αυτοί είχαν περάσει σαν φοιτητές και πλέον ήταν γιατροί, ήταν δικηγόροι, ήταν βουλευτές, ήταν δημοσιογράφοι. Όλοι αυτοί περάσαν από το μαγαζί. Η κρίση είχε ζωρίσει όλο τον κόσμο τότε. Και αντί να πηγαίνεις να τρως στα κολουνάκια με 50 ευρώ το άτομο, ερχόταν με 15 ευράκια στον πιναλέοντα και ήμασταν όλοι ευχαριστημένοι, ας πούμε.
0: Και εσύ όμως έδειξες ένα άλλο πρόσωπο στην κρίση,
1: κατανόησης.
0: Βεβαίως.
1: Και διαφοροποίησα, έβγαλα το δίσκο, ας πούμε. Σερβίριζα παλιά με δίσκο που ήταν τα καλούδια εκτεθειμένα και τα πήγαν στο τραπέζι. Και αυτό ήταν μια παγίδα για τον πελάτη, διότι με το οπτικό ερέθισμα παίρνεις περισσότερα από ό,τι πρέπει, ας πούμε. Δηλαδή προσπαθούσα να κρατάω στα 30 ευρώ, ας πούμε, το λογαριασμό το ζευγάρι. Και αν ήταν 32 ή 35, πάλι 30 έπαιρνα, για να έχω, δηλαδή, να είναι προσιτό στον άλλο να μπορέσει να έρχεται να φάει χωρίς να το σκέφτεται, ας πούμε.
0: Και να είσαι παρόν.

0: το φαγητό πόσο έχει αλλάξει?
1: Έχει αλλάξει. Προσπάθησα παράλληλα με την πορεία του βιβλίου, του μαγαζιού, της πολιτικής κατάστασης Περιραίουσας, ας πούμε, να περιγράψω και το φαγητό. Το φαγητό, όταν πρώτο ανοίξαμε, ο κόσμος δεν τον ενδιέφερε να φάει, να πιει και να διασκεδάσει. Στην εξέλιξη, ο κόσμος άρχισε να ενημερώνεται, γίνανε πιο απαιτητικά τα πράγματα. Απλά εγώ δεν παρασύρθηκα ποτέ από τις σιρήνες του μοντερνισμού και του γκουρμέ και τα λοιπά. Η άποψή μου και αυτό που μου άρεσε δηλαδή ήταν βιωματικά το παραδοσιακό φαγητό με πρότυπο αυτό που έφτιαχνε η μητέρα μου και αυτό που έφτιαχνε η γιαγιά μου, ας πούμε. Και επειδή από το 81, δηλαδή ουσιαστικά από την αρχή, ανέλαβα την κουζίνα του Πιναλιώτα, έφτιαξα ένα μενού εγώ, το οποίο ήταν το χιουγκιάρ, ας πούμε, που είναι ως ξενικό, ξέρω εγώ, ή πολίτικο και αυτά και τα λοιπά, ουσιαστικά είναι το κλασικό κοκκινιστό μοσχάρι της Κυριακής, ας πούμε. Απλά αντί να το φτιάξεις με ρύζι, με μακαρόνια, με πατάτες, το φτιάξεις με πουρέ μελιτζάνας, ας πούμε.
0: Είχες βάλει και λίγο χείο όμως.
1: Ναι, στοιχείο ήταν το. Ήμουνα και υπήρξα. Τα νιάτα μου τα έφαγα στους κίνους εκεί, μαστιχοπαραγωγός, διότι.
0: Και έτσι έβαλες μαστίχα.
1: Στη διαδικασία της μαστίχας από 5 χρονών ένα παιδί είναι παραγωγικό, ας πούμε. Δηλαδή, δεν είχαν νηπιαγωγία, μας έπαιρνε η μάνα μας από πίσω και πηγαίναμε να δουλέψουμε τα μαστιχότητα. Επίσης, ένα πιάτο με το οποίο το έχω από την πρώτη μέρα που άνοιξα και θα είναι στο Διηνεκές, είναι οι μελαθροκεφτέδες. Κλασικό χιώτικο γι' αυτό, το οποίο το έφτιαχνε η μητέρα μου. Οι νοικοκυρές φροντίζαν από βραδείς για φαγητό, ούτε ώστε γυρνώντας από τα χωράφια φεύγαμε αξιμέρωτα, γιατί βαράει ο ήλιος και 11 η ώρα, 12 έπρεπε να γυρίσουμε. Είχαν φαγητό από το βράδυ. Εάν δεν υπήρχε, μαζεύανε μια χούφτα μάραθο, ας πούμε, που είναι γεμάτο ηχείος. Το καλοκαίρι είναι πιο σπάνιο, βέβαια, αλλά είναι σε ρεματιές και σε μέρη που δεν φέγγει πολύ ο ήλιος. Έχει πλούσιο και αρωματικό μάραθο. Το ψιλοκόβεις με ένα κρεμμύδι, δύο αυγά αλεύρι, και κάνεις, αντί να κάνεις δύο αυγά τηγανιτά, ας πούμε, κάνεις τη μαραθόπιτα στο τηγάνι, που είναι νοστιμότατο και είναι κάτι διαφορετικό, ας πούμε. Επίσης, το μαστέλο το χιώτικο, ένα εξαιρετικό τυρί που βγάζει ο Κώστας ο Τομάζος, ένας μικρός παραγωγός, ο οποίος είναι δοσμένος εκεί στη δουλειά του και προσεκτικός, και υπάρχει μια σταθερότητα όλα αυτά τα χρόνια στην ποιότητα και στη γεύση. Κάνω ουζάκι χιώτικο, αυτά ήταν οι επιρροές χιώτικες, χωρίς να θέλω να το κάνω ως τοπικό μαγαζί,
0: ναι,
1: καθαρό αιμοχιώτικο.
0: Υπήρχε η καταγωγή σου.

0: Είχαμε αφήσει όμως στη μέση, γιατί έχουμε τόσες ιστορίες, είχαμε αφήσει στη μέση την ιστορία με τον Κυριάκο, ο οποίος Κυριάκος τελικά έφυγε οικονομικός μετανάστης.
1: Ναι, και μετά
0: ο μάγειρας, αυτό.
1: Ναι, γύρισε και δουλέψαμε μαζί, δηλαδή με λιγότερο προσωπικό.
0: Α, ξαναγύρισε. Γύρισε,
1: έβαλε τον Κυριάκο στην κουζίνα τότε και βγήκα εγώ σερβιτόρος, ας πούμε. Για να μαζέψω τη σέλα και για να αλλάξω λίγο, να μην είναι το μαγαζί έτσι, ας πούμε.
0: Θύμισε μας και την περίοδο εκείνη που δούλεψε ο Δήμος, ο αδερφός σου, ο Δήμος Αβδελιώδης, στο μαγαζί.
1: Ο Δήμος είχε ένα μαγαζί που, στο Μαρούσι, που πουλάγανε γλάστρες και αυτά και τα λοιπά. Αλλά όταν έκανε την ταινία Το Δέντρο που Πληγώναμε, ήταν απασχολημένος με το μοντάζ και αυτά και τα λοιπά, και δεν μπορούσε να πήγαινε στο μαγαζί. Οπότε δούλεψε στον Πιναλίο σαν σερβιτόρος. Και βέβαια ήταν γρήγορος και αποτελεσματικός και τέτοια, αλλά κάποια στιγμή όταν ήταν κοντά πλέον στο μοντάζ ή αρχίσαν τα δύσκολα της σύνθεσης, το μυαλό του ήταν αλλού και ήταν ο σούπερ καφαδόρος, ας πούμε, όπου έκανε διάφορα.
0: Πες μας.
1: Διάφορα ευτράπελα.
0: Πες μας ένα.
1: Το να έχεις παραγγείλει δύο μοσχαρίσεις και να σου φέρει δύο χοιρινές ήταν το πιο συνηθισμένο, ας πούμε. Εκεί που ξαφνικά καθώς μπορούσε να σου φέρει τα ρέστα που ήταν από το δίπλα τραπέζι. Και το αποκορύφωμα ήταν ότι είχε σερβίρει ένα τραπέζι. Είχαμε το δίσκο τότε, πήγαινες και διάλεγε ο καθένας και έπαιρνε ό,τι ήθελε. Και μετά από 5 λεπτά του κάνουν σήμα από αυτό το τραπέζι που είχε σερβίρει πριν, τελείως πριν. Και πάει εκεί με φόρα και αρχίζει και μαζεύει ό,τι είχε σερβίρει. Μην ανάφωνη αυτή και
0: δεν είχα προλάβει.
1: Μια κοπελίτσα του ψέλισε, μα γιατί τα παίρνετε, κύριε? Λέει, γιατί με φωνάξατε? Λέει, δεν μας έφερες μαχαιροπύρουνα. Ήρθε μέσα, μου παρέδωσε την ποδιά και μου λέει, μακάρι δεν ξαναπαίρνω σε σάλα, φεύγω. Αυτό ήταν το κύκνοάσμα σερβιτόρος, γιατί εντάξει, από τότε που άρχισε να είναι πολύ κοντά στην ταινία, ήταν πολύ πιο μακριά από το μαγαζί.
0: Έχουν μπει πολλοί φίλοι σας, πολλοί καλλιτέχνες, πολιτικοί, έτσι. Φυσικά το φαγητό μας ενώνει. Ανάμεσα στους θαμώνες ήταν και ο Τζίμης Πανούσης.
1: Ο Τζιμάκο ήταν φίλος με το Δήμο. Πριν κάνει ο Δήμος ταινίες, ήταν ηθοποιός και είχε παίξει στον Ερωτόκριτο. Είχε κάνει τον Ερωτόκριτο ο Δήμος, και ο Τζιμάκος ήταν στην παράσταση ως μουσικός, έπαιζε κιθάρα πάνω, όπου είχαν πάει μια περιοδία στις σκανδιναβικές χώρες και τα λοιπά και κάνανε παρέα με τον Δήμο. Μετά ήταν παρέα με τον Σωτήρη τον Κακίση, τον Γιώργο Σουγαλίτης, αυτά και τα λοιπά, και ερχόταν κάθε εβδομάδα, είχαν συνάντηση στο μαγαζί. Και εντάξει, καθόμαστε, τρώγαμε, πίναμε, μιλάγαμε, είχαμε φιλική σχέση, ας πούμε, η οποία συνεχίζεται ακόμα με το Σωτήρη και τα υπόλοιπα παιδιά που μείνανε. Απλά τώρα είμαστε σε μια ηλικία που το μεγαλύτερο μέρος της ατζέντας μας έχει αναλυφθεί.
0: Και ο Θανάσης Βασιλόπουλος έχει περάσει επίσης.
1: Έχω μια φωτογραφία, έπαιζε κλαρίνο. Δεν ξέρω, την έχω μέσα στο βιβλίο κάπου.
0: Ναι.
1: Ερχόταν πιτσιρικάδες με τουμπερλέκι και ακορντεόν και παίζανε. Και...
0: στα πρώτα του.
1: Ναι, σε ηλικία πρέπει να ήταν 16-17. Αν δεις τη φωτογραφία κάποια στιγμή, ναι, θα καταλάβεις περίπου πόσο ήταν. Νομίζω ότι κάπου εκεί, φεύγοντας από το μαγαζί του, είχε συναντήσει ο Ζουγανέλης, που ήταν τότε στο Μινέα σε μια επιθεώρηση. Και τους είδε στον δρώμο και από εκεί τον πήρε ο Ζουγανέλης, τον πρώτο ανέβασε στη σκηνή του θεάτρου. Και από εκεί ξεκίνησε η καριέρα.
0: Και όταν ερχόντουσαν έτσι παιδιά που δεν τους ήξερες να παίξουν, τους επέτρεπες, τους άφηνες, τους έδινες
1: ναι, με
0: χρόνο.
1: Με την προϋπόθεση να μην τσαλακώσουν τα αυτιά μας, ας πούμε, να έχουν κάτι να πούνε.
0: Και πες μας και μια άλλη ιστορία, γιατί ο χρόνος μας πιέζει, μακάριε, για τα σαλιγκάρια του Τόλι Βοσκόπουλου, που έχεις ένα κεφάλαιο στο βιβλίο σου.
1: Στο Θέατρο Πολύτεχνο το είχε η Γκάρη Βοσκοπούλου με τον Ιωακιμίδη, ήταν στη γειτονιά μας. Και από εκεί γνώρισα την Κατερίνα τη Βοσκοπούλου, η οποία είναι φίλη και συνεργάτης του Δήμου κατόπιν. Και κάποια στιγμή μου είπε, αν φτιάχνω σαλιγκάρια και πατσά, και μου είπε ότι είναι ένας φίλος μου ο οποίος του αρέσουν αυτά και κάνει αιμοκάθαρση και όταν έχει κάνει την αιμοκάθαρση επιθυμεί πάρα πολύ να φάει μια μερίδα σαλιγκάρια και εγώ τα έφτιαχνα αυτά και έπαιρνα τα περάκι η Κατερίνα. Δεν μου είχε πει για ποιον είναι, μου είπε ένα φίλο γενικά, γιατί προφανώς ήθελε να διαφυλάξει τη... όταν πέθανε ο Τόλης την πήρα τηλέφωνο τη συλληπιθώ, γιατί πραγματικά τον αγαπούσε σαν πατέρα, και μου λέει είδες δεν θα ξαναφάει σαλιγκάρια πλέον. Και να σου πω, ας πούμε, το λέω με καμάρι ότι έχω, μου έφερε κάτι, ένα μπουφανάκι και ένα κουστούμάκι Βάρδας Αναγνωστόπουλος του Τόλη, τότε που ήταν εύσαμος σαν και εμένα, και το φοράω με καμάρι το σακάκι του Τόλη.
0: Στο έφερε η Κατερίνα.
1: Ναι, ναι, μου τα έφερε δωράκι η Κατερίνα.
0: Η ανιψιά του, ας
1: πούμε. Η ανιψιά του, ναι, ναι, ναι.
0: Και με τόσες ιστορίες που λέμε, δεν προλαβαίνουμε να τις πούμε όλες. Όποιος θέλει μπορεί να διαβάσει το βιβλίο του.
1: Ναι, θέλω να αναφέρω την παρουσία του Θανάση του Βέγκου και του Αλέξη του Δαμιανού και του Νικόλα του Άσιμου, που νομίζω ότι ήταν οι πιο συγκλονιστικές προσωπικότητες που γνώρισα, ας πούμε. Άνθρωποι με ιδιαίτερη έτσι, ακτινοβολία και...
0: Καθώς να μαζί τους σε κάποιους καθόσαστε.
1: Ο Βέγκος θα δούλευε με το Δήμο, θα κάνανε μια ταινία και είχε κατέβει και στοιχείο και στο χωριό που γνώρισε τους γονείς μας. Και ήταν άνθρωπος, παρόλο που ήμουν στην κουζίνα, έλεγε έλα να σε γνωρίσουμε αυτά και τα λοιπά. Και με τον Αλέξη τον Δαμιανό μιλάγαμε, ήταν φίλος με το Δήμο και μιλάγαμε και μου έλεγε ιστορίες. Το χτίμα στην Εύβοια και τέτοια, ας πούμε.
2: Το σύστημα, έλεγαν οι αρχαίοι, αυτό ήταν σπουδαίο. Είναι ένα βαρέλι γεμάτο σκόρδο. Και μέσα στο βαρέλι ανθρώποι, ανθρώποι, ανθρώποι.
3: Μια γη γεμάτη σκορδαλιά.
2: Και το βαρέλι αυτό
3: γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει.
2: Κι όλο και κάποιοι βγαίνουν στην επιφάνεια.
3: Και γίνονται μετά
2: ονάσιτες.
3: Ονάσιτες σημαίνει
2: να πας στα μπουζούκια,
3: να τα σπάς αγκαλιά με τον Τέλη το Σαβάλα.
2: Και να κάθεσαι μετά στο Κολονάκι,
3: στις κοσμικές ταβέρνες.
2: Και να τρως λαϊκότατα
3: σκορδαλιά.
2: Αυτό είναι και που το σώζει το σύστημα.
3: Ποιος πρώτος θα προλάβει.
2: Έχει την εντύπωση.
3: Την αυταπάτη.
2: Το πιστεύει. Δηλαδή,
3: πως θα προλάβει να βγει ο ίδιος μέσα από το βαρέλι
2: και να πέσει μετά με τα μούτρα.
3: Να φάει, να φάει, να φάει.
2: Γι' αυτό βρωμάει ο χώρος μας σκατήλα.
3: Σκατήλα είναι η μυρουδιά του ανθρώπου.
2: Αυτού που τρώει σκόρδα.
3: Πολλά σκόρδα.
2: Πάρα πολλά σκόρδα.
3: Όλα τα σκόρδα όλων των υπόλοιπων ανθρώπων.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ένα βιβλίο που αξίζει να το ξεφυλίσει ο καθένας. Όχι μόνο που αγαπάει την Αθήνα ή που έχει περάσει από τα Εξάρχεια. Είναι μια ιστορία της πόλης και μέσα έχει πολλές ιστορίες. Να ευχαριστήσουμε το Μακάρη Αυδελιώδη. Μακάρη, ευχαριστούμε πολύ που ήρθε στο Κόκκινο.
1: Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσουμε για το μαγαζί και για το βιβλίο. Και αυτά, καλό καλοκαίρι σας εύχομαι.
0: Επίσης,
1: και να είστε καλά.
0: Και ευχαριστώ. Εγώ μας ευχαριστούμε πολύ.

0: στο κόκκινο.
1: Φροσύνη, η κυρά των καημών. Ένα νέο υπηρώτικο ορατόριο της Ξανθούλας Δακοβάνου με τον δεξιοτέχνη του κλαρίνου Νίκο Φιλιππίδη. 15 και 16 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δοδόνης. Μια παράσταση βασισμένη στην κυρεφροσύνη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη με πρωτότυπη μουσική και πολυμελή ορχήστρα. Μια παραγωγή του θεσμού Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026 του Υπουργείου Πολιτισμού. Είσοδος δωρεάν με την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών. Προκρατήσεις θέσεων στο digitalculture.gov.gr και nationalopera.gr.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Κώστας Τουρνάς, Σταύρος Λογαρίδης, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Κώστας Παπαϊωάννου επί σκηνής. Η πρώτη επανένωση των Πολ, περίπου 10 χρόνια μετά την διάλυσή τους, έγινε το 1982 με δύο συναυλίες γιορτή στο θέατρο του Λυκαβητού, 24 και 25 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές που αποτυπώθηκαν σε έναν διπλό δίσκο. Ακούσαμε στην πηγή μια κοπέλα, τραγούδι του Κώστα Τουρνά από το 1971 και το περίφημο και σπάνιο βινήλιο Ταγάρι, δίσκο των Πολ με τίτλο Άνθρωπε. Χαιρετούμε την ραδιοφωνική παρέα σε RGNA και διαδίκτυο στο ξεκίνημα της εκπομπής για απόψε, 105 και 5 στο κόκκινο. Και για την επόμενη ώρα παίξε κανένα χαρούμενο μια εκπομπή που, όπως συνηθίζει, βολτάρει σε διάφορους και διαφορετικούς μουσικούς δρόμους εντός και εκτός συνόρων. Ο Λάζαρος Καραγιάννης φροντίζει τον ήχο, ο Μιλών Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο.

Ένα ποτάμι ειρήνης και γαλήνης που κυλάει μέσα στην ανήσυχη πόλη και σε μια ταραγμένη εποχή, τόσο στην Αμερική όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, στις αρχές της δεκαετίας του 70. Όχι ότι ο κόσμος μας έχει γίνει καλύτερος. Υπέροχη μελωδία, ερμηνεία και στίχος. Peace Like River, ο Paul Simon στα πρώτα του τραγούδια που κυκλοφόρησαν αμέσως μετά την κοινή του πορεία με τον Art Garfunkel. Ήταν 1972 και ο δίσκος με τίτλο Paul Simon, ουσιαστικά ο δεύτερος προσωπικός του δίσκος. Ο πρώτος είχε κυκλοφορήσει το 1965 με τίτλο The Paul Simon Songbook. Είμαστε

Ανάμεσα σε δύο όχθες που μας χωρίζουν αλλά και που μας ορίζουν, στη μία αυτά που ονειρευόμαστε και θα θέλαμε και στην άλλη αυτά που πρέπει. Ή ίσως και ένα ποτάμι που κυλάει αναζητώντας μία ανοιχτοσιά, μία θάλασσα για να ενώσει όλα εκείνα που οι όχθες κρατούν πάντα χωριστά. Το «Μαύρο ποτάμι», τραγούδι του Αλέξανδρου Εμμανουηλίδη με την συμμετοχή του Γρηγόρη Κλιούμη από το 2007 και τον δίσκο «Φυσάει αλλιώς, εδώ αέρας». Και στο ηλεκτρικό άγχος των απροσάρμοστων, καινούρια κυκλοφορία.

Το σχήμα που συμπορεύτηκε για μια δεκαετία με τον Παύλο Σιδηρόπουλο για προσάρμοστη σε καινούριο υλικό και δίσκο, τίτλος του «Ηλεκτρικό άγχος», τα παλιότερα και ιδρυτικά μέλη Αλέκο Σαράπης και Οδυσσέας Γαλανάκης συναντούν, πλαισιώνονται με νέους μουσικούς αλλά και με καλεσμένους τραγουδιστικά, τους Γιώργο Δημητριάδη, Γρηγόρη Κλιούμη, Μάριο Ψεριανό και Μιχάλης Καράκη, με ένα τραγούδι των οποίων τα πέντε γραμμένα από τον απόντα πια Βασίλη Πετρίδη, βασικό μέλος των απροσάρμοστων από το 1979-80. Χρόνος χρήμα σε στίχους του Αλέκου Αράπη, η απροσάρμοστη από τον δίσκο του «Ηλεκτρικό άγχος». Χρόνος χρήμα, ψηφιοποιημένη εποχή και homo digitalis, εκεί που ο σύγχρονος άνθρωπος και κόσμος βλέπει και ονειρεύεται πάντα χρήμα, κάπου σε μια γωνιά ο αναλογικός άνθρωπος επιμένει να βλέπει ζωή, όσο αντέχει ακόμη. Και στον τελευταίο αναλογικό άνθρωπο της Μαρίας Παπαγεωργίου.

Μετά τον τελευταίο αναλογικό έρωτα, στον τελευταίο αναλογικό άνθρωπο, ο καινούριος δίσκος για την Μαρία Παπαγεωργίου, πολυπρόσωπος σε συμμετοχές, ενορχιστρωτικά, συνθετικά, στιχουργικά, ερμηνευτικά, μαζί με την ίδια βέβαια. Ο Λευτέρης Σαμψόν έγραψε την μουσική και η Κατερίνα Γκιώκα τους στίχους στο «Υπάρχει κάποιος». Στον δίσκο υπάρχει η διασκευή στο «Be by your side» του Nick Cave, σε απόδοση στα ελληνικά από την Δήμητρα Σιούκα, αλλά και το «Καλοκαιρινό» των Λάμδα.

Για κάποιους πάντα προνόμιο και ξέγνιαστο το καλοκαίρι και η θάλασσα, και για κάποιους άλλους αόρατους ανθρώπους αγώνας. Άλλοι γελούν και άλλοι δακρύζουν. Το καλοκαιρινό των Λάμδα, σε στίχους του Παντελή Νικηφόρου, από τον δίσκο τους με τίτλο 3. Και ο Ιούλιος του Ορφέα Περίδη ακολουθεί, από τον δίσκο του Ονειροπόλων Μόχθη, για να φτάσουμε στο ημίωρο σήμα σταθμού και με όρους μοντέρνου ποδοσφαίρου και μουντιάλ, για cooling break και επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο.

0: στο κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Από το αστρικό ταξίδι της Ναλίσα Γκριν με 10 τραγούδια προσωπικής εσωτερικής αναζήτησης, ο δεύτερος δίσκος της που μιλάει στα ελληνικά αλλά και μετράει σε ελληνικούς ρυθμούς, όπως ακριβώς έγινε στο ήσυχο ζεϊμπέκικο Ναι Μεν Αλλά. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής είναι το κόκκινο 105 και 5 στην ραδιοφωνική σας συντροφιά, Σερτζιανά και διαδίκτυο.

Ιστορίες, μνήμες, πρόσωπα ή ζωή μιας άλλης εποχής και ένας παλιός κόσμος που αναπνέει και επιστρέφει μέσα από σύγχρονους ρυθμούς και συχνότητες. Οι γριές ένα rock and roll από τον βραχνό προφήτη του Θανάση Παπακοσταντίνου και ένα twist ακολουθεί του Μάνου Χατζηδάκη, ένα όνειρο για ντεντιμπόιδες από την Οδό Ονείρων. Μία από τις συνθέσεις για την ομότιτλη παράσταση που ανέβηκε στο θέατρο Μετροπόλιταν το καλοκαίρι του 1962 σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού. Οι άνθρωποι των λαϊκών συνοικιών ονειρεύονται πάντα μια καλύτερη ζωή, ένα καλύτερο αύριο. Και οι ντεντιμπόιδες, οι μάγκες, χρειάζεται να ονειρευτούν για να αποκριθούν στο κάλεσμα της νέας εποχής και να χορέψουν twist.

όνειρο για Dead Boys, σύνθεση του Μάνου Χατζηδάκη μέσα από την Οδό Ονείρων και το 1962 και πιο πίσω στο 1957 και στο παρεκκλήσι των ονείρων των νεοϊορκέζων Dubs, το φωνητικό συγκρότημα από το Harlem Chapel of Dreams, τραγούδι του Billy Miles.

Αναμενόμενο, αλλά δεν έχει και τόση σημασία. Έχει ενδιαφέρον αυτό το όμορφο παλαιομοδίτικο 50-60s μουσικό κοκτέιλ του Nick Waterhouse. Minor Time από τον δίσκο του Promenade Blue.

Ο Τζον Λένον και ο Πολ Μακκάρτνι σε τροχιά και μουσικό αέρα καραϊβικής. Ηχογράφηση από το 1969 η Μάρσια Γκρίφιθς στο Don't Let Me Down. Το κορίτσι που μαζί με την Ρίτα Μάρλι και την Τζούντι Μόουετ ως τρίο συνόδευσε φωνητικά τον Μπομ Μάρλι με τους Wailers από το 1974 έως και το 1980. Και εδώ η Βραζιλιάνα Ντίβα Γκαλ Κώστα από το 1977 και τον δίσκο της Caras and Bocas διασκευάζει και τραγουδά Bob Dylan και το It's All Over Now, Baby Blue, τίτλος Negro Amor, με την στιχουργική διαμεσολάβηση του Καετάνο Βελόσο. Γκαλ Κώστα και Negro Amor, βινήλιο παρακαλώ.

Negro Amour, η Γκάλ Κώστα στον δικό της Bob Dylan, διασκευάζοντας το It's All Over Now, Baby Blue, το 1977. Φτάσαμε στο τέλος, φτάνουμε στο τέλος, ένα χρόνο πριν και στο Desire. Ο Dylan τραγουδά αλληγορικά, με στιχουργική αμφισημία και ασάφεια, για το πόσο θα ήθελε να πάει στην Μοζαμβίκη. Είναι περίπου η ίδια εποχή που η χώρα κερδίζει την ανεξαρτησία της από την Πορτογαλία. Μαζί με τον Dylan εδώ η Έμιλου Χάρης, αποχαιρετούμε. Ο Λάζαρος Καραγιάννης φρόντισε τον ήχο. Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Έρχεται ο Νίκος Πετρουλάκης για να εξομολογηθεί. Βινιλιακά πάντα. Εμείς θα λέμε πάλι αύριο την ίδια ώρα εδώ στο Κόκκινο 105 και 5 με κάποιες άλλες μουσικές ιστορίες. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

105 και 5 στο κόκκινο, καλησπέρα. 10 και 1 και 20 ακριβώς, Σάββατο βράδυ. Και για την επόμενη μία ώρα περίπου τα τραγούδια θα διαλέξει και θα πει 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης.

εξομολογήσεις ενός Βίνι Λεωμανούς και απόψε λοιπόν με τραγούδια παλιά και καινούρια, γνωστά και άγνωστα, επίκαιρα και ανεπίκαιρα, αρχής γενομένης με το είδωλο, με όλα κεφαλαία, εκεί στα μέσα από το 70's για τη Μεγάλη Βρετανία, μπορούσε να σταθεί κανείς ούτε δίπλα του, ούτε απέναντι, ούτε πουθενά.

Ξεκίνημα απόψε λοιπόν με αυτόν για τον οποίο ο Μόρισεϊ είχε πει ότι το μέλλον φάνταζε πιο σημαντικό από το παρελθόν. Το έχει διασκευάσει το κομμάτι This ο Μόρισεϊ και μόνος του και με τον Μπάουι. Το έχει πει και ο Νίκ Κέιβ σε ένα άλμπουμ φόρο τιμής το Mark Bolan, μιας και περί αυτού πρόκειται. Εδώ ο T-Rex, το δεύτερο άλμπουμ με TAF.rex και όχι ως Tyrannosaurus Rex που είναι το έκτο αν τα μετρήσουμε. Το Electric Warrior το 71, Fly από την εδώ πλευρά του Ατλαντικού, Reprise από την άλλη, θεμέλιος δίθος του Glam Rock, και με τέτοια τραγούδια θα ξεκινήσουμε σήμερα.

Παράπλευρο λοιπόν εγχείρημα του Bowie, η Arnold Korns, εμπνευσμένη βέβαια από το 45 Alan Lane, τον Pink Floyd. Τα δύο από τα τέσσερα τραγούδια που έγιναν ως Alan Korns κατέληξαν στο Ziggy Stardust. Ο Μπουρέτη έμεινε στα κουστούμια, δικά του ήταν όλα της περιοδίας του Ziggy. Αυτό ηχογραφήθηκε το 1972, αλλά έμεινε στο ντουλάπι μέχρι το 85, κυκλοφόρησε σε ένα 12-ίντσο με τρία τραγούδια. Πάντα το Moon Age Daydream, τον Alan Korns, η εκδοχή είχε καλύτερη τύχη. Ενώ για τη συνέχεια, αυτό που επιχειρήθηκε ως η αμερικανική απάντηση στον Bowie, αλλά κατέληξε μετά από δύο δίσκους στο καλάθι των αχρήστων, παρά τα πολλά δολάρια που χάλασε η Elektra, για να καθιερώσει τον Jovial, ο πρώτος ανοιχτά γκέι καλλιτέχνης που υπέγραψε συμβόλαιο με μεγάλη εταιρεία, 1973. Take me, I'm yours. Από το debut του άλμπουμ.

Ο Bruce Wayne Campbell, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, το προσπάθησε το πράγμα. Στην αρχή ήταν με ένα σχήμα που άγουν στο όνομα Pigeon. Δεν είχαν σχέση όμως με τον Glam. Μετά στο πρώτο μισό το 70's τα πράγματα που ήταν διαφορετικά, προσπάθησε να κάνει τη διαφορά αλλά δεν τα κατόρθωσε. Χάρη στον Morrissey ή ξανά αυτός εδώ στα Zeros έγινε γνωστός, γιατί ο τραγουδιστής των Smith επιμελήθηκε μια συλλογή με το υλικό του, κυρίως από τα δύο άλμπουμς του στην Elektra. Ήταν μάλιστα από τους πρώτους μουσικούς που πέθαναν από AIDS το 83, πολύ νωρίς σε σχέση με την εμφάνιση της επιδημίας. Ένα για τη συνέχεια ένα συγκρότημα αρκετά μεταγενέστερο που εμφανίζεται στην Αθήνα την επόμενη τύπη 14 τρέχοντος, στα πλαίσια του Eject Festival στο ΆΚΑ την πρώτη τη μέρα, εκεί που είναι headliners η Florence και η Machine και Holly Humberstone και Έλενα Λεόνι οι υπόλοιποι. Εμπνευσμένοι πολύ από το Glam και ένα απίστευτο hype εκεί στα early 90s. Το ντεπούτο το 45 των Swed, το Droners, 1992 για την ετικέτα Nude, κάθετος Sony που έκανε τη διανομή. Εμφανίστηκε στο ντεπούτο τους άλμπουμ. Το συγκρότημα βέβαια δυνατό μέχρι σήμερα. Είχαν και άλμπουμ πέρσινο, το Antidepressants.

10 και 20 και 40 ακριβώς. Σάββατο βράδυ στο κόκκινο με ένα τραγούδι που ακούγεται στην ταινία «Οι αντικατοπτρισμοί», νούμερο 3. Η νέα ταινία του Christian Petzold με την Paula Beer. Φαντάζει ως η πιο ενδιαφέρουσα ταινία της εβδομάδας, με ένα πολύ ωραίο σενάριο και φοβερές ερμηνείες. Παίρνει τον τίτλο του από τη σουίτα νούμερο 3 του Maurice Ravel, βέβαια. Αλλά κάπου ακούγεται και αυτό το κομμάτι. Φοβερό hit των Four Seasons από το 72 στη Mo West, το παρακλάδι της Motown. Προδίδει τον μπάσο από που προέρχεται. Απίστευτη μπασογραμμή. Το κομμάτι πέρασε απαρατήρητο στην Αμερική στην εποχή του, αλλά επειδή παίζονταν πολύ στα κλαμπ του Βορρά εκεί στη Μεγάλη Βρετανία, στη λεγόμενη Northern Soul σκηνή, το κομμάτι έγινε επιτυχία του 75 στη Μεγάλη Βρετανία. Για ένα άλμπουμ και 45 άντεξαν στη Motown οι Four Seasons του Frankie Valli, βέβαια. Ένα από τα πιο πετυχημένα συγκροτήματα όλων των εποχών, κυρίως με αυτά που ηχογράφησαν στη δεκαετία των 60's.

εύκολα αναγνωρίσιμη φωνή του Paul Weller. Εδώ το Solid Bond in Your Heart σε μια ατελή εκδοχή, ενώ ακόμα υπάρχουν οι Jam. Το προόριζαν για το κύκνιο άσμα τους, αλλά τελικά προτίμησαν το Beat Surrender. Συμφωνώ. Το τραγούδι όμως έγινε επιτυχία με το επόμενο σχήμα του Paul Weller, του Style Council, σε μια ακόμα λίγο πιο διαφορετική εκδοχή. Ο φόρος τιμής του Paul Weller στη σκηνή της Northern Soul, άμα πήγαινε σε κλαμπ πιτσιρικά στη Μεγάλη Βρετανία, αυτά σου αρέσανε. Τις καρέκλες τις παίζανε Λονδίνο. Ήδη ο φόρο τιμής αποδίδει και ο Elvis Costello, ή ανάλογο μάλλον. Φέρνουμε σε ένα κομμάτι τον Sam & Dave πολύ αργό και το κάνουν αγνώριστο μαζί με τους Attractions. I can't stop up for falling down, τον Sam & Dave.

Το τραγούδι μπήκε στο άλμπουμ Get Happy του 80 ακριβώς στην F-Beat και με την ίδια ετικέτα βγήκε και σε μικρό. Αλλά αν το πετύχετε πουθενά μπροστά σας και σε πολύ χαμηλή τιμή με την ετικέτα της Two Tone, αυτής των Specials, δεν το αφήσετε να περάσει έτσι. Είναι ακριβό το 45 αυτό, γιατί η κυκλοφορία του ματαιώθηκε για νομικούς λόγους. Η εκδοχή βέβαια το Sam & Dave αυθεντική είναι εκπληκτική, ενώ δεν βαστιέμαι από το να ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα. Ακυκλοφόρητο για χρόνια και ηχογραφήθηκε κάπου στα τέλη, μάλλον το 67. Ο Ronnie Walker, ένας τραγουδιστής με 45 μόνο.

Το τραγούδι το είχε δώσει ο Ρόνι Βόκερ στους Agents, ένα άλλο σχήμα από τη Φιλαδέλφια, από όπου ήταν και αυτός. Το τραγούδι ανακαλύφθηκε χρόνια αργότερα και κυκλοφόρησε στις αρχές των Ζήρων στις 45 στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα πώς πεζόταν στα κλαμπ του Βοράκη της Αγγλίας στα 70's είναι μυστήριο. Μπορεί να είχαν βρει ίσως κανένα test pressing. Ο Ρόνι Βόκερ μας έχει αφήσει από το 19.

10 και 32 και 54 ακριβώς. Σάββατο βράδυ στο Κόκκινο με τον Νίκο Πετρουλάκη και ίσως το πιο συγκινητικό τραγούδι στο νέο άλμπουμ των Rolling Stones με τίτλο 48 Tanks, το Am of Us. Ένα παλιότερο τραγούδι των Stones που είχε μείνει έξω από το Dirty Work το 85. Στη θέση του βάλαν το Sleep Tonight, μια μετεξέλιξή του. Ίσως είναι και μια ετεροχρονισμένη συγγνώμη του Mick Jagger εδώ που κάνει ντουέτο με τον Keith. Στο Keith βέβαια από αλλού η συγγνώμη για εκείνα τα χρόνια, τα δύσκολα. Some of Us λοιπόν κλείνει την τρίτη πλευρά στο βινήλιο. Πολύ ωραίο το άλμπουμ, ομολογουμένως καμία σχέση με το Hackney Diamonds. Εκείνη μου φάρσα τέλος πάντων, τι να πω. Να ένα γκρουπ τώρα φοβερό και τρομερό. Που έχουν περιοδεύσει και με τους Stones στις αρχές των 80's. Η J. Giles Band από τη Μασαχουσέτη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Και το γεγονός και μόνο ότι ο τραγουδιστής ο Peter Gould κατάφερε να ρίξει τη Fade and Away. Τι να κάνω. Μ' αρέσει πολύ το συγκρότημα. Είναι και αυτός ένας λόγος. Από το δεύτερο τους άλμπουμ The Morning After στην Atlantic 1971. Έχει βγάλει και μια ωραία βιογραφία ο Peter Gould. Θέλω πολύ να την αγοράσω. Κι αν και ποιον δεν είχε γνωρίσει ο Peter Gould. Έκανε και εκπομπές στο ραδιόφωνο παλιά, πολύ παλιά, εκεί στα τέλη των 60's. Έκανε συνέχεια ένας καλλιτέχνης, τον οποίο μάλλον λατρεύουν τόσο η J. Giles Band όσο και οι Stones. Τον λατρεύω κι εγώ. Είχα και τιμή να μιλήσω και μαζί του κάποτε. Ο τεραστίνο διαστάσεων από όλες τις πλευρές, Solomon Burke. Come in your heart. 45 του 63 για την Atlantic.

10 και 45 και 25 ακριβώς. Σάββατο βράδυ στο κόκκινο. Με ένα κομμάτι που ζεματάει από όπου και αν το πιάσεις. Τη Rhythm Section, Bob Crans, ο μπάσο, ο Billy Higgins, τύμπανα. Τι πιάνο, Harlan Mabern, ο νεότερος. Τι τενόρο, Wayne Shorter. Και τι τρομπέτα που είναι και το πρώτο όργανο εδώ, του Lee Morgan από το άλμπουμ του The Gigolo. Για την Blue Note, ηχογραφήθηκε το 65, αλλά για λόγους που δεν γνωρίζω κυκλοφόρησε το 68. Ένα συν δύο ακόμα από τα πιο κουνιστά εντός εισαγωγικών θέματα της εταιρείας. Το Lee Morgan βέβαια είχε προηγηθεί ψέμα. Είχε κάνει και το Sidewinder και το άλλο. Είναι πολύ groovy. Το άλλο λοιπόν είναι του κύριου Donald Byrd, επίσης τρομπετίστας. Η σύνδεση είναι του Sonny Red που παίζει εδώ το άλτο. Στο τενόρο Hank Mobley, πιάνο Cedar Walton, μπάσο Walter Booker και τύμπανα Billy Higgins. Από το άλμπουμ Blackjack του 68 επίσης.

ξενιάς και ακούμε το πιάνο του Σίντερ Γόλτον. Ας πούμε και δύο λόγια για μία ακόμα ταινία που βγήκε προχθές. Το Tuner του Daniel Roer με τον Dustin Hoffman ως χορτιστή πιάνο και λάτη της jazz που γνωρίζει πολλές ιστορίες από το παρελθόν της και τις οποίες αφηγείται στο προστατευόμενό του τον Leo Wundan που είναι υπερευαίσθητο στον 20 βαθμό μαρτυρίου. Θέματα από Dave Brubeck, Charles Mingus, Oscar Peterson και άλλους περνάνε από την οθόνη, μεταξύ των οποίων και δύο θέματα του Herbie Hancock, από τον οποίο θα ακούσουμε το ένα, το Watermelon Man, που έχει πάνω από 300 εκδοχές και ίσως ήταν και το πρωτότυπο των δύο προηγούμενων κομματιών. Ηχογραφήθηκε το 1962 στο debut του άλμπουμ για την Blue Note.

Για την ώρα που πέρασε λοιπόν, τα τραγούδια διάλεξε και επί 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης. Η τρομπέτα είναι του Φέντι Χάμπαρντ εδώ. Το σαξόφωνο, το τενόρο του Ντέξτερ Γκόρντον. Και άνω φυσικά ο Χέρμπι. Μπατς Γκόρεν, μπάσο Μπίλι Χίγκινς, τύμπανα. Ακολουθεί όπως πάντα Θανάσης Μίνας με τα Inner City Blues του. Γιώργος Μπαλούμης, ειδικά για σας απόψε στη ρύθμιση του ήχου. Εννοούμαστε, θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο λίγο μετά τις 10. Μέχρι τότε λοιπόν, καλό υπόλοιπο βράδυ, καλό ξημέρωμα, γεια σας.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Είστε λοιπόν πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5. Καλησπέρα. Ξεκινάει η εκπομπή Inner City Blues. Ο Γιάννος Ηλιάδης ρυθμίζει τον ήχο, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για την επόμενη ώρα και αυτό το βράδυ ο Θανάσης Μίνας. Καλή ακρόαση για αυτό το διάστημα που θα είμαστε μαζί και θα ξεκινήσουμε σήμερα ακούγοντας Rhythm and Blues από τον Αμερικάνικο Νότο από τα μέσα της δεκαετίας του 50.

πρώτο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής, το Reconsider Baby, στην αρχική του εκτέλεση από τον bluesman Lowell Folsom, που το ηχογράφησε το 1955, ένα κομμάτι στο οποίο έχει χαρίσει μια πολύ ωραία εκτέλεση και ο Elvis Presley. Ο βασιλιάς Elvis που έχει τραγουδήσει υπέροχα βέβαια, και το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε, το περίφημο Mystery Train, που ενέπνευσε για τον Jim Jarmusch, τον πολύ γνωστό και αγαπημένο αυτόν σκηνοθέτη, για την ομώνυμη ταινία του που γυρίστηκε το 1989. Η πρώτη όμως εκτέλεση του Mystery Train είναι αυτή που θα ακούσουμε, από τον Little Junior Parker, που ηχογραφήθηκε στο Memphis το 1953. Ο Elvis το επανηχογράφησε περίπου 2 χρόνια μετά.

Θα ακούσουμε διαδοχικά και ένα τρίτο rhythm and blues κομμάτι, το οποίο ο Elvis νεαρός ενέταξε στο πρώιμο ρεπερτόριό του, το My Baby Left Me, που η πρώτη του εκδοχή ανήκει με τη σειρά της στον Arthur Grandup, έναν άλλον επιτυχημένο ερμηνευτή του rhythm and blues της δεκαετίας του 50, τον Arthur Big Boy Grandup, όπως ήταν το καλλιτεχνικό του όνομα, ηχογράφηση από το 1953 και αυτή.

ακολουθώντας τους δρόμους της μετανάστευσης των Αφροαμερικανών και μαζί το blues. Ανεβαίνουμε από το Memphis στο Σικάγο για να συναντήσουμε το ηλεκτρικό blues του Muddy Waters, που θα μας πάει για τη συνέχεια με την εκτέλεσή του στο κλασικό πια I Get My Mojo Working.

αλλάξουμε λίγο ύφος για τη συνέχεια. Θα μας απασχολήσει μια συναυλία που θα λάβει χώρα στην Αθήνα το προσεχές φθινόπωρο, ο λόγος για την εμφάνιση της πολύ αγαπητής Trudy Cole και του συγκροτήματός της που έχει φτιάξει τα τελευταία χρόνια, ένα καινούριο τρίο για την Trudy Cole, την οποία γνωρίσαμε και αγαπήσαμε βέβαια ως μέλος των θρυλικών Dead Moon. Με τους Dead Moon θα την ακούσουμε στο Fire in the Western World, η Trudy Cole με την καινούρια της μπάντα ζωντανά στο Αν τον Οκτώβριο που μας έρχεται.

Πάμε τώρα στα μέσα της δεκαετίας του 90, την εποχή του 1994 που συνεργάστηκε ο Νίλ Γιάνγκ με τους Pearl Jam σε ένα άλμπουμ με σκληρό και ακατέργαστο ήχο που είχε τον τίτλο Mirror Ball, στο οποίο οι Pearl Jam υποκατάστησαν κατά κάποιο τρόπο τους Crazy Horse, την μπάντα που συνοδεύει τον Νίλ Γιάνγκ στις ηχογραφήσεις του. Το κομμάτι που θα ακούσουμε από αυτό το δίσκο είναι το I'm the Ocean.

0: στο κόκκινο.
1: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Georges Bizet έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση more.com.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Πάλι καλησπέρα, είμαστε στο δεύτερο μισόωρο της σημερινής μας εκπομπής εδώ στο Κόκκινο, στους 105 και 5. Ακούτε πάντα την εκπομπή Inner City Blues. Ο Γιάννος Ηλιάδης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αυτή ήταν η Specials και το περίφημο Ghost Town από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Ένα ύμνος της αγγλικής εργατικής τάξης. Ένα τραγούδι διαμαρτυρίας κατά των πολιτικών της κυβέρνησης της Μάργαρετ Θάτσερ τότε, γραμμένο από μια μπάντα του Σέφιλντ που διαμαρτυρόταν κατά του κλεισίματος των εργοστασίων, κυρίως του Σέφιλντ. Η πόλη φάντασμα στους στίχους του κομματιού είναι το Σέφιλντ της αποβιομηχάνησης που προκάλεσε μαζική ανεργία στην πόλη. Αυτή η κατάσταση περιγράφεται διεξοδικά στους στίχους ενός κομματιού που έμεινε εμβληματικό για τη βρετανική σκηνή της δεκαετίας του 80. Από εκεί πάμε στη Νέα Ορλεάνη του 1988, το άλμπουμ που σηματοδότησε τη θριαμβευτική επιστροφή των Neville Brothers στα μουσικά πράγματα, το πολύ επιτυχημένο Yellow Moon.

Αφήνοντας τους Neville Brothers και τη Νέα Ορλάνη, θα συνεχίσουμε με ρυθμούς από τη Τζαμάικα. Θα ακούσουμε διαδοχικά δύο ηχογραφήσεις. Πρώτα τον Max Romeo και το War in a Babylon από τα μέσα της δεκαετίας του 70 σε παραγωγή του πολυπράγμονα Lee Scratch Perry, και αμέσως μετά τους Dynamics, μια μπάντα φτιαγμένη από Τζαμαϊκανούς μετανάστες που ζουν όμως στη Γερμανία, να διασκευάζουν το Move On Up του Curtis Mayfield.

Πάμε τώρα στη Μεγάλη Βρετανία των αρχών της δεκαετίας του 70 για να συναντήσουμε μια άλλη παρέα από τους Τζαμαϊκανούς μετανάστες, τους Σιμάντε, οι οποίοι ηχογράφησαν τρία εξαιρετικά άλμπουμ στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70. Από το δεύτερό τους με τον τίτλο Second Time Around θα ακούσουμε το The Message, που κατά κάποιο τρόπο συνδυάζει τη soul funk του Curtis Mayfield με τους ρυθμούς του dub και της reggae.

Και κάνοντας κύκλους επιστρέφουμε στη soul του Αμερικάνικου Νότου και του Memphis, μια μεγάλη επιτυχία του Al Green από το ξεκίνημα της καριέρας του, από τις αρχές της δεκαετίας του 70, και ένα κομμάτι που έχουν χρησιμοποιήσει ως sample επανειλημμένα οι DJs και παραγωγοί του hip hop. Ο λόγος για το Free At Last από το 1972. Και κάπως έτσι θα φτάσουμε ως το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Το Inner City Blues ήταν στη σύντροφιά σας για την ώρα που πέρασε. Ο Γιάννης Ηλιάδης στη ρυθμίση του ήχου. Ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο για την επιλογή της μουσικής. Μείνετε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

The Promise από τους μαγικούς ηχητικούς κήπους των Νορβηγών Secret Garden, το γκρουπ που συμμετείχε και κέρδισε το 1995 το συνήθως ελαφρό και αδιάφορο μέχρι πλήξος φεστιβάλ της Eurovision. Με μια αμιγώς ορχιστρική ακουστική σύνθεση και τη δική τους υπόσχεση, ξεκίνησε η απόψινή μας περιπλάνηση στις όπου γης μουσικές κοινότητες. Εδώ που ο Ιλάν σας μιλά για τη μουσική που επιλέγει και ο Βαγγέλης Δοξαράς φροντίζει τεχνικά. Και τώρα η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ιρλανδίας θα συνοδεύσει το βιολί της Φιονούλα Σέρμπι και το πιάνο του Ρολφ Λόβλαντ σε ένα ήπιο, τρυφερό, ονειρικό ξύπνημα, ένα awakening.

You raise me up, τραγούδησαν οι Ανούνια, ένα Ιρλανδικό χοροδιακό σύνολο, μαζί με τα μέλη της νεανικής χοροδίας gospel της κοινότητας του Λονδίνου και τις σόλοφωνές της Tracy Campbell και του Brian Kennedy. Αυτός ο μελωδικός κοσμικός ύμνος περιέχεται στο άλμπουμ των Νορβηγών Secret Garden, που στη συνέχεια μας απευθύνουν μια πρόσκληση, μια invitation.

είδου πώς ένα νορβηγικό φολκλωρικό τραγούδι μεταμορφώνεται από τη ζωντάνια της ενεργητικής κέλτικης μουσικής και τα σφριγγυλά ηχοχρώματα σε μια ρυθμική ζιγ. Νεράιδες του Σκανδιναβικού Βορρά, πνεύματα της υγρής Ιρλανδικής εξοχής, συναντώνται στο Once in a Red Moon των Secret Garden, που τώρα μας αποχαιρετούν με ένα fairy tale.

Αυτή η μουσική δεν απαρτίζεται μόνο από νότες. Την ιδιαιτερότητά της τονίζει κάθε ειλικρινής ερμηνευτής του τάγκο που στοχεύει στην αισθητική έκσταση, την εκφραστική ελευθερία και το πάθος. Έτσι, σήμερα συναντάμε τον τσελίστα Γιώργιο Μα που παίζει δίπλα σε ένα μπαντονεόν, σαν να γεννήθηκε σε ένα από τα μπάριος του Buenos Aires, όπου η ποίηση της αργεντίνικης λαϊκής μουσικής κίνει τα σώματα των χορευτών.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Το 1955 ο Αστόρ Πιατσόλα έδωσε στο τάγκο μια νέα πνοή. Και ο Γιώργο Μα, κι ας μην τον γνώρισε ποτέ από κοντά, το 1997 συνάντησε τους παλιούς συντρόφους του μουσικούς σε ένα στούντιο του Buenos Aires. Έπαιξαν μαζί με το βλέμμα του να τους ακολουθεί το δικό του Liber Tango.

Στο νότο τον Αμερικανικό, στην Αργεντινή δηλαδή, ρυθμοί των σκλάβων της Αφρικής και φλόγα ιταλική ενώθηκαν στην παραγωγή του τάγκο. Και εμείς στους τόπους καταγωγής αυτών των Ιταλών μεταναστών επιστρέψαμε. Στη Νότια Ιταλία, στον αρχαίο Τάραντα, οι κάτοικοι της περιοχής διασκέδαζαν χορεύοντας υπό τους ήχους της Ταραντέλα, μιας μουσικής εξουθενωτικής που επιδρούσε καταλυτικά στα κέφια τους σαν το τσίμπημα της ταραντούλας, μιας φαρμακερής μαύρης αρνητικής.

Αυτή είναι η μουσικοθεραπευτική ταραντέλα. Μια χορευτική τρέλα που προκαλεί με το ψυχότροπο επικίνδυνο τσιμπημά της η αράχνη ταραντούλα με ανεξέλεγκτες επιδράσεις στον ψυχισμό των ηθαγενών του τάραντα. Αγωνία, μελαγχολία, κατάθλιψη ή έντονη ανάγκη για χορό ήταν τα συμπτώματά της. Στο τέλος, κάθιδροι χορευτές και μουσικοί κατέρεαν εξαντλημένοι.

Αυτό που μόλις ακούσαμε από το σύνολο Atrium Musicae της Μαδρίτης, που έχει εμπνευστεί του τον Γκρεγόριο Πανιάγκουα, ήταν το ηρεμιστικό του Antidotum Tarantulae. Ο χορευτής έχει πια ξαντληθεί, έχοντας πιει πολύ κρασί και έχοντας εντόνως εφιδρώσει, ηρεμεί αποβάλλοντας το δηλητήριο. Στο μεσαίωνα, αυτοί οι μανιοκαταθλιπτικοί διαβολικοί χοροί υπό τους ήχους της Ταραντέλα πήραν μορφή μαζική σε δρόμους και πλατείες, αναγκάζοντας τη συντηρητική εκκλησία να επιληφθεί απαγορεύοντάς τους.

ποτισμένη από την ψυχή του τάγκο, εξαγνισμένη και λυτρωμένη από τους καταλυτικούς ρυθμούς της ταραντέλα, πλησιάζουμε στο τέλος της απόψινής ελλειπτικής μας διαδρομής ανάμεσα στις μουσικές κοινότητες του κόσμου. Είχαν τον Ιλάν στο μικρόφωνο να σας μιλάει για όσα μουσικά επέλεξε να μας κρατήσουν στην τροφιά αυτό το βράδυ που τα φροντίζει τεχνικά ο επί των ήχων Βαγγέλης Δοξαράς. Και αυτή τώρα είναι η θερμή δική μας καληνύχτα.

0: στο κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Στο κόκκινο.

Μα θα κάτσει και φέτος να γράψει το γράμμα σε κάποιο Βασίλη που ακόμη να γιάσει. Από μια Μαρία που δεν ζει το θαύμα. Θα φυγεί και του χρόνου τα Happy New Year. Θα φτιάξει γλυκά με την άσπρη τη σκόνη. Μα κάτω από το γη θα σταθεί μοναχό. Η καρδιά σου θα σπάσει. Σαν να ήταν Ρόδι. Γίναμε μεγάλα παιδιά πια. Καταλαβαίνεις, καταλαβαίνω. Μπλέχτηκαν μέσα μου ηρωές. Κι άλλο ξεχνάω τι περιμένω. Να τσουγκρίσω το αυγό μου, να αλλάξω το χρόνο, να αλλάξω τον κόσμο, να αλλάξω εμένα. Ή αυτά τα λόγια που ολοθάβω, να σκορπίσω στον αέρα. Να δώσω μια και να χαλάσω. Μες στην εξέλιξη της πλάσης. Αφού η ζωή κάποιες φορές απλώς σε αφήνει να γεράσεις.

πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα ρωτάει τ' άλλο. Πού πας? Τ' άλλο απαντάει στο ένα. Και τη στοδιά όλο σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σέρνουν το χορό. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Κι εγώ να συνεχίσω.

0: το κόκκινο.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

παγιδέψει. Στριφτό τσιγάρο με το γέλιο σου τη γεύση. Και εγώ φουμάρω ό,τι με έχει παγιδέψει.

Χειμώνας βαρύς, κρυοκάργα, και εκείνο το βράδυ το φεγγάρι δεν βγήκε, τα σύννεφα χαμηλώσανε και η βρόχα έπεφτε straight through.

Εκείνη η μονάχη της είχε ξαπλώσει την τυφανογαζέλα της, αναβολούσε τα παλιά, σηκώθηκε σε ένα καφεδάκι, μέτριο πολλά βαρύ και όχι, με ολίγησε χοντρό πλιτζάνι, άναψε ένα τσιγαράκι, πήγε στο παραπλέον του δωμάτιο, όταν είδε η βιβλή, το τύπη της, πήρε το πρώτο ντόματα από μονιμονέματά της, γύρισε, ξάπλωσε, ξανασηκώθηκε, πήγε στο Χίστε Γκάρντεν, ξαναγύρισε, ξανασηκώθησε, κόθηκε και άρχισε να τα διαβάζει ένα-ένα. Ενώ απόξω χειμώνας βαρύς, κρυοκάργα και η βρόχα έπεφτε, στρέιφε. Δεν ακούω τίποτα. Αυτό είναι. Ο πρόλογος δεν έλεγε και πολλά πράγματα. Μα όταν έφτασε στη σελίδα 914 εκατομμύρια 423-617 κάτω του Σπαύλα και κάτι ψηλά, έγραφε ότι συνεδέθημε νεαρών. Το ειδήλιο δεν κράτησε παρά μόνο 6-24 ώρα, διότι ούτως εκ των υστέρων συνελήφθη από τις τελωνιακές αρχές, είναι κλείστη τας φυλακάς, διότι εισήγαγε λαθρέως καπότες για τσιμπουκομάνης. Αύριο θα γίνει και ο γάμος.

αύριο θα κάνουμε και το γάμο. Κεράκια να φέρετε. Κεράκια που μου γέλε να φέρετε αύριο.